Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Σα γνωστές χώρες να σε πάει, αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

μέσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει από όλα όσα μας πονούν?

έπιασες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά. Ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι. Ας ερχόσουν για λίγο μόνο.

δεν ήρθες ποτέ και σ' λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα θήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μάγκο έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογίας στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθεται χθες η γιατρός. Στις 3:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επικίνδυνος ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαψεύδουν οι Χούθη τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέριψε ντρόουν των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, ενώ συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμούς έχει έξω.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ όμορφα και συννεφάκια από πάνω. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πού να σας το περιγράφω.
0: Θα κάνουν σήμερα που έχει 16 ο μήνας, του Σεπτέμβρη, πολύ ωραία γιορτή Εφημία και Λουντμίλα.
1: Η
0: Εφημία.
1: Εφημία.
0: Ναι, και η Λουντμίλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Αλλά.
0: Τι.
1: Και ο Άγιος Κουρκοδόμος.
0: Ο Κουρκοδόμος, οπωσδήποτε.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Κουρκοδόμε. Καλό.
0: Ναι.
1: Κουρκοδόμε.
0: Κουρκοδόμε τα βρω σου. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν επί του παρόντος. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα το Facebook ή έχουν γενέθλια. Αλλά όλο και κάποιος
0: βέβαια, υπάρχει. Βέβαια, ναι. Βέβαια, να ζήσουν.
1: Εκ των φίλων.
0: Ναι.
1: 20 βαθμούς έχει, όχι 20, 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα και έβρεχε όλο το βράδυ.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Ενώ στην Ξάνθη έχει 16, όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι η Κυριακή και ο Νίκος. Να ξέρετε.
0: Έχουν βάλει μάλλον μπλόκο στη βροχή. Στην Καλαμάτα την έχουν κρατήσει εκεί, επειδή.
1: Χθες δεν μας έλεγαν ότι ψυχαλίζει, ας πούμε, στο Πέραμα. Όχι στο Πέραμα, στα Μέγαρα. Λοιπόν, που μας έλεγε ένας ακροατής και λέει σιγά σιγά σας φτάνει και εσάς. Παιδιά, αυτό το πράγμα που ρίξε, ας πούμε, εδώ
0: πάλι
1: πέρα.
0: Ψυχάλα,
1: δεν ήταν καν ψυχάλα. Ήτανε, πώς λένε, πασπάλισμα, ούτε καν τέτοιο πράγμα.
0: Ήσαν να κάνει λάσπη τη σκόνη στο αυτοκίνητό.
1: Ήσαν για να κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν πέσει πριν διάφορα, οπότε ήρθε και αυτό.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Και τώρα είναι συγκολητική ουσία. Δηλαδή, άμα κουμπίσει με ένα δίπλα. Θα πηγαίνουν μαζί τα αυτοκίνητα.
0: Με τι που θα βγάλουμε το τιμάκα.
1: Τόσο πολύ. Με σκαρπέλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, δεν παραπονιέμαι. Απλά θέλω λίγο. Είπαμε. Άμα είναι να βρέξει. Να βρέξει. Δεν θέλουμε νεροποντί. Δεν θέλουμε κατακλυσμό. Βροχούλα. Ανθρώπινη, ποτιστική, καθαριστική.
0: Βέβαια.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Αυτό θέλουμε. Πολλά ζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, κύριε,
0: ακούστε
1: κύριε,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Στο Airbnb Radio που είστε συντονισμένοι, ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Αχ, ναι.
0: Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική μερία τη εκπομπή. Το Ιράκι το Παρανίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι και τις 8.
0: Και στο τραγούδι.
1: Εκεί. Και στο τραγούδι ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Σπουδαία μέρα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο μόνο. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δίνουν σήμερα κουτιά με γάλα στα σχολεία. Σιγά μην δίνουν.
0: Ναι.
1: Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία από την Αυστραλία του 1952.
0: Σε αυτή τη εθνική γιορτή θα ήθελα να είμαι.
1: Του Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Ναι,
1: ε.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ναι.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Είναι εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων.
0: Δεν ξέρω γιατί μια
1: στην
0: μέρα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Κάθε μέρα
1: χθες δεν μας έστελνε. Ποιος μας είχε στείλει μήνυμα χθες ότι σέβονται πάρα πολύ
0: του.
1: Εγώ το έλεγα. Εσύ το έλεγε. Εσύ το έλεγες.
0: Ναι, εγώ το έλεγα.
1: Ναι, κάποιος το είπε χθες. Να το ορίστε, η Κατερίνα
0: ναι,
1: το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα.
0: Θες να κάνω εγώ την Ιουλιέτα και στο Ρωμαίο μου. Αλλά δεν θα έχουμε καλό τέλος.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Πώς εντωμεταξύ εκθιάζουμε και μυθοποιούμε πράγματα τα οποία είναι θνησιγενή και αλυσιτελή. Μ' αρέσει η λέξη, έτσι το είπα. Δεν, ξεχάστε το. Απλά το είπα για να μου φύγει. Είναι και η Εθνική ημέρα γουακαμόλε.
0: Ωραίο είναι το γουακαμόλε.
1: Το γουακαμόλε θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν είχε αβοκάτο.
0: Δεν γίνεται, τη βάση του.
1: Είναι αυτή είναι η σαχλαμάρα του. Κατάλαβε.
0: Δεν είναι η σαχλαμάρα.
1: Το αβοκάτο.
0: Το αβοκάτο. Όχι,
1: το γουακαμόλε είναι μια χαρά. Το αβοκάτο είναι.
0: Και τα βακούντο μου αρέσει.
1: Ένα πράγμα.
0: Και μ' αρέσει.
1: Ένα διάφορο πράγμα.
0: Όχι,
1: με γλιώδη υφή.
0: Όχι, είναι πολύ θρεπτικό, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Καλά,
0: και με αυγό, πώς γίνεται.
1: Ήρθε στο κόμμα των Κινόα και το άλλο τώρα. Είσαι ρέτη ξαφνικά, α πούμε, αποσκύρτησε. Πώς γίνεται με αυγό.
0: Αυγοκάντο. Πώς φορές να το μάθω.
1: Τα σβήνω, τα διαγράφω αυτά από τη μνήμη.
0: Το αυγοκάντο είναι πολύ έξυπνο και παραδέξτε το.
1: Πολύ έξυπνο είναι.
0: Ναι, ναι. 1462. Ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Όποιο.
0: Ο Γενουάτης.
1: Ναι.
0: Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός. Παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Φου.
1: Ο Γενουάτης ήταν από τη Γένοβα, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Γενουάτης είναι από τη Γένοβα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: λοιπόν
1: δεν τον λένε Γενοβέζο.
0: Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Παρασπονδώντας κιόλας, γιατί μέχρι τότε.
0: Ήταν
1: κύριοι.
0: Δηλαδή ήταν τύπος και υπογραμμός. Πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν Παναγίες. Τώρα που είπα Μυτιλήνη.
1: Ναι.
0: Τι έχουν πάθει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
1: Ξανά.
0: Θυμάσαι που είχε πει ο Τσίπρας στη Λέσβο και τη Μυτιλήνη.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο
1: Ανδρουλάκης. Τώρα το θυμήθηκε εσύ.
0: Όχι, τώρα,
1: τώρα
0: το είπα Μυτιλήνη το θυμήθηκα. Ναι.
1: Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος ή Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
0: Τον καημένο. Ναι. Τον καημένο, τι έχει περάσει από τότε.
1: Που να ξέρω ότι κάποιοι δεν εξελίσσονται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι μένουν στην εποχή. Ναι, ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: 1934, ο λατρεμένος Donald Duck εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
1: Είναι το Mickey Mouse, που είναι ένα τυπάκος, ένας ήρωας, ο οποίος είναι ημίγυμνος και αποθεώνεται.
0: Ναι. Δεν φοράει από κάτω.
1: Δεν φοράει τίποτα από κάτω, παιδί μου.
0: Αφού είναι πάπιο.
1: Ποτέ.
0: Ναι, λένε πάπιο.
1: Το 1967, σήμερα, δεν θα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην ήταν political correct. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
0: Αλλά είναι σπουδαίο εκεί.
1: Ωραία
0: εκεί
1: είναι.
0: Είναι μαγικά.
1: Στο ακροτήρι και έχει και μια ταβέρνα μέσα σε μια σπηλιά εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ υγρασία, βέβαια.
0: Μαγικά. Ναι. Λέει αρχαιολογικό εκεί το.
1: Ναι, και ο αρχαιολογικό.
0: Ναι, και μετά πάμε στην ταβέρνα.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να κολλάει μια ταβέρνα.
1: Πώς, εδώ ο κύριος Αριστίδης,
0: ναι,
1: που χθες μας έλεγε για το πανηγύρι στα Τρίκαλα,
0: ναι,
1: μας έστειλε το βράδυ 9 και 18 φωτογραφία από το πανηγύρι στα Τρίκαλα. Από το Τρικαλινό, όχι το πανηγύρι, το παζάρι.
0: Το παζάρι.
1: Ναι, οπότε τι είναι το παζάρι, μας στέλνει μια καρότσα αυτοκινήτου όπου έχουν πάνω 12 σούβλες, 15 σούβλες, 180 σούβλες.
0: Αυτές είναι.
1: Αυτό. Καταλαβαίνεις. Παζάρι σου λέει. Τι ναι. Αυτό δεν είναι παζάρι. Αυτό είναι τσιμπούσι.
0: Άστα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 τη NSS και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley.
1: Το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σπουδαία ανακάλυψη, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος τον θυμάται.
1: Κανένας.
0: Πήρε και Νόμπελ ιατρικής ο καημένος το 1937.
1: Κανένας.
0: Ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκιέργη Ντενεκί Μπαράπολτ.
1: Πού να τον θυμάσαι.
0: Πες μου.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως στον Ούγκρο αυτό το γιατρό. Να τον θυμόμαστε. Δηλαδή, τη βιταμίνη C ανακάλυψε ο άνθρωπος. Δεν ανακάλυψε. Αχ, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, μπλαζέ, ωραία, θα ήθελα ανάμεσα και αυτήν εγώ, το 1924, η Λωρίν Μπακόλ. Μ' αρέσει που γράφουν η χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ, δηλαδή πραγματικά. Ήταν μια αυτόνομη προσωπικότητα, μια σπουδαία ηθοποιός, η οποία είχε παντρευτεί και το Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο οποίος πέθανε πολύ νωρίς. Ναι. Άιντε τώρα.
1: Το 1925 γεννιόταν ένας θρύλος της μουσικής, ο Riley King. Σιγά μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα. Ούτε εγώ τον ήξερα, κανένας δεν τον ξέρει. Ως BB King όμως.
0: Ωραία τζάζ είναι αυτή.
1: Ο BB King με την Lucille, την κιθάρα του. Έτσι. Κιθάρα με ονοματεπώνυμο.
0: Πατέρας, θρύλος,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Blues,
1: μορφή
0: blues,
1: μεγάλη.
0: Έτσι το
1: χαριτολογώντας το με τον τζάζ, παιδιά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τι εφήβρε.
1: Αυτό τον ξέρουμε. Κατάλαβες.
0: Και τι έφτιαξε.
1: Μία κλίμακα η οποία θέλει εξίσωση για να βρει τι βαθμούς Κελσίου έχει έξω.
0: Αλλά εκεί μέτρανε έξω.
1: Είναι τόσο, μείον τόσο, δια τόσο.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα πέθανε το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε την ελαιονοσία, ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και αυτός ο άνθρωπος.
1: Και αυτός σπουδαίος.
0: Παιδιά, όλο τέτοιος, όλο Νόμπελ σήμερα.
1: Σπουδαίοι, ναι.
0: Και σαν σήμερα χάσαμε την τεράστια. Δεν υπάρχει.
1: Ανυπέρβλητη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μοναδική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: τη γυναίκα αυτό. Η οποία κατέστρεψε την όπερα. Γιατί βασικά κατέστρεψε τις συναδέλφους της, γιατί δεν έχει γεννηθεί άλλη σαν κι αυτή.
1: Γιατί
0: Μαρία
1: είναι μέτρο σύγκρισης. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μαρία Κάλλας.
0: Ναι.
1: Μορφή.
0: Εντάξει, υπάρχουν σπουδαίες σοπράνο.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Πραγματικά,
1: υπάρχουν,
0: πραγματικά σπουδαίες. Αλλά η Μαρία Κάλλας.
1: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αυτό.
0: Ήταν η Μαρία Κάλλας, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Συνάδελφος.
1: Κάνει. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ιεροσυλία, δηλαδή.
0: Τα μάτα μου, ρε.
1: Λοιπόν, 16 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Ο κύριος Διονύσης από τις Σέρρες, ο συνονόματος. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας από την Κορινθία. Εδώ το ίδιο. Ευτυχία, έβρεχε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Παναγιώτης από την Νέαπολη Λακωνίας μας στέλνει φωτογραφία με θαλασσίτσα, αλλά συννεφιά από πάνω.
0: Ωραία.
1: Παλιά με μελαγχολούσε. Το έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή. Οι τακτικοί ακροατές θα το θυμούνται. Παλιά συννεφιά και θάλασσα με μελαγχολούσε. Τώρα μ' αρέσει.
0: Ωραία είναι
1: και
0: η μελαγχολία. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, μωρέ. 21 βαθμούς έχει εκεί.
0: Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μπορεί να σου έρθει να γράψει ένα ποίημα.
1: Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Εσύ έχεις το ταλέντο. Εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
0: Για μένα μιλάω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία στο νησί. Εδώ στο νησί που πολλοί έχουμε στέρνες, φράζουμε την τάπα του Σωλήνα που πάει στη στέρνα με την πρώτη βροχή και καθαρίζουμε τις ταράτσες μας από τη σκόνη του καλοκαιριού. Στη δεύτερη δυνατή μπόρα ανοίγουμε την τάπα. Και όταν λέει νησί η κυρία Μαρία, εννοεί την Σύρο, γιατί τώρα βρίσκεται στη Σύρο.
0: Η Μαρία μου στέλνε χτες μια
1: μέχρι
0: φωτογραφία.
1: Μέχρι πέρυσι έλεγε για την Κέφαλο. Η Κέφαλος και η Κέφαλος. Τώρα ξαφνικά η Σύρος και η Σύρος.
0: Ναι. Μου στείλε μια φωτογραφία, παρακαλώ, την οποία πήγαν να την δω, αλλά οδηγούσα, δεν μπορούσα να την.
1: Αυτό.
0: Μαρία, συγγνώμη. Και μετά ξεχάστηκα. Μου στέλνει κάτι, πώς το λέει, παπαρατσικές φωτογραφίες του Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη αν είναι.
1: Πήγε στη Σύρο.
0: Μπορεί να είναι η AI. Όχι.
1: Νόμιζα ότι πήγε στη Σύρο.
0: Πήγε στη Σύρο. Μήπως μπερμπαντεύει, λέει.
1: Στη Σύρο.
0: Όχι, ρε, ο Τραμπ, ρε.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, από τη Μυτιλίνη, φίλος. Εγώ αναρωτήθηκα. Γεωγραφία δεν ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι. Ναι, και εγώ την έχω δει. Λοιπόν, στο γεωγραφία δεν ξέρει,
0: ναι,
1: ίσως. Στο Facebook δεν μπήκε ποτέ να δει τι δούλεμα έφαγε ο Τσίπρας με το Λέσβος και η Μυτιλίνη.
0: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
1: Έτσι
0: πιστεύεις. Μπερδεύτηκε.
1: Γιατί αυτός το έκανε εν τη ρήμη του λόγου και ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φάνηκε.
1: Καλά, θεωρούσε και δεν υπάρχουν σύνορα θάλασσα. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Ο κύριος Ιερώνυμος, Σέρες, 17 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρη, στην Άνω Καμίλα, Σερών, Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας περιμένουν από σήμερα εμάς στην πενθήμερη έκθεση Σερα Export που ξεκινάει με σεραϊκά προϊόντα και όχι μόνο.
0: Ωραία, τι σεραϊκά δηλαδή.
1: Σεραίος θεσμός εδώ και χρόνια.
0: Τι
1: κάθε
0: σεραϊκά
1: μέρα και μια συναυλία. Αφήστε ρε τις συναυλίες τώρα.
0: Αφήστε.
1: Σήμερα
0: τι
1: στην έναρξη ο Τόνης Σφήνος.
0: Εντάξει, φίλος.
1: Ελάτε να μας έρθετε.
0: Τον αγαπάμε τον Τόνη Σφήνο.
1: Φίλος ο Σφήνος, αλλά. Αλλά.
0: Πες τι θα φάτε.
1: Αυτό.
0: Τώρα,
1: κάνα. Κάνα κάτι.
0: Και
1: καλό.
0: Μην το παιδεύουμε το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Και μην το κρύβετε. Ναι. Καλημέρα από Σέρες. Έχω να σας δηλώσω ότι χθες το βράδυ πήρα κουβέρτα. Κουβέρτα, 15 βαθμούς υγρασία. Το θέλει το αντιανεμικό. Το θέλει. Το θέλει. Κάντε,
0: ναι,
1: το κάνει
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς σήμερα είμαστε με μακρυμάνικα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εδώ η Μαρία φοράει μπουφανίνη. Δεν είναι μπουφανίνη ακριβώς, είναι στο μετέχμιο. Μπουφανίνη με μπουφάν. Αυτό. Τέτοιο πράγμα. Η Μαρία για όλες τις εποχές. Έχει και μπουφανίνη,
0: Μαρία...
1: έχει και μπουφάν, έχει και το ενδιάμεσο.
0: Αυτό είναι ίμι.
1: Δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν το έχει αυτό. Το... μόνο η
0: κόντου.
1: Μόνο η
0: κόντου,
1: ναι.
0: Η κόντου έχει ειδική καρταρόμπα.
1: Ναι, ειδική.
0: Επίσης τώρα που μπαίναμε μέσα στο ραδιομέγαρο.
1: Γεια σου, Ευρυδίκη, περαστικά. Καλημέρα. Σας ακούω κατά το παπλωματίνι και ακούω τη βροχούλα απ' έξω. Βρέχει στη στυλίδα.
0: Όχι, όχι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και παπλωματίνι και βροχή και. Εντάξει.
1: Και ρούχλα, ξάπλα. Ωραία, ναι.
0: Που λες τώρα που ερχόμαστε, ήταν μπροστά μας ένα κοριτσάκι πιο αδύνατο από την κόντου.
1: Ναι.
0: Ψηλό. Αυτό.
1: Δηλαδή ψηλό, είπε απτερόιντα, το παίρνει ο αέρας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο πέρασε. Στη... έχουμε μια πόρτα εδώ που αυτή που σβουρνάει, που γυρνάει, πώς τη λένε.
1: Στρεφογυριστή.
0: Αυτή, ναι,
1: ναι. Περιστρεφόμενη τη λένε,
0: αυτή,
1: αλλά δεν
0: μπράβο,
1: έχει σημασία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πέρασε, παιδιά.
1: Διάμεσα.
0: Από τη χαραμάδα. Δεν την έσπρωξε, δεν χρειάστηκε. Εγώ πρέπει να την ανοίξω, να σπρώξω, να κάνει κενό να μπω. Αυτό πέρασε. Τι να σου πω. Είχα μείνει, μείναμε με την κότ και τη λέω έτσι. Γιατί δεν έσπρωξε την πόρτα. Φοράει, λέει. Κατάλαβες. Τι να κάνεις.
1: Καλημέρα να έχει το κορίτσι.
0: Καλημέρα στο κορίτσι. Συνάδελφο που μπήκε.
1: Την έχει πιάσει λόξη και τώρα.
0: Είναι νεαρή συνάδελφο, πολύ νεαρή.
1: Ναι, είναι νεαρή συνάδελφο. Θα είναι, έχει κάποια εκπομπή ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πιάσει λόξη και τώρα.
0: Ναι.
1: Θα το καταστρέψει το κορίτσι με την κότ.
0: Ναι, ναι. Εμεί.
1: Εσείς την κλωσοβάγατε.
0: Όχι, γιατί δεν την κλωσοβάγαμε. Μας έκανε εντύπωση.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Πάμε. Μας έκανε εντύπωση.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Ανορθόδοξα.
0: Εντελώς.
1: Γιατί
0: όμως
1: κάθε μέρα ξεκινάμε ορθόδοξα.
0: Όχι, ναι, γιατί. Ρε παιδί μου, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με κοινωνικά θέματα.
1: Ναι,
0: όχι. Υπήρξε άλλη μία υπόθεση.
1: Ναι.
0: Μέσα από το Κυριακό που μας πέρασε. Μιας κακοποίησης βρέφους. Ήταν 17 ημερών. Το λέγαμε και σύντηση και χθες. Και έχει συνελήφθη η μητέρα του, η οποία είναι νεαρή και εκείνη.
1: Ναι.
0: Είναι μικρή, θέλω να πω. Όπως αποκαλύφθηκε, η μαμά του μωρού, που είναι 18 χρονών, η μαμά, είναι μικρή σου λέω, είχε πέσει θύμα κακοποίηση όταν ήταν 4 ετών. Και σκεφτόμουν πόσο έχει αποτύχει το σύστημα. Αυτό ήταν κυρίως το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν είναι κρατική κρατικός φορέας, έτσι, ιδιωτικός φορέας είναι. Αλλά είχε το ιστορικό του παιδιού, αυτό το χαμόγελο του παιδιού, της κοπέλας αυτής, και είχε πέσει θύμα κακοποίηση 4 ετών. Και λέω, αυτό είναι ότι αποτυχάνουμε ως κοινωνία.
1: Ως κοινωνία είναι ένα θέμα. Ως σύστημα είναι άλλο
0: και
1: θέμα.
0: Και το σύστημα. Και ως είναι κοινωνία και ως σύστημα.
1: Εξαρτάται το σύστημα.
0: Στενοχωρήθηκα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τη στενοχωριά. Εγώ δεν την έχω δει αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ από αυτή την αναφέρει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει μία κάμερα, έναν αστυνομικό, έναν παιδαγωγό, έναν ψυχολόγο μέσα σε κάθε σπίτι.
0: Το λέω αυτό.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς.
0: Όχι.
1: Γιατί τότε θα μιλούσαμε για άλλα καθεστώτα. Τα οποία στο πύρτο εξώτερων έχουν φύγει και όσοι ζούσαν σε αυτά τα καθεστώτα θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να υπάρχουν εκεί υπηρεσίες πρόνοιας και πρέπει να υπάρχουν αυτά.
0: Φυσικά.
1: Αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές δυο μας, ας πούμε, ότι πολλά ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει να λύσεις κάποια θέματα πριν ξεκινήσεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις λύσει πρώτα απ' όλα θέματα με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εδώ η μαμά του βρέφους εδώ είναι παιδί ακόμα. Σου λέω είναι πολύ νέα.
1: Ναι.
0: Πριν από 14 χρόνια,
1: ναι,
0: είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
1: Ναι.
0: Και αντί να την πάρουν οι δικοί, να το πάρουν για να έχει καταγραφεί. Για να έχει καταγραφεί αυτό.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αν έχει καταγραφεί. Μα το κατήγγειλε τώρα.
0: Όχι.
1: Μήπως βγήκε στην επικοινωνία
0: σου
1: επικαιρότητα τώρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πας ρωτήσεις. Ναι, για πες, θες να πεις, ναι.
0: Αυτό, ναι, έχει καταγραφεί.
1: Ωραία. Σύμφωνα. Στο αστυνομικό δελτίο, ας πούμε.
0: Από τις υπηρεσίες.
1: Από τις υπηρεσίες, ωραία.
0: Έχει καταγραφεί,
1: ναι,
0: ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 ετών
1: που είχε
0: πριν από,
1: ωραία,
0: χρόνια, το οποίο είχε κακοποιηθεί.
1: Ωραία.
0: Προφανώς, γιατί το είπα εγώ ότι αποτύχαμε. Προφανώς αυτό το παιδί δεν είχε τη φροντίδα στη συνέχεια, γιατί προφανώς το πήραν υπηρεσίες, επιλήφθηκαν κλπ. Δεν είχε τη φροντίδα, εντάξει, που θα ήθελε, θα έπρεπε.
1: Δεν μπορώ να χωρίς να ξέρω τα στοιχεία, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
0: Ποια στοιχεία, μωρέ Διονύση. Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω ούτε τις επιλογές της εσύ,
0: Κατερίνα. Τόση ώρα. Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τις επιλογές.
0: Ποιες επιλογές, παιδί μου. Ποιες επιλογές. Τόση ώρα. Τι επιλογές έχει να πει 4 ετών.
1: Όχι 4 ετών. 18 όμως που έμεινε έγκυος. Έχει

0: κάνει κάποιες επιλογές.
1: Ε, παιδάκι, μα αυτό είναι ετερονεκάτερο.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν τις ξέρω. Επειδή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να τις κρίνω.
1: Μα εγώ δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για το διάστημα που μεσολάβησε, λέω.
0: Ναι.
1: Για το διάστημα στα τρυφερά του χρόνια του παιδιού.
0: Ναι.
1: Που προφανώς όταν έπεσε ήταν αδύναμο.
0: Όχι, τι έπρεπε
1: το
0: να
1: κακοπή.
0: Γίνει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω πώς έχουμε αποτύχει, γιατί το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε τη φροντίδα και έκανε το ίδιο που του έκαναν όταν ήταν 4 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ θέλω, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Είδα χθες κάπου, πήρα το μάτι μου, δεν ξέρω καν αν αληθεύει ή θέλω να μην αληθεύει. Γίνεται τόσες μέρες ένας χαμός ναι, με την ιστορία με τον Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν διαρκώς στοιχεία στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, από τα ρεπορτάζ, από το δικαστικό ρεπορτάζ μάλιστα, δηλαδή επίσημες καταγγελίες, αναφορές κτλ. Για το τι γινόταν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ιατρικό, ναι, ας πούμε, παραϊατρικό,
1: ναι,
0: κέντρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και χθες λέει που ήταν κλειστές οι πόρτες, γιατί οι ιδιοκτήτες του ήταν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατηγορούνται και για δόλο, έτσι, για δολοφονία, για φόνο, πώς το λένε, για δόλο που σας τα εξηγούσαμε χθες τα νομικά. Πήγαν δύο κυρίες να πάνε στο ιατρείο, γιατί λέει είχαμε ραντεβού. Και τους ρωτάνε, καλά, δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει? Ναι, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει πριν από 3 μήνες το ραντεβού. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε.
0: Κατάλαβες, δηλαδή έχει γίνει τέτοιος χαμός. Το διάβασα, δεν το είδα. Και πήγαν σε αυτούς τους γιατρούς να ζητήσουν τι, ας πούμε.
1: Αφού είχαν κλείσει ραντεβού, μωρή, να χάσει το ραντεβού, ξέρεις πόσο καιρό έκανε να βρεις?
0: 3 μήνες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βρόχες και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στο δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει τον γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ να μην χάσει επίσης το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, να πάει.
1: Και προσθέτει.
0: Δεν θα τον βρει.
1: Όχι, και προσθέτει κιόλας. Αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Αφήστε το, εντάξει. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη και πάλι.
0: Ναι.
1: Λέει με την ιστορία Μαζονάκη με αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς. Είδα στα ρεπορτάζ ότι είχαν πάρει πτυχία, ο Θεός θα τα κάνει πτυχία από κάτι πανεπιστήμια τα οποία είναι της κολοπεντινίτσας, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο προστατευμένοι είμαστε σε κάτι τέτοιο που αφήνουμε την υγεία μας και τη ζωή μας ανθρώπους, όχι μόνο γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς. Είναι τρομακτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μόλις χθες είχαμε αναφέρει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Καλή, λέμε τώρα, μέρα. Καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι, χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
0: Κύριε Παύλο.
1: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
0: Αφήστε.
1: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε
0: ναι.
1: Παύλο. Τελειώσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει,
0: εντάξει
1: το Κυριακό θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Δεν είναι ωραία. Ωραία είναι και 28.
0: Καλή.
1: Γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40 δηλαδή.
0: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη της ραντεβού?
1: Κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα ναι. ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ υπολογούνταν το ζευγάρι των ναι. γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
1: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα. Ενδεχομένως. Πιθανώς. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
0: εισαγγελέες. Φαντάζομαι ότι πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Να σου πω. Αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή, εν πάση περιπτώσει, με τη δική μας λογική.
0: Με τη δική
1: αν
0: μας
1: δεν
0: λογική,
1: πηγαίνουν ναι. τα πράγματα με τη δική μας λογική,
0: ναι.
1: αν πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική, δεν θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσεις για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
0: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
1: Είδηση. Η είδηση είναι ότι βγήκε.
0: Ναι,
1: τέλεια.
0: Τέλος.
1: Από εκεί και πέρα τι.
0: Τέλος.
1: Και αν πρέπει να κάνεις. Είναι μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι για άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: θυμάσαι που μας έλεγες θες για το κέντρο Kennedy.
0: Βέβαια, που ότι χρεοκοπεί.
1: Που φυτοζωή και χρεοκοπεί και τα λοιπά.
0: Έκλεισε.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
0: Έκλεισε.
1: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχία στάδε. Αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό το βάλουν το όνομα του, το έχουν βάλει απ' έξω.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
0: Α, το κατεβάσανε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό χρεοκόπησε.
1: Γι' αυτό χρεοκόπησε, ναι, ναι. καταλαβες.
0: Να μου το λέγανε Trump.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες μετά.
1: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
0: Οπα.
1: Ρίξαν ένα ντρόουν στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που το αρνούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού σε βάση αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλους τους, όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμία ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός, ότι στοχοθέτησαν την Μέκα, θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις φαντάζομαι είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, έγινε χτες, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το είπαμε, το καινούριο, το στενό που μάθαμε, το Μπαντέμπ.
1: Μπαμπελ Μπαντέμπ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ή Μπαμπελ Μπαντέμπ.
0: Τέλος πάντων, όπως λέγεται, τέλος πάντων, αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Μπαλτά, και με ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη.
1: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη. Τετάρτη σήμερα, ναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία. Λες εσύ.
0: Τέσσερα πόσα ήταν.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να εμάς οι Χούθοι και Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε «Α, τι ωραία τιμή είναι αυτή», γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα $110. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τ' άρεσε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε τίποτα.
1: Οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει. Okay. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6.30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι 2.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκ παραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. Το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε. Δεν είμαστε νομικοί. Δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ας πούμε. Απλά. Ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζοντας από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε. Πρώτα απολογήθηκε η γιατρός. Μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός. Ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Μην πω άλλα τώρα γιατί. Εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα πεις εδώ κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι,
0: θυμάσαι
1: ναι.
0: Που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye West τότε, φαντάσου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τον ξέρω τον Kanye West. Ναι,
0: ναι, ήταν μουσικός, ακόμα ναι. Ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά. Και
1: ο Kanye δεν είναι αυτός που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Πού

0: των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που της είχε κάνει ο Kanye West, μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές, που τους τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. 1 ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: 1 ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: 1 ευρώ.
1: Ναι,
0: όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει.
1: Ωραία,
0: και ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι εκεί δεν ήταν εκεί όταν είχε η ληστεία. Τέλος πάντων, ο ρεσεψιονίστ πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονίστ εναντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το.
1: Από το κράτος? Όχι, έπρεπε να τα ζητάει από την Καρντάσια, γιατί η Καρντάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κράτος.
1: Φαντάζεσαι.
0: Από τους, πώς τους λένε, τους εργοδότες του επίσης.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικάκια και η Κιμ πήρε 1 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν τις λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει, αυτή είχε μείνει.
1: Όταν έχεις δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε?
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών. Ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα. Απλά λέω τα στοιχεία.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: τέτοιο. Καλά, εσύ το έχεις παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Ναι. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη.
1: Αυτό
0: μου άρεσε πάρα πολύ. Που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί?
0: Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και ήταν, που λέει, δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή, πώς λέει, το λέει η λέξη, μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε στα πράσα. Στο ναό βασικά τους πιάσανε, όχι στα πράσα. Είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσού και κοσμήματα. Μέσα στο ναό.
1: Αφού οι ναοί είναι από τις.
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι?
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσεις αρχές Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Τους πιάσανε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία.
0: Τους βιντεοσκόπησαν κιόλας.
1: Για να έχουν πιστήρια, ε.
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό?
0: Έχει κυκλοφορήσει. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ρε το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: υπεξαίρεση,
1: πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα. Ναι.
0: 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό του νόμισμα,
0: ναι. Ναι, ότι λέγεται μπάτ.
1: Να δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχός.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο αυτές που έχουν το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Χθες, να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλαν μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα.
0: Α,
1: συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε.
2: Κάτι καρφιά λένε και τέτοια.
0: Θα σας πω, όχι, θα το πούμε.
2: Άντε, πες το.
0: Καταρχήν θέλω να πω πριν πούμε αυτό το θέμα ότι ο συνάδελφος Χριστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Ωραία. Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά. Ας πούμε με την προφυλάκηση.
0: Θα δεν τρέφεσαι.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό.

0: μην δώσει σημασία σε αυτά τα ποταπάνιστα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλο εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότεροι, πώ πω, και από του χειρότερου εγκληματίε. Γιατί ο άλλο ξέρει ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, φωνιά, δολοφόνο, αλήτη, καθήκη κτλ. Ο άλλο δεν είναι έτσι. Στο παίζει, κυριλέ, γιατρό, επιστήμονα, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει θήκια μεταξύ τη κορδέλε, σου πουλάει θεραπείε τη πλάκα, σαμάνο, αυτά, ο μάγο φυλή κλπ. Και πέθανε ο άλλο άνθρωπο στα χέρια του.
1: Ναι, Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
0: Αν έρχομαι στι εργοστασιακέ μου ρυθμίσει.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε, ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρά το σάλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό. Ναι. Θέλω να πω με αυτό.
2: Αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
2: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
3: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
3: Δεν είναι εμπόριο.
1: Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
3: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
0: Ναι.
3: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πώς ο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε, βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, το παιδί μου. Ναι. Αυτό.
2: Ναι, τώρα αυτό βέβαια προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
2: Ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: στιγμή. Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
2: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα η οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να γίνει τέτοιο πράγμα. Κατάλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
0: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την, ας το πούμε, την άδεια μου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην μπούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό ότι δεν ήταν ποιοτικό καλλιτέχνη και λοιπά, που πήγε το κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα, τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό? Ποιος αποφασίζει?
1: Κανείς.
0: Με ποια κριτήρια?
1: Κανείς.
0: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Είναι τελείως αυθαίρετο.
0: Εγώ
1: αυθαίρετο.
0: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Mm. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα, ναι. Δεν είμαι με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέξει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλοί κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκη συμβαίνει αυτό.
2: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκη, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
0: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
3: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο,
1: αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό?
3: Ήταν αφορμή, παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
3: δηλαδή,
1: ναι, αυτό.
3: Δεν το χωράει.
1: Είναι το εμείς και οι άλλοι, το
3: δεν
1: γνωστό. Εμείς και οι άλλοι.
3: Ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Mm. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
2: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
3: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και με αυτά.
0: Βαρύναμε, αλλά είναι αυτή η ζωή αυτές οι μέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Πάμε και εμείς. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθοποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: ξέρω τι λες εσύ, πάντως σήμερα έχει ζέστη. Γιατί έχει 14 βαθμούς, δεν έχει 11.
1: Ντυμένος ήρθες, μπουφάν έβαλες.
0: Τι μπουφάν, μωρέ, σιγά το πιο λεπτό τσικό που υπάρχει.
1: Ναι, πιάνει. Ειδικό,
0: εντάξει, αυτό, αλλά δεν είναι,
1: τι 14, παιδιά. Εγώ 12 είδα στο σπίτι.
0: Πού το είδες, στο σπίτι. Στο σπίτι είναι μακριά το σπίτι σου, γι' αυτό είναι εκτός της πόλης.
1: Είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι λίγο παραπάνω.
0: Εδώ έχει 14.
1: Εδώ. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει,
0: το ίδιο. Τώρα συμπλή, ναι. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση. Τώρα για κανένα 2-3 μέρες ακόμη, γιατί εβδομάδα πια τα πράγματα αλλάζουν. Καλημέρα, είπαμε.
1: Δεν ξέρω αν
0: δεν είπαμε. Δεν είπατε.
1: Είναι ζέστη, αυτό το είπαμε σίγουρα.
0: Ναι, επειδή την. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τη λέμε την καλημέρα νωρίτερα, την τρώμε. Νομίζω με ό,τι είπαμε παντού. Τι κοιτάς, άστα τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 25-26 σήμερα. Μην περιμένεις παραπάνω. Θα έχει λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Τώρα, αν πέσει καμιά σταγόνα, μπορεί.
1: Αυτή την ώρα, δηλαδή και τώρα, δεν βλέπεις την ανατολή του
0: ήλιου. Βλέπεις.
1: Όχι, δεν τη βλέπεις.
0: Δεν τη βλέπεις,
1: όχι.
0: Έχει κάποια ανοίγματα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα είναι όμως η κατάσταση σήμερα. Αύριο θα είναι καλύτερα. Θα πάμε μέχρι και την Κυριακή και τη Δευτέρα έως και τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι για να τελειώσει το Χαϊβάν Παζάρι.
1: Πρέπει. Ναι. Δεν γίνεται τώρα.
0: Για να είναι ωραίος καιρός.
1: Ξεκινάει αύριο και να έχουμε φαινόμενα.
0: Όχι, όχι.
1: Να ξέρετε, η δροσιά. Δροσιά. Εκεί όταν πας έχει κόσμο, είναι αλλιώς.
0: Έτσι. Από Δευτέρα όμως τα κεφάλαια μέσα, γιατί το πρωί 10-11, το μεσημέρι βαριά 23-24-25. Οπότε εντάξει, λογικό. Πάμε για τέλη Σεπτέμβρη πια.
1: Πάμε για τέλη Σεπτέμβρη.
0: Από εβδομάδα τι.
1: Ναι. Ναι,
0: πάμε.
1: Και είμαστε,
0: 22-23 ναι. Και τα λοιπά έχουμε.
1: Κομματί.
0: Ναι. Τι λέω, το ξαναλέω. Εγώ θα έπρεπε τώρα σιγά σιγά να ετοιμάζω τις βαλίτσες μου, να πηγαίνω στην Αυστραλία και να γυρνάω το Μάρτι.
1: Λιλίκι μου εσύ.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες είπαμε πόσο είναι. 18 στην Αλεξανδρούπολη βλέπω, 11 πιο ψηλά στα Δίκαια. 10, τι είναι εδώ, κάτσε να δω.
1: Καταφύγιο είναι το. Τι είναι.
0: Ψηλά στη Ροδόπη, στο καταφύγιο στο Δραγάτι. Εντάξει, λογικό. 15-16 βαθμούς στο κέντρο της Κομωτινής. 17 και πιο παραθαλάσσια. Στην Ξάνθη 14. Ή 17 είναι. Όχι, 14 έχει. Εδώ στη Δράμα γύρω στους 8, στο Παρανέστη. Πιο ψηλά επτάρια στα ορεινά των Σερών, αλλά και στα ορεινά της Δράμας, Βόλακας κτλ. Στις Έρες έχει 13 βαθμούς. Ψυχρούλα έχει.
1: Έπεσε.
0: Ναι, κοίτα τώρα διαφορά. Στον πλατανόπτωπο της Καβάλας που είναι τόσο ωραίος, έχει 9 βαθμούς. Παραδίπλα, στη Νέα Πέραμο, έχει 14.
1: Όχι μεγάλη απόσταση. Ναι. Όχι μεγάλη απόσταση.
0: Εντάξει, είναι και δροσιά εκεί πάνω, είναι αλλιώς. 23 βαθμούς, 24 έχει που τι είναι εδώ στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στη Ρόδο θα έχει 24 μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, είναι κάποιες περιοχές.
0: Μετά θα είναι 21.
1: Μετά θα κάνει κρύο.
0: Οπότε κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Ποιος γιορτάζει
0: σήμερα? Στην Εφημεία.
1: Α, Εφημεία, ναι, Μεγαλομάρτυρος.
0: Ναι, έχει καμία γνωστή Εφημεία. Υπάρχει Εφημεία, υπάρχει και Εφημεία.
1: Νομίζω είναι Εφημεία.
0: Άμα είναι Εφημεία και δεν γιορτάζει.
1: Έτσι νομίζω ότι είναι Εφημεία.
0: Ο έχουν καλή φήμη. Λοιπόν, και η Λουντμίλα γιορτάζει. Αγαπημένη στο λαό σημαίνει.
1: Από τι. Α, συλλαβική προέλευση.
0: Ναι, μιλάμε για την Αγία που τιμάται, που είναι και προστάτηδα της Βοημίας από την Τσεχία, τέλος πάντων τη Μισή. Ήταν η πριγκίπισσα, βέβαια, τη γνωρίζουμε, και σύζυγος του φωτιστή των Σλάβων, του Αγίου Μεθοδίου. Θα μας φας. Τα λείψανά τους βρίσκονται στον Ρώμιο Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Πράγας, πρωτεύουσα της Βοημίας και της Τσεχίας. Τι μαθαίνεις πρωί-πρωί.
1: Έτσι, μαθαίνεις, ναι. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Σήμερα είναι και διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Σεπτέμβρη, σε ανάμνηση της 16 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωποι από 24 χώρες τότε υπέγραφαν το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει ενέρχονται σε 198.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το στρώμα του όζοντος, εσάς που δεν το ξέρετε, σαν μια γιγαντιά ομπρέλα πάνω από τη γη. Και προστατεύει τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριόδου του ήλιου. Έτσι ακριβώς. Προκαλεί εγκάβματα, καρκίνο του δέρματος και καταράκτη. Όταν αδυνατίζει, η λεγόμενη τρύπα του όζοντος, ναι, όπως πάνω από την Ανταρκτική, οι περιόδες ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια της γης, απειλώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μείωση κατά 1% της στιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2%
0: ίδες
1: των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή υπάρχει άμεση σύνδεση.
0: Ναι, υπάρχει. Έχουμε και άλλες ημέρες διεθνείς. Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας η σημερινή, μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Είναι ένας υποτομέας της καρδιολογίας που ασχολείται με τη θεραπεία δομικών καρδιακών παθήσεων με καθετήρες. Είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της καρδιολογίας που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και το πρόσωπο που θεωρείται πατέρας αυτής της επεμβατικής, επαναλαμβάνω, καρδιολογίας είναι ο Ανδρέας Γκρινστιχ. Το είπα καλά? Γερμανία ο άνθρωπος, καρδιολόγος και ακτινολόγος, που ανέπτυξε, λέει, και εκτέλεσε την πρώτη επιτυχημένη αγκιοπλαστική με μπαλονάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζηρίγης. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, παιδιά, και πόσο κόσμο σώζει.
1: Λάθος θέση το σίγμα.
0: Γκρινστιχ.
1: Άγιας.
0: Τώρα το είπα καλά.
1: Ναι.
0: Πώς το είχα, Γκρινστιχ.
1: Ναι. Πιο εύκολα. Θα
0: με συγχωρέσει ο άνθρωπος. Πού θα ζει τώρα, τέλος πάντων. Και πόσο κόσμο έχει σώσει αυτή.
1: Πάρα, έτσι, πολύ όμως.
0: Η επέμβαση που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη στενωμένων ή αποφραγμένων αιμοφόρων αγγείων. Πού μπορεί να γίνει, από το χέρι, μπορεί να γίνει από το πόδι κτλ. Απίστευτο.
1: Ναι,
0: τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε σήμερα? Η Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο.
0: Ο
1: για
0: νότο.
1: Τον Βορρά, για τον Νότο.
0: Το σουφλί και κάτω.
1: Θα το δούμε για ποιο νότο. Θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση του Διεθνούς Οργανισμού να μην μείνει πίσω κανείς, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προοδεύουν με ταχύς ρυθμούς. Τώρα, γιατί αναφέρεται, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες του Νότου, καταφέρνουν να συμβαδίζουν με αυτή την πρόοδο, αξιοποιώντας τη δυναμική για να παρακάμψουν παραδοσιακά στάδια ανάπτυξη. Ωστόσο, για πολλές άλλες, αυτό το ταχύτερο μεταβαλλόμενο τοπίο δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις.
0: Μάλιστα. Όχι, τι πολλά.
1: Πάρα πολλά, λέει, για το συγκεκριμένο
0: θέμα. Μάλιστα. Τι άλλο
1: έχουμε
0: είναι?
1: Και άλλο.
0: Έχουμε και άλλη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αυτή που διανύουμε.
1: Ναι.
0: Με
1: από
0: σκοπό.
1: Από 16 μέχρι 22, δηλαδή ξεκινά σήμερα και τελειώνει στις 22.
0: Ναι, τώρα γιατί είναι ολόκληρη εβδομάδα. Αυτή δεν είναι εβδομάδα. Αυτή είναι μισή εβδομάδα τώρα. Α, έτσι το πάει.
1: 16 με 22, λέει.
0: Παιδί μου, δεν είναι... η εβδομάδα ξεκινά από Κυριακή, όχι από Τετάρτη που είναι
1: αυτή...
0: σήμερα.
1: Τι σημασία έχει? Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει έτσι.
0: Οκ, okay, δεν αμαλώσουμε κιόλας γι' αυτό, ναι, με τους ανθρώπους που θέλουν το αυτό. Σκοπός τους, λέει, είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Η υπόλοιπη θα σου το εξηγήσει η Ελένη.
1: Κοίταξε, η κορύφωση των εκδηλώσεων, ναι, αποτελεί η μέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι στις 22 Σεπτέμβρη.
0: Μπορεί να σε δω να έρχεσαι χωρίς αυτοκίνητο.
1: Δεν γίνεται να σου πει χωρίς αυτοκίνητο. Πρέπει να ξεκινήσω μια ώρα νωρίτερα.
0: Να ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα. Αφού είπαμε χωρίς αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη.
0: Κάνε το stop.
1: Θα ξεκινήσω στις. Χωρίς αυτοκίνητο είναι το ζητούμενο.
0: Δεν θα το οδηγείς εσύ.
1: Α, καλά.
0: Πάρε ποδήλατο.
1: Πάρε ποδήλατο. Όπα.
0: Γιατί όπα. Γιατί. Για να μην κάνει γυμναστικούλα. Πηγαίνετε και δίνετε χρήματα στα γυμναστήρια. Θα μου πει τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πεθάνουν. Αλλά πώ.
1: Πρέπει να στηρίξει όλου του επαγγελματικού κλάδου. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται. Δηλαδή, ο καθένα πώ θα βγάλει το
0: κλάδο. Πώ οι ίδιοι.
1: Με βοηθούν. Πώ βοηθώ. Τότε χέρι είναι μετάλλο.
0: Αλυσβερίσει γίνεται.
1: Ο καθένα με τον τρόπο του.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, καθορίζονται ειδικέ αστικέ ζώνε που επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για του πεζού, του ποδηλάτε και τι δημόσιε συγκοινωνίε όπου αυτέ υπάρχουν. Γιατί κάπου υπάρχουν οι δημόσιε συγκοινωνίε και μπορεί να τι χρησιμοποιήσει. Άνετα.
0: Ναι, να σου
1: όλες τις ώρες της μέρας.
0: Τώρα, μια και ανέφερε και το θέμα του γυμναστηρίου, δεν είναι λίγο, και λίγο μόδα?
1: Το γυμναστήριο.
0: Πάει ο ένας να πάω κι εγώ.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, σιγά.
0: Παλιά γιατί δεν ήταν τόσο πολύ.
1: Γιατί δεν ακολουθείς τη μόδα? Πήγα εγώ, γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ?
0: Δεν αφορά.
1: Να, μόδα.
0: Λέω μήπως επειδή.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Κοίταξε. Μεγαλώνεις. Καθιστική ζωή. Να, καρδιακά που έρχονται, εγκεφαλικά που έρχονται.
0: Θα έρθουν αυτά που πηγαίνει.
1: Πρέπει να αρχίσει να κινείσαι.
0: Εκείνη, περπατά.
1: Πού περπατά?
0: Όλη την ημέρα.
1: Ένα, πηγαίνει, περπατά εκεί.
0: Εκεί δεν αφορά να πει σε ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ, α πούμε, το τέτοιο να πάω και να κάνω γύρω στο γήπεδο. Δεν μπορώ.
1: Α, γιατί δεν μου αρέσει.
0: Α, παπα. Να κλειστώ σε ένα τέτοιο μέσα και να πηγαίνω, έρχομαι γύρω.
1: Τι να κλειστεί, τρελάθηκα. Αυτό είναι.
0: Δεν κάνει μια ωραιότατη βόλτα έξω. Βλέπει και σπίτι από εδώ, σπίτι από εκεί.
1: Πόσε φορέ την έχει κάνει? Πόσες φορές την έχεις κάνει?
0: Κάθε μέρα.
1: Το κάνεις κάθε μέρα, να πάρεις τα ποδαράκια σου και να
0: βγεις. Εντάξει, τώρα και άμα δεν μπορείς μια-δυο φορές τη
1: εβδομάδα,
0: δεν πας, αλλά...
1: Όχι να περπατώ και να κοιμάμαι.
0: Όχι, με ρυθμό, κανονικά. Ωραιότατα. Γυρνάς.
1: Άμα το κάνεις, μπράβο σου.
0: Ναι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία. Ναι. Με στόχο να επισημάνει τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες και την ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από τα σχολικά προγράμματα παροχής γάλακτος. Μάλιστα. Καλά, αυτό δεν.
1: Αυτό είναι παγκόσμια ημέρα.
0: Παγκόσμια ημέρα,
1: ναι. Για το γάλα.
0: Και άλλα έχουμε, παιδιά. Τι είναι αυτό σήμερα? Έλα,
1: να τα πούμε τώρα, εθνική γιορτή.
0: Όχι, θα τα πούμε μετά.
1: Άντε, καλά.
0: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα.
1: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα. Γιατί πρέπει να πάμε στην βασιλική μαχαίρα που μας περιμένει στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Άγγελο Παπαδόπουλο που φροντίζει τον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μετά την Κομωτινή θα πάμε στην Καβάλα, όπου εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Επιστρέφουμε στην Ορεστιάδα για να συνομιλήσουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και από Ορεστιάδα Σέρες, γιατί εκεί έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Ναι, και εμείς που είμαστε.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν, άντε, ξεκινάμε τη βόλτα μας για Κομωτινή.

0: τα χάδια του.
1: Του κοριτσιού απέναντι τα μια θάλασσα τα μάτια της. Ε, έτσι δεν λέει το τραγούδι.
2: Για
1: τη Βασιλική μας. Καλημέρα, Βασιλική Μαχαίρα.
3: Α, καλημέρα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε το κορίτσι.
2: Έτσι το λέμε εμείς, αφού για... τη Βασιλική μας έχουμε.
3: Γιατί, βέβαια, βέβαια. Μόνο που θέλω. Τα μάτια είναι μελιά, δεν είναι θάλασσα.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
1: Είναι, είναι η θάλασσα που λίγο είναι ανακατεμένη. Και
3: λίγο
1: μελιά.
3: Ανακατεμένη. Έτσι κι αλλιώς η θάλασσα σωστά παίρνει όλα τα χρώματα.
1: Αυτό.
3: Κάποια στιγμή, όταν άμα την παρατηρήσει. Λοιπόν, έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ανακοινώνει ότι δίνει παράταση έως την Παρασκευή 16 Οκτώβρη. Μιλάμε για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση 112 επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Είναι από το πρόγραμμα Αλία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα 2021-2027. Η παράταση δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεών τους. Η δημόσια δαπάνη αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Συγκεκριμένα, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Σισμανόγλιο συμμετέχει στη δράση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας που διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Νοσών στις 22 Σεπτεμβρίου. Η δράση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντών δοτών μυελού των οστών και πρόκειται να συνδυαστεί με μια σειρά από εκδηλώσεις μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας και της ομάδας προώθησης δράσης δοτών μυελού των οστών. Δεσμός ελπίδας του Σισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετατρέπει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας σε πράξη από σήμερα έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου με βιωματικές δράσεις στα σχολεία, αποδηλωτικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές έτσι πρωτοβουλίες σε όλη την περιφέρεια σήμερα στην Κομωτινή, συγκεκριμένα στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Έχει προγραμματιστεί διενέργεια δημόσιας διαδικτυακής εκδήλωσης κλήρωσης μεταξύ των μελών του Μητρώου Πρεσβευτών βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού τυχαίας επιλογής για απόλυτη διαφάνεια και μιλάμε στην κλήρωση είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, τρία κράνη για τα φυσικά πρόσωπα έτσι, τρία κράνη ποδήλατο και ηθική επιβράβευση με την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού πρεσβευτή 2026. Γίνονται σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, σήμερα στην Κομωτινή και αύριο νομίζω στην Ξάφη, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας. Το θέμα των αποζημιώσεων από απώλειες εισοδήματος για το 2024-2025 έθεσε επιτακτικά για ακόμη μια φορά ο βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ροδόπης, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει πως ακόμα αναμένει πορίσματα για τις απώλειες παραγωγής και το που υπάρχουν στο ΙΠΑΤ, αλλά έχουν καταγραφεί επιχειρησιακά εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάτι άλλο όχι.
1: Μάλιστα.
3: Πού να πάμε. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις για τα αγροτικά θέματα και από τους βουλευτές της τους ανεξάρτητους της αριστεράς και για την καπνοκαλλιέργεια. Να πάμε στο Welcome Κομωτινή. Μιλάμε που επιστρέφει για 5η χρονιά το Φεστιβάλ Υποδοχής Φοιτητών, Welcome. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, συλλόγους, ομάδες, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Κομωτινής και του Δημοκρητίου.
1: Ναι.
3: Η δράση θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτώβρη από τις 6 έως τις 9 στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Μια πολύ ωραία.
1: Τι θα περιλαμβάνει, ξέρουμε, όχι ακόμα.
3: Θα κάτσε να δω. Θα λειτουργήσουν σταθμοί ενημέρωσης και συμμετοχής, ενώ οι φορείς μπορούν να εμπλουτίσουν την παρουσία τους με βιωματικά εργαστήρια.
1: Μια χαρά.
3: Διαδραστικές δράσεις, εκθέσεις, δημιουργικές.
1: Τι αριθμό φοιτητών φιλοξενεί η Κομωτινή, ξέρεις?
3: Κοίταξε, εγγεγραμμένους κοντά στους 20.
1: Τι?
3: Αλλά από τον COVID και μετά είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι γύρω και στους 10.000. Ή μπορεί και λιγότερο, γιατί από τον COVID και μετά, ναι. Επειδή έχει αναπτυχθεί αυτός ο τρόπος παρακολούθησης μαθημάτων από εξ αποστάσεως,
1: ναι.
3: Είναι πολλά παιδιά που δεν έρχονται πλέον. Δηλαδή, κυρίως αυτοί που τελειώνουν ή έχουν τελειώσει και έχουν ένα χρόνο, κυρίως τα πρώτα δύο χρόνια έρχονται, νοικιάζουν, τρία, μετά πάνε κάπου, τους φιλοξενούν.
1: Καλά, μπορούν να γίνονται όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως, δεν νομίζω.
3: Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια και εργαστήρια που έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.
1: Ναι,
3: δεν
1: ναι.
3: έχουμε τους φοιτητές που είχαμε.
1: Ναι,
3: και αυτό έχει αποτυπωθεί στην ζωή της πόλης. Από τον COVID και μετά. Έχει καταγραφεί αυτό που σου λέω.
1: Μάλιστα.
3: Ο στόχος αυτού του φεστιβάλ, του Welcome, είναι να οι φοιτητές να γνωρίσουν, να μην γνωρίσουν απλώς τους φορείς της Κομωτινής, αλλά να ανακαλύψουν τρόπους να συμμετέχουν, να προσφέρουν και να δημιουργήσουν στο γίγνεσθε της πόλης. Και κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργήσει φέτος ο Δήμος Κομωτινής, απευθύνει έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς, φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, να έρθουν, να στελεχώσουν. Μιλάμε ότι γίνονται δωρεάν μαθήματα και μάλιστα με πολύ καλές επιδόσεις των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω αυτά, παιδες μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ελπίζω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Φτάσαμε στην Καβάλα όπως τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φτάσαμε στην Καβάλα.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Καβάλα σήμερα?
2: Ωραία, αρχίζουμε και συνεχίζουμε και αυτή τη χαμηλή θερμοκρασία.
0: Χαμηλή λιγάκι. Τώρα. Άμα έχουμε δηλαδή αύριο μεθαύριο μείον 5, τότε μπορεί να πει χαμηλή.
2: Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες?
0: Από εβδομάδα εδώ αρκετή δροσιά. Δεν θα ανεβεί πάνω από 25.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Α, okay. Δηλαδή,
0: μέχρι τότε καλά θα είμαστε.
2: Αν καταφέρουμε το Σαββατοκύριακο να κάνουμε. Το βρήκα αυτό που έψαχνα, Ιωάννη.
0: Δόξαση.
2: Νομίζω. Ναι. Για να δω. Ναι, το βρήκα.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι, τελικά. Λοιπόν, δηλαδή αν καταφέρουμε το Σαββατοκύριακο να κάνουμε από τις τελευταίες μας βουτιές, θα είναι η θερμοκρασία καλύτερη.
0: Ναι, το μεσημέρι 30-31, μια χαρά, τι θες ακόμη.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, okay. Να το δρομολογήσουμε.
0: Όσο μπορείτε εσείς που είστε κοντά στη θάλασσα, χαρείτε την.
2: Ναι, θα κάνουμε βουτιές και για εσάς. Μην ανησυχείτε.
0: Έτσι.
2: Αλλά ξέρετε τι, προσφέρεται και αυτός ο καιρός για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται. Δεν πηγαίνεις και με αισθάνεσαι δυσφορία. Είναι πολύ ωραίες οι θερμοκρασίες. Κινείσαι άνετα. Καλύτερα τέλος πάντων από τις ημέρες που έχουμε το καύσωμα. Για παράδειγμα, σήμερα είναι και η δράση στην Δάμα που έχουμε κάθε Τετάρτη μέχρι και στις 7 Οκτωβρίου. Οι γειτονιές τραγουδούν, της Ένωσης Κυριών Δράμας που μαζεύουν και πολύ κόσμο και σου λέει ότι με τη δύναμη της μουσικής στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να κατεβεί ο άλλος, να δει τη συναυλία, να πει δύο κουβέντες με τον γείτονά του, να αναπτυχθούν έτσι κάποιες σκέψεις μέσα στην όλη εφορία της βραδιάς. Σήμερα θα είναι η βραδιά της πλατείας Στενιμάχου. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μουσική βραδιά. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη. Τώρα για την επόμενη Τετάρτη θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Κομινών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Πάρκο της Ανάπλασης.
0: Μια χαρά, να κάνει καλό καιρό και να το χαρείτε.
2: Ναι, ναι, ναι, και να το χαρεί ο κόσμος, να περάσει ωραία. Δεν ξέρω αν είπαμε. Γενικά πιστεύω ότι όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι στις περιοχές μας αυτές τις μέρες θέλουν να στηρίξει ο κόσμος τα βιβλιοπωλεία της κάθε γειτονιάς, να μην πάνε μόνο στις μεγάλες αλυσίδες, αλλά να στηρίξουν τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία, γιατί είναι και μέρες που κινείται τώρα το όλο πράγμα με το άνοιγμα των σχολείων. Υπάρχει το κεντρικό σύνθημα στην Καβάλα από το Εμπορικό Σύλλογο: ψωνίζω, στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, στηρίζω την τοπική γειτονιά, την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας. Και ενημερώνει πως όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βιβλιοπωλεία συνοικιακά και στο κέντρο θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, παραμένουν ανοιχτά συνεχόμενα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τα ψώνια του άνετα, να μην πέφτουν και όλοι μαζί και γίνεται εκεί ένας μικρός χαμός με τις λύσεις, να κινηθεί το πράγμα ωραία και με άνεση. Επίσης, ένα μεγάλο ωραίο γεγονός που θα έχουμε τώρα για το Σαββατοκυριακό, και το λέω από τώρα για να συντονιστεί λίγο ο κόσμος και που θα θελήσει να πάει με τις εκδηλώσεις, είναι αυτό που θα συμβεί στις εγκαταστάσεις του Εγνατία Aviation, του ιδιωτικού αεροδρομίου στην Καβάλα που έχουμε. Θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλαιώνα.
0: Ναι.
2: Αυτά συνδυάζονται τώρα με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την σχολή πιλότων, από την ίδρυση της Εγνατίας Aviation.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή θα έρθει εδώ κόσμος, θα είναι αφιερωμένη ημέρα στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής. Και το Σαββατοκύριακο θα ανοίξει το αεροδρόμιο για όλους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ναι.
2: Οπότε 19 και 20 οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου. Θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για διαφορετικές ηλικίες και ίσως η πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου θα είναι η δυνατότητα να περάξει ο κόσμος, οι επισκέπτες, με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας. Θα υπάρχουν και οι προσομοιωτές της Εγνατίας Aviation. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν την αεροπορία με ένα περισσότερο βιωματικό τρόπο. Το βράδυ του Σαββάτου θα γίνει μια βραδιά με έναν μεγάλο DJ, ένα μεγάλο πάρτι και θα μετατραπεί το Ολυδία σε χώρο μουσικής και διασκέδασης και την Κυριακή θα συνεχίσουν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Θα είναι πάρα πολύ τέλεια για όλα τα παιδιά και τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ κόσμος που αγαπάει πολύ τα αεροπλάνα για να γνωρίσει από κοντά, να δει. Πολλά παιδιά ζουν και με το όνειρο να γίνουν πιλότοι, οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία για να τα δουν όλα αυτά από κοντά. Βέβαια, θα είναι και στην Δράμα το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, θα παραστεί στην εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ.
0: Ποια βραβεία είναι αυτά?
2: Είναι αυτά τα βραβεία, ο διαγωνισμός φωτογραφίας που λέμε ότι γίνεται κάθε χρόνο και παίρνουν ωραία έπαθλα τρεις φωτογράφοι. Είναι και στο Μαρμάρινο σπίτι η Κύκλοψ που διοργανώνει αυτόν τον διαγωνισμό. Θα μπορέσει και ο κόσμος να πάει. Είναι πάρα πολύ όμορφα η βραδιά που γίνεται η απορρομή. Μπορεί και ο κόσμος να παρακολουθήσει. 7 το απόγευμα θα γίνει το Σάββατο αυτό. Όμως να προσέχει ο κόσμος, επειδή θα γίνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κλείνουν στην ουσία οι πόρτες στις 7. Είναι το πρωτόκολλο αυτό.
0: Καλά, λογικό είναι, ρε παιδιά. Ναι.
2: Οπότε μην πούνε ότι θα πάω 7.30. Όχι, θα πας 7 παρά, γιατί μετά δεν θα μπορέσεις να μπεις. Και είναι πολύ ωραία.
0: Για λόγους ασφαλείας εννοείται.
2: Ναι. Ναι, και ευκαιρία να δεις μέσα και τους χώρους του μουσείου με τις φωτογραφικές μηχανές. Ναι. Θα είναι και εκεί μια πολύ πολύ ωραία βραδιά.
0: Πάντως έχετε πολύ, πολύ δράση ακόμη, έτσι, μπράβο. Και μέχρι πότε, σου είπες, αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχουν εκδηλώσεις στο πάρκο.
2: Αυτές οι μουσικές, ναι, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Μα ο καιρός κρατάει, είναι ωραία δροσερά με ένα μπουφανάκι. Ναι. Νομίζω ότι τώρα το ευχαριστιέται περισσότερο ο κόσμος.
0: Δεν είχε εκείνη τη ζέστη την πολύ, ναι, είναι αλήθεια. Ένα μπουφανάκι σε μια χαρά.
2: Στην βαβούρα φεύγουν οι πολύ πολύ και μένουμε μεταξύ μας.
0: Οι λίγοι
2: πιο ωραία.
0: Ωραιότατα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, βρε Τασούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας μετέφερες.
1: Καλημέρα.
0: Και τώρα θα κάνουμε ένα μαγικό κόλπο. Τσακ! Φτάσαμε
1: οριστιάδα.
0: Τι εύκολα. Γεια σου, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Είστε μεγάλη μάγισσα.
0: Ναι, καλέ, βρείτε τι τώρα.
3: Μόνο
0: εσείς
3: τέτοια πράγματα. Καλημέρα,
0: καλημέρα
3: σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Με Εύρος Πας θα ξεκινήσω.
0: Πού πας?
3: Για το οποίο...
0: Με Εύρος Πας, πού πας?
1: Για πες.
3: Γιατί και όλο το προηγούμενο διάστημα υποψιάζομαι και υποθέτω ότι και εσείς κάπου ακούσατε κάποιες γκρίνιες τι θα γίνει με αυτό το Εύρος Πας, θα το δώσουν και φέτος δεν το δώσουν. Τέλος πάντων, δημοσιεύτηκε στις 14 του μήνα προχθές στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση για την έναρξη της χορήγησης του Εύρος Πας. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης θα είναι ανοιχτή από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου. Θα δοθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η καθεμία. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει κλήρωση για να προκύψουν οι δικαιούχοι.
0: Κατάλαβα.
3: Τώρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, το Εύρος Πας θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Θα μου πεις τώρα...
0: Για ένα μήνα. Ποιο μήνα, σιγά, δεν.
3: Οι αιτήσεις είναι 24 με 28, τη Σεπτεμβρίου.
0: Τη Σεπτεμβρίου, ναι.
3: Έτσι λέει η απόφαση, παιδιά, για το οποίο θα διατεθούν 700 κάρτες και άλλες 700 κάρτες θα δοθούν για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
3: Τώρα, αν υπάρξουν αδιάθετες από το πρώτο διάστημα, θα τις μεταφέρουν στο δεύτερο διάστημα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβούμε τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος.
0: Ναι.
3: Αυτά για το Εύρος Πας, που πήρε και ΦΕΚ. Πάμε τώρα, είπαμε όλο το καλοκαίρι, είπαμε για πολλά περιστατικά με το πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Σαμοθράκη, για ανθρώπους που ήταν σε βάθρες, που έπεσαν, τραυματίστηκαν, έπρεπε να πάνε με το φορείο οι πολύ έτσι έμπειροι πυροσβέστες να τους βγάλουν σε σημείο τους παραλάβες ενοφόρο. Αυτή τη φορά είχαμε ένα διαφορετικό περιστατικό. Είχαμε δύο άτομα, μια 36χρονη και έναν 24χρονο, αλλοδαποί επισκέπτες και του νησιού και οι δύο, οι οποίοι χάθηκαν στις βάθρες του Ξηροποτάμου. Όταν λέω χάθηκαν, από προσανατολίστηκαν.
0: Ναι, πώς αλλιώς.
3: Χάθηκαν.
0: Νύχτωσε.
3: Κατάλαβαν ότι το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει. Συνέχισαν εκεί να κινούνται χαμένοι από προσανατολισμένοι. Κάλεσαν το 112. Η κλίση προφανώς διαβιβάστηκε στο κλιμάκιο το οποίο ζεστικό της Αμοθράκης. Ξεκίνησε η αναζήτησή τους. Τους βρήκαν τελικά με χθες τα ξημερώματα γύρω στις 3.30. Και τους μετέφεραν σε ένα ασφαλές σημείο. Εγώ απλά θα πω το κάνοντας το λογαριασμό. Το περιστατικό αυτό έρχεται και προστίθεται προφανώς, γιατί πάλι είχαμε την παροχή βοήθειας από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης. Φτάνουμε κοντά στα 20 πια περιστατικά από το Μάιο μέχρι και χθες που έγινε αυτό. Περίπου 20 περιστατικά διάσωσης και παροχής βοήθειας σε άτομα που είτε ήταν, είτε ξαναλέω τραυματίστηκαν, είτε βρέθηκαν σε δυσκολή θέση, όπως αυτή χθες. Στις πεζοπορίες τους, στις περιοχές εκεί, σε κάθε μια από τις περιοχές που έχει βάθρες. Τώρα προχωράω να πούμε ότι το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας λέει ότι δεν θα καθυστερήσουν να πέσουν οι υπογραφές για την παραχώρηση της έκτασης του πρώην αστυνομικού τμήματος Δήμου από την ΕΤΑΔ στο Δήμο για να ανοίξει ο δρόμος της κατεδάφισης του παλιού κτηρίου αυτού και να ξεκινήσουν οι μελέτες και γενικά η προετοιμασία για την αξιοποίηση αυτής της έκτασης στο κέντρο της πόλης, εντωμεταξύ πιο κεντρικά δεν γίνεται, σε έναν χώρο πολυθεματικού δημοτικού πάρκου. Και το λέω αυτό...
0: Έλα, συγγνώμη, σε χάσαμε για ένα δευτερόλεπτο. Είπες, το λέω αυτό.
3: Το λέω αυτό γιατί το θέμα επανήλθε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου και δεν επανήλθε ήρεμα. Πάλι φασαρία έγινε. Γιατί ο επικεφαλής της παράταξης υποψηφίας, ο κ. Στοκαμάνης, αρχικά επανέλαβε τις επιφυλάξεις του ότι δεν θα τηρηθούν αυτές οι προφορικές δεσμεύσεις που έχουν δοθεί για την παραχώρηση. Και η συζήτηση τελικά προκάλεσε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του είπε ότι οι ενέργειες που γίνονται βρίσκονται σε προχωρημένο και καλό στάδιο και ότι και η παραχώρηση θα γίνει και θα κατεδαφιστεί το κτίριο και θα γίνει πάρκο. Απλά είπε όλα αυτά, όπως ξέρετε, επειδή εμπλέκονται η Υπουργεία και η ΕΤΑΔ και είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να τρέξει γρήγορα με βάση και τους χρόνους που έχουμε στο δημόσιο, έτσι. Θα κάνουμε, λέει, υπομονή, αλλά θα γίνει. Τέλος πάντων, ο ίδιος και παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν όχι μόνο ο κ. Τοκαμάνης και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, δήλωσε βέβαιος ότι τελικά το ζητούμενο από πλευράς Δήμου να του παραχωρηθεί, δηλαδή η έκταση για να την αξιοποιήσει, θα υλοποιηθεί. Θα περιμένουμε να το δούμε.
0: Ναι.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν γίνει, είναι κάτι που και οι κάτοικοι του Δημοτικού πάρα πολύ θα το ήθελαν και θα είναι και μια καλή εξέλιξη για την πόλη. Δηλαδή να διάσει εκεί όλος αυτός ο χώρος δίπλα στην Παναγία Ελευθερότητα, όλα αυτά λέμε. Και να γίνει ένα μεγάλο ανοιχτό δημόσιο δημοτικό πάρκο θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό.
0: Φυσικά.
3: Τώρα, σας έλεγε η Βασιλική νωρίτερα για τις βιωματικές δράσεις που κάνει η Περιφέρεια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
0: Τι έχουμε εδώ?
3: Θα σου πω, θα σας πω. Στον Εύρο η προγραμματισμένη δράση είναι στην Αλεξανδρούπολη. Έχει τίτλο «Ποδηλατό μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους». Θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 20 του μήνα, στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Και απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές, οικογένειες, θα κάνουν όλοι μας μια ωραία ποδηλατάδα. Τι διαφορετικό θα έχει αυτή η ποδηλατάδα τώρα? Στην διαδρομή θα έχει ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς. Δηλαδή θα σταματάνε οι ποδηλάτες και σε κάθε έναν από τους εκπαιδευτικούς σταθμούς θα ενημερώνονται για διαφορετικά ζητήματα και οδικής ασφάλειας και ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου. Την Τρίτη τώρα, 22 του μήνα, και αυτό αφορά πλέον όλες τις περιφερειακές ενότητες, αυτά δεν πρόλαβα να ακούσαν σωστό από τη Βασιλική, που θα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, ο Περιφερειάρχης, αιρετή, υπηρεσιακά στελέχη, μαθητές και κόσμος εκεί διάφορος, θα βρεθούν στις 8.30 το πρωί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και από εκεί συμβολικά θα φύγουν με λεωφορεία, με τα δημόσια μέσα μεταφοράς προς Κομωτινή, γιατί εκεί θα γίνει κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο Μέγαρο Μουσικής. Τέτοιες διαδρομές βέβαια, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και αιρετοί τις κάνουν και από άλλες περιφερειακές ενότητες, πάλι προς Κομωτινή. Δηλαδή όλοι προς Κομωτινή θα πάνε προς το μέγαρο στο μέγαρο μουσικής. Απλά θα κινηθούν με λεωφορείο. Και να πούμε και για τις δύο.
0: Μα είπαμε χωρίς αυτοκίνητο. Το λεωφορείο δεν είναι αυτοκίνητο.
1: Χρησιμοποιείς τη μαστική συγκοινωνία.
3: Είναι μέσω μαστικής μεταφοράς. Το θέλουμε. Τι θα πάρουμε, τα πόδια με το ποδήλατο θα πάρει.
0: Το ποδήλατο και με τα πόδια, μια χαρά.
1: Πότε θα φτάσει.
3: Έχουμε και τις δύο επιστολές των συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων του Εύρου, δηλαδή και της Διεύθυνσης Ορεστιάδας και της Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, τις οποίες διαβίβασε προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημοσχάκης. Και οι δύο επιστολές, να πούμε, είχαμε αναφερθεί σε αυτές, έχουν να κάνουν με τα προβλήματα στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών και οι δύο υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων που γίνονται αυτό το διάστημα. Με ικανό αριθμό στελεχειακού δυναμικού, για να μπορέσουν έτσι να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που έχει η περιοχή. Και θα κλείσω με μία εκδήλωση, δράση να την πούμε, που θα κάνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Είναι βιωματική συνάντηση ουσιαστικά, έτσι την χαρακτηρίζει, για μέλουσες μητέρες. Και θέμα θα είναι ο φυλασμός. Αυτό θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 23 του μήνα, από τις 3 το μεσημέρι, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Θα πάνε και οι μέλουσες μητέρες, αυτές που θέλουν προφανώς, και πέρα από μια ανοιχτή συζήτηση για το ποια είναι τα ωφέλη του φυλασμού, θα μπορέσουν να εξασκηθούν και στις βασικές τεχνικές του φυλασμού, μέσα δηλαδή από μια πιο πρακτική προσέγγιση, ας πούμε. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αν μπουν στο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα τα βρουν όλες τις λεπτομέρειες για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εφόσον ενδιαφέρονται. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Χρυσούλα.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Χρυσούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Yeah. Αυτά λοιπόν και από την περιοχή του Εύρου. Τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να συναντήσουμε την Δέσποινα.
1: Ναι, ναι.

0: Λαπάς δεν μ' αρέσει. Τώρα που το είπε.
1: Ούτε και εμένα.
0: Δεν μ' αρέσει ο Λαπάς. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. 47 λεπτά, παιδιά, πώς περνάει η ώρα. Μετά από τις 7, έτσι. Πάμε στις ΣΕΡΕΣ, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Σε βλέπω, τρέμεις, κρυώνεις.
2: Ναι, κάνω λίγο. Το μπουφάνω οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα, έτσι δείχνει. Έχουμε την επικράτηση του ήλιου. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς, οριακά. Εκεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το μεσημέρι έχουμε μια διακύμανση ανωδική, εννοείται, και κάνει αρκετή ζέστη. Είναι αυτά τώρα τα τσαλίνια του καιρού που μπορείς πολύ εύκολα, αν δεν τα υπολογίσεις σωστά, να ανακλώσεις. Είναι αυτά τώρα τα τσαλίνια του καιρού που μπορείς πολύ εύκολα, αν δεν τα υπολογίσεις σωστά, να

0: περιφερειακής ενότητας Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγγένεια θα γίνουν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο. Ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες δράσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες και φυσικά η επίσκεψη εκατοντάδων μαθητών από όλο το νομό Σερών. Στο stage απόψε το βράδυ, 9 η ώρα, ο Τόνις Φίνος.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην πέμπτη πανελλήνια θελοντική δράση της Μυελού των Οστών, στο οποίο συμμετέχει το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Η δράση που έχει κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, χάρη σε ζωή». Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και την προσέλκυση νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί, αύριο δηλαδή, έως τη 1 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο. Τώρα απλά να πούμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης δείγματος γίνεται με στοματικό επίχρησμα και είναι πολύ γρήγορη, ανώδυνη και βεβαίως απόλυτα
1: ασφαλής. Εύκολο τίποτα, ναι.
0: Απόλυτα ασφαλής, ναι. Και γρήγορος, σωστά. Τώρα, την παροιμία, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παροιμία μου, την γίνεται, έτσι, δηλαδή. Υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει ο κίνδυνος της εξάπλωσης φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που μυαλό δεν βάζουν. Ανάβουν φωτιά για υπολείμματα, φυτικής βλάστης, για ξερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς τους ενοχλεί και σκέφτονται πως αν βάλουν φωτιά θα απαλλαγούν αυτό ανώδυνα. Τα πράγματα όμως δεν κύλησαν έτσι για έναν άνθρωπο από την περιοχή της Ηράκλειας Σερών, όπου του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που πήγε και άναψε, φωτιά δηλαδή που εξελίχθηκε στην πυρκαγιά, υπολείμματα φυτικής βλάστησης στην περιοχή, όπως είπαμε, της Ηράκλειας Σερών. Είχαμε την επέμβαση και είχαμε την επιβολή διοικητικού προστήμου. Πάμε στο Διπεθές Σερών με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Ολοκληρώνει με δύο παραστάσεις το ταξίδι τους σε όλο τον νομό αλλά και στην Ελλάδα. Σήμερα η μία από τις τελευταίες παραστάσεις, η οποία θα δοθεί στο σοφωνιστικό κατάστημα Νιγρίτας, στις φυλακές Νιγρίτας, και η δεύτερη την Παρασκευή στα Αστέρια, στην πόλη του Σερών, στο Δημοτικό Θέατρο, στις 9 και 4. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω την έκκληση για αίμα
1: από φυσικά το μήνυμα
0: του νοσοκομείου Σερών, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη και κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική για ομάδες α αρνητικό και μηδέν αρνητικό εξαιτίας της περιορισμένης προσέλευσης που σημειώνει το τελευταίο διάστημα. Επαναλαμβάνω, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 έως τις 8. Επίσης, όσοι μπορούν και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, από τις 9 το πρωί έως τις 11 η ώρα το πρωί. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, επαναλαμβάνουν τις ομάδες αίματος α αρνητικό και μηδέν αρνητικό. Και σας αποχαιρετώ με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Χθες και εμείς είχαμε διακοπή, δεν κάναμε εκπομπή, διότι εκεί που έχουν
1: τους παππούς. Αλήθεια, ναι.
0: Ναι, είχαμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν, πάμε σε όσες 10.30 σε τμήμα εξόδου του σιδηροκάστρου προς Θερμοπηγή. Mm-hmm. Από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες άνω και κάτω Ποροίων. Από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Θερμοπηγής. Και από τη 1.30 έως το μεσημέρι έως τις 3 σε τμήμα τοπικής κοινότητας Μελικητσίου. Τώρα που είπα Πορόια, θέλω να σας πω πως η συγκεκριμένη περιοχή Κερκίνη και Πορόια είναι πάντα όμορφα, όποτε και να πας, ιδιαίτερα άνοιξη, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Η ομορφιά, τα χρώματα της φύσης, οι διαδρομές στο δάσος, οι βαρκάδες μέσα στην Κερκίνη, σίγουρα αποτελούν ένα μεγάλο δέλεαρο και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σκεφτείτε το.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στις Σέρες. Ευχαριστούμε, Δέσποινα, για να είσαι καλά. Ωραία. Αυτά και από Σέρες. Κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα σήμερα. Πάλι μάθαμε τα νέα αυτής της μεγάλης περιφέρειας από Σέρες μέχρι και Εύρω. Και τώρα να δούμε και κάποια άλλα γεγονότα.
2: Να πάμε μέχρι την

0: που ανέαγου η Νέα, ναι, έχουν εθνική γιορτή για την ανεξαρτησία τους από την Αυστραλία, ναι, το 1952, παρακαλώ.
1: Εθνική γιορτή, θα πάμε ποτέ προς τα εκεί?
0: Δεν το κόβω.
1: Δεν το κόβω. Άμα είδαμε κανένα ρεπορτάζ, κανένα ντοκιμαντέρ, ναι, καμιά ταξιδιωτική εκπομπή.
0: Αυτό, το τελευταίο ειδικά είναι πιο εύκολο.
1: Εθνική γιορτή του Μεξικού σήμερα για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810 συνέβη.
0: Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία.
1: Καλά, αυτοί έχουν διάφορα τέτοια. Ναι. Ημέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Bon. Εκεί έχει γεννήθει η Ιουλιέτα σαν σήμερα.
0: Προφανώς. Και εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο.
1: Δεν μ' άρεσε. Το έχω δοκιμάσει, δεν μ' άρεσε εμένα.
0: Και εγώ, κοίταξε. Και μόνο που με το αβοκάντο. Αυτό.
1: Λοιπόν, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόωρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο τον Μεχπέτ το δεύτερο σαν σήμερα το 1462. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
0: 1835 και ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα και ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του, που θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των αέριων όντων.
1: Τον Donald Duck τον θυμάσαι?
0: Αυτό μεγαλώσαμε. Ξεχνιέται.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε στην ουσία, αφού έκανε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας την εμφάνισή του. Όλα αυτά 1934.
0: Τόσο πίσω.
1: Τι ωραία καινούργια.
0: Πόσες γενιές μεγάλωσαν.
1: Τι ωραία καινούργια σχέδια. Αυτά τα άγρια που βλέπουμε τώρα.
0: 1967 και όχι, συμφωνώ μαζί σου. Και ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο αγροτή της Σαντορίνης.
1: Στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νίκησε το Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΣ από την αρχή της μεγάλης πορείας του. Ήταν η αρχή, μάλλον, της μεγάλης πορείας του προς το Γουέμπλεϊ, όλα αυτά 1970.
0: 1982. Σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτοδουργός κατηγορείται ως στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αρίελ Σαρόν.
1: Πάμε στο 1893, είχε γεννηθεί ο Άλμπερτ φον Σεν Γκέργι ντε Ναγκριράπολτ, βάλετε ακόμα κανένα όνομα, Ούγγρος γιατρός ήταν και ανακάλυψε τη βιταμίνη σε πολύ σημαντικό, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1937. Τι όνομα.
0: Έλατε, φώναξε τον αυτό να σηκωθεί.
1: Ναι.
0: 1924, γεννιέται η Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.
1: Ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστός και σαν BB King, γεννήτησαν σήμερα το 1925.
0: Πάμε πίσω στο 1736, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το καταλαβαίνετε και από το όνομα.
1: Ναι, το 1932 πεθαίνει ο Ρόναλντ Ρος, ο ιατρός από την Αγγλία που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε αυτός με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902.
0: Και το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα.
1: Νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε.
0: Ναι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Λίγο μετά τις...
1: Μαζί θα είστε, εγώ θα λείπω αύριο.
0: Ναι,
1: πρέπει να λείπω αύριο. Οπότε
0: θα
1: ταξινομήσει την Παρασκευή.
0: Ναι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
1: Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί σας με τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και θα παραμείνουμε στην τροφιά σας μέχρι και τις 9 με τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Στην επιμέλεια του ήχου για σήμερα είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Σας περιμένουμε στο 2-510-24-25-49 να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε απλά να μας πείτε μια καλημέρα.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει τις επόμενες ημέρες, καθώς θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιδίας των Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου, ενώ θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για διαφορετικές ηλικίες. Θα γνωρίσουμε περισσότερα σε λίγο για το θέμα αυτό στο πρόγραμμά μας, καθώς θα είναι μαζί μας ο Διευθυντής και της Εγνατίας Aviation, ο εμπορικός διευθυντής της Εγνατία Aviation, ο κ. Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Από εκεί και πέρα, να πάμε στη Δράμα, όπου θα βρίσκεται το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί και να τιμήσει την εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει την απονομή των ετήσιων βραβείων, καθώς και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Την εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα τιμήσει με την παρουσία του και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Για να έρθουμε τώρα στο αίτημα ένταξης της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Καβάλας στην απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ, το οποίο κατέθεσαν προς τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τοπικό συμβούλιο της περιοχής. Η ανάπτυξη ενός οικισμού δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την τιμωρία των κατοίκων του. Αντίθετα, η πολιτεία οφείλει να ενθαρρύνει τους πολίτες να παραμένουν και να επενδύουν στον τόπο τους, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο αίτημα αυτό του τοπικού συμβουλίου Αμυγδαλεώνα. Το συμβούλιο τους βουλευτές καλεί τους βουλευτές να εξετάσουν και να στηρίξουν την ένταξη του Αμυγδαλεώνα στο μέτρο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε με την αναθεώρηση του πληθυσμιακού ορίου, είτε με τη θέσπιση ειδικής πρόβλεψης για δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση, ζητούμε δίκαιη μεταχείριση, ζητούμε να μην δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων ανάλογα με το σε ποια πλευρά ενός πληθυσμιακού ορίου κατοικούν, τονίζουν χαρακτηριστικά. Να έρθουμε τώρα στο επιμελητήριο Δράμας. Έχουν ανοίξει αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 Accelerator. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Ο 7ος κύκλος του Lab 40 Accelerator θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Θα ολοκληρώσουμε αυτή μας την ενότητα με τον Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου. Σε συνδιοργάνωση με την εταιρεία μελέτης οχυρωματικής γραμμής Μεταξά, διοργανώνει μια επιστημονική ημερίδα με θέμα οχυρωματική γραμμή Μεταξά από το 1936 στο 2026, ιστορική προσέγγιση και προοπτικές ανάδειξης. Αυτή η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο το πρωί 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

0: Ανοιχτή με εκδήλωση συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Καβάλα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν και θα παρέμβουν ο υπεύθυνος οργανωτικού της ΕΛΑΣ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Σωτήρης Αλεξίου, καθώς και ο τομέαρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στην ΕΡΤ Καβάλας για το γεγονός ο κ. Αναστάσιος Καρασαβόγλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Καβάλας.
1: Στις 7 το απόγευμα στους χώρους του ξενοδοχείου Γαλαξίας θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μια ανοιχτή εκδήλωση προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της για το σήμερα και το αύριο της χώρας, του τόπου μας, αλλά και να ακούσει τους πολίτες προκειμένου να υπάρξει ένας διάλογος, να υπάρξει μια αλληλοενημέρωση και τελικά να βοηθηθούμε ώστε να γίνουμε όλοι μας έτσι σοφότεροι. Είναι μια εκδήλωση, η πρώτη εκδήλωση της Αριστερής Συμπαράταξης εδώ στην Καβάλα. Είναι ανοιχτή, όπως είπα. Θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης ο Αλεξίου, ο οποίος έχει οργανωτικά την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου πολιτικού οργανισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και επίσης θα είναι μαζί μας, έχουμε τη χαρά, την ιδιαίτερη χαρά, να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Αριστερής Συμπαράταξης. Θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, να ακούσουμε και τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής εδώ στο τόπο μας, διότι όσο σημαντικός είναι αυτός ο πρωτογενής τομέας εδώ στη χώρα μας και στον τόπο μας, άλλο τόσο τόσα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα έχει και καταλαβαίνετε ότι έχει αξία και σημασία να τα συζητάμε αυτά. Επαναλαμβάνω, επιτρέψτε μου, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να ακούσει και θέλει να πει την άποψη, καλώς να ορίσει. Όλες οι ενδείξεις τεκμηριώνουν ότι είναι σε καλό δρόμο και σε καλό φεγγάρι η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες που θα βρούμε μπροστά μας θα πάμε ακόμη καλύτερα. Επίσης θεωρώ ότι στην Καβάλα το κόμμα θα πάει πάρα πολύ καλά, διότι αν κρίνουμε από τον αριθμό των μελών που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και από τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς και από τις κουβέντες που κάνουμε μεταξύ ημών όλων, μεταξύ των ανθρώπων αυτών και ημών, τα πράγματα είναι καλά. Επομένως, ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι είναι.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Καρασαβόγλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Μακαβάλας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση του κόμματος στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Από εκεί και πέρα, αλλάζοντας θέμα, να πούμε πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετατρέπει σε πράξη το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με βιωματικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή. Εδώ για την Καβάλα και την Δράμα να δούμε τι έχει προγραμματιστεί. Στην Καβάλα για το Σάββατο θα γίνει στις 11 το πρωί μια πεζοπορία 3 χιλιόμετρων στην πόλη με αφετηρία το διοικητήριο. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει το περπάτημα ως ένα απλό, ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης, αλλά και ως μια καθημερινή συνήθεια που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την ίδια ώρα, στις 11 δηλαδή το πρωί της Κυριακής, στη Δράμα διοργανώνεται στο διοικητήριο μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων εντός της πόλης. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν θεματικές και βιωματικές δράσεις ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση και βασική συντήρηση του ποδηλάτου, καθώς και για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη της βιώσιμης μετακίνησης. Η δράση αυτή απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε ακριβώς στα 30 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής μας, είναι ο εμπορικός διευθυντής της Εγνατία Aviation, ο κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κριτικού. Χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Και έχουμε τηλεφωνήσει για να δώσουμε στον κόσμο όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας, από 18 από την Παρασκευή μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή. Διπλή γιορτή, θα έλεγα, για την Εγνατία Aviation. Θα υπάρξουν τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλεώνα. Συνδυάζονται και με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Και θα υπάρξει και όλο αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία εδώ της περιοχής για να σας γνωρίσει από κοντά, και είναι κάτι πραγματικά που ο κόσμος περίμενε από την πρώτη στιγμή που υπόθηκε ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε αυτή την διπλή γιορτή στις εγκαταστάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Ισχύει, είναι διπλή γιορτή για εμάς, για όλο το γκρουπ της Εγνατία. Ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, γιορτάζουμε τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου. Όπως ο κόσμος ξέρει και ίσως βλέπει καθημερινά, το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό εδώ και 3,5 χρόνια. Παρόλα αυτά, έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση των κατασκευών και των εγκαταστάσεων εντός του αεροδρομίου. Επομένως, αποφασίσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή να γιορτάσουμε τα επίσημα εγγένεια σε συνδυασμό και ταυτόχρονα, παράλληλα με τα 20 χρόνια λειτουργίας της σχολής. Επομένως, την Παρασκευή θα γίνουν οι επισημότητες, όπως μας αρέσει να ονομάζουμε, με ανθρώπους του χώρου, θεσμικούς, κυβερνητικούς, αλλά και φορείς της αεροπορίας. Και το Σαββατοκύριακο όντως θα ανοίξουμε τις πόρτες του αεροδρομίου σε όλη την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Αυτό, ξέρετε, ήταν άλλωστε και το δικό μας σκοπός. Ένα αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας, το οποίο θα είναι προσβάσιμο και επισκέψιμο από όλο τον κόσμο. Και στην τρίτη φάση λοιπόν της ανάπτυξης αυτού θα μπορέσει ο κόσμος να έρχεται, να βλέπει το αεροπλάνο από κοντά, να πίνει ένα καφέ και θα μπορέσει ουσιαστικά να έχει τριβή στην καθημερινότητά του με την αεροπορία. Επομένως, χαρά μας να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο Σάββατο και Κυριακή. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, θα είναι ωραίες οι δράσεις. Φαίνεται ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει. Ας περιμένουμε 2 μέρες ακόμα για να το οριστικοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει και θα είναι μια εμπειρία για όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους που καλό θα είναι να μην τη χάσουν.
0: Ας ελπίσουμε θα έχει μόνο δροσιά, οπότε θα είναι και πιο εύκολες οι μετακινήσεις έτσι του κόσμου, δεν θα συμβεί κάτι παραπάνω από αυτό. Κύριε Τριανταφυλλίδη, την Παρασκευή θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιδία και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει για την Εγνατία Aviation?
1: Αυτό λοιπόν ανοίγει νέους ορίζοντες για την Εγνατία Aviation και για το αεροδρόμιο Λιδία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Έχουμε ήδη συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και πλέον όντας παράρτημα του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας, όχι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, με λίγα λόγια, θα υπάρχει ένα γραφείο του ΕΚΕΤΑ μέσα στο αεροδρόμιο. Θα υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι στην καθημερινότητά τους θα δουλεύουν πάνω σε προγράμματα που ως απότερο σκοπό έχουν να βγάλουν προϊόντα και υπηρεσίες χρήσιμα και χρηστικά για τον τομέα της αεροπορίας και της αεροδιαστημικής.
0: Και βέβαια να σας ρωτήσω και για αυτή την συζήτηση που θα γίνει την Παρασκευή από όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας και τους θεσμικούς φορείς που περιμένουμε στην περιοχή μας, για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες, το μέλλον του κλάδου. Πόσο έχει αλλάξει ο τομέας αυτός? Έχουν γίνει άλματα, θα λέγαμε, ή εμείς το νιώθουμε αυτό, γιατί πλέον σας έχουμε κοντά μας και βλέπουμε και όλο αυτόν τον κόσμο εδώ στην περιοχή μας?
1: Έχουν γίνει πραγματικά άλματα, και ξέρετε, οι συμμετέχοντες σε αυτό το φόρουμ θα είναι οι διευθυντές εκπαίδευσης μεγάλων εταιριών του χώρου. Οι ίδιοι όταν εκπαιδεύτηκαν πριν από 20 ή 30 χρόνια βλέπουν ήδη μια επανάσταση στους νέους εκπαιδευόμενους και στους νέους πιλότους που προσλαμβάνουν. Ξέρετε, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το πώς προσεγγίζουμε και το πώς βρίσκουμε ένα νέο τον οποίο τον ενδιαφέρει να γίνει πιλότος. Το πώς τον εκπαιδεύουμε είναι η Gen Z και η γενιά Α τώρα πλέον που έρχεται, που ξέρετε είναι εντελώς διαφορετική. Και οι μέθοδες διδασκαλίας αλλά και οι μέθοδες προσέγγισης σε ένα νέο παιδί, έτσι ώστε έχοντας απότερο σκοπό να βγει έξω στην αγορά ένα ποιοτικό προϊόν που είναι ένας εκπαιδευόμενος έτοιμος να αναλάβει το χειρισμό ενός αεροσκάφους με 200 ή 250 επιβάτες. Όντως υπάρχει μια τρομερή αλλαγή, μια τεχνολογική ανάπτυξη, μιλάμε πλέον για την εποχή του AI. Και επομένως πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε σε αυτό. Χαιρόμαστε εμείς σαν Εγνατία Βιέσου που είμαστε πρωτοπόροι, συγκαταλεγόμαστε στις 5 μεγαλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, όπου πάντα ακολουθούμε τις επιταγές της αγοράς. Και οι επιταγές της αγοράς, ξέρετε, έρχονται από τις αεροπορικές εταιρείες και από την αεροπορική βιομηχανία.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήταν ο εμπορικός διευθυντής της Εγνατία Aviation, ο κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Θα σας θυμίζουμε για το τι θα γίνει αυτό το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Λιδία στον Αμυγδαλεώνα και τις επόμενες ημέρες, για να το έχετε έτσι στο μυαλό σας. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται λιγάκι με το υπεραστικό κτέλ Καβάλας και την εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα.

0: τον έντονο προβληματισμό της για την τρομακτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή στη διάρκεια του χειμώνα, έχει εκφράσει η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Κώστας Πανταζής, και το δημοσιογράφο του Σάκη Ασβεστά, και υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι μεγάλη η ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν πλέον να υπολογίσουν τα έξοδά τους. Ο κύριος Πανταζής τόνισε ότι είναι προβληματισμένοι και φοβισμένοι για το τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τόσο μεγάλη αύξηση, είναι τρομερά τα κόστη, ανεβαίνουν υπερβολικά και επηρεάζονται τα πάντα. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα. Θα βρεθούμε και πάλι στην Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι ο διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας, ο κύριος Γιώργος Καπέτης. Το σχολείο, να θυμίσουμε, πως στεγάζεται στο ανακαινισμένο για νίκιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πετρούσα του Δήμου Προσοτσάνης. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ενώ με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς υποδέχθηκε και τους νέους μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Είναι ένα σχολείο που λειτουργεί μόλις για δεύτερη χρονιά φέτος. Ας ακούσουμε τον κύριο Σκαπέτη σε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα που καταφέραμε στην πρώτη χρονιά λειτουργίας είναι ότι καταφέραμε να καταξιώσουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία και να κάνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιοχής να θέλουν να φοιτήσουν, να γίνουν μαθητές μας. Γιατί δείξαμε ότι η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να συνυπάρξει άρτια με τη γενική παιδεία και μπορούν να γίνονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους μαθητές χωρίς να υπάρχει κάποια υστέρηση και στα υπόλοιπα μαθήματά τους της γενικής παιδείας. Οπότε τον Μάιο που μας πέρασε είχαμε πάνω από 140 αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. Αλλά δυστυχώς οι μαθητές που μπορούμε να δεχτούμε στην πρώτη γυμνασίου είναι 50. Οπότε θα ξεκινήσουμε φέτος την πρώτη γυμνασίου με 50 μαθητές. Και συγκρίνοντας τώρα και με καλλιτεχνικά σχολεία που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, και την πρώτη χρονιά λειτουργίας είχαμε μεγάλο συγκριτικά αριθμό αιτήσεων, αλλά ειδικά τώρα για τη δεύτερη χρονιά ο αριθμός είναι συγκρίσιμος μεγάλων πόλεων. Είναι συγκρίσιμος, θα έλεγα, και με τις αιτήσεις που γίνονται στο σχολείο, στο καλλιτεχνικό της Θεσσαλονίκης. Το μουσικό σχολείο είναι εστιασμένο στη μουσική, έχοντας βέβαια αντίστοιχες ειδικότητες, αλλά εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές και διακριτές ειδικότητες στις οποίες εγγράφονται οι μαθητές μας. Αιτήσεις πολλές είχαμε σε όλες τις κατευθύνσεις, αλλά θα έλεγα περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει στο τμήμα των εικαστικών. Είναι ίσως κάτι το οποίο είναι οικείο σε περισσότερους μαθητές, αλλά με μεγάλη χαρά είδαμε πάρα πολλές αιτήσεις και στο τμήμα του θεάτρου και στο τμήμα του χορού. Το κτίριο ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε από έναν δωρητή εδώ από το χωριό, τον Γιώργο τον Γιαννίκη, ο οποίος είχε σαν όραμα την κατασκευή ενός σχολείου στο χωριό του, γιατί αυτός δεν είχε την ευκαιρία ως παιδί να φοιτήσει το σχολείο. Τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε να λειτουργεί ως γυμνάσιο, κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Προσοτσάνης ανακαίνισε ενεργειακά το κτίριο, το προόριζε για άλλη χρήση, και από πέρσι στεγαζόμαστε εμείς εδώ το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας. Οι υποδομές μας είναι πλήρης επαρκής αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του γυμνασίου, και ήδη έχουμε ξεκινήσει κουβέντα για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε όταν έρθει η ώρα να δημιουργήσουμε ηλικιακές τάξεις και αυτό να είναι εφικτό. Βόλακα από την Προσοτσάνη, από τα Κουδούνια, από τον Άγιο Αθανάσιο. Η πλειοψηφία των μαθητών κινείται από τη Δράμα προς το σχολείο μας με μισθωμένα λεωφορεία, δύο φέτος αφού είμαστε περισσότεροι. Και μέχρι τις ΡΑΜΑ τα παιδιά που μένουν περιφερειακά θα κινούνται με ταξί. Και ήταν τώρα αυτή μια δουλειά που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε χτες, γιατί είχαμε και 50 καινούριους μαθητές που έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Έτσι ώστε αύριο να είναι όλα έτοιμα και να έρθουν οι μαθητές στον αγιασμό χωρίς να έχουν έννοια για τη μετακίνηση και να έχουν κάποιο πρόβλημα για τη μετακίνηση. Δεν είναι μόνο η δουλειά που έγινε, αλλά μέρημνά μας ήταν και αυτή η δουλειά να φανεί. Υπήρχε εξαιρετική ομάδα εκπαιδευτικών την πρώτη χρονιά, οι οποίοι δουλέψαμε σαν ομάδα πολύ αποτελεσματικά, και αυτό φάνηκε και το δείξαμε κιόλας. Και γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η εμπιστοσύνη των γονέων να θέλουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν είναι δηλαδή πολύ σωστά μόνο η δουλειά, αλλά ότι και η εξωστρέφεια που είχαμε και ότι το περάσαμε προς τα έξω, η δουλειά που γίνεται πέρασε προς τα έξω. Το εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα έχει 40 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν καθημερινά 8 ώρο. Είμαστε από τις 8 και 10 που θα χτυπήσει το κουδούνι της πρώτης ώρας μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο επιβαρημένο σε σχέση με ένα κανονικό γυμνάσιο. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση, αυτό που μας μεταφέρουν οι γονείς, ότι τα παιδιά παρότι έχουν ένα πιο μεγάλο ωράριο, χαρούμενα ξεκινούν το πρωί για το σχολείο και χαρούμενα επιστρέφουν. Και είναι κάτι που μας μετέφεραν και πέρσι, μας το επανέλαβαν και φέτος.
0: Ήταν ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας, ο κύριος Γιώργος Σκαπέτης, λίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, σε μια συνέντευξή του στον Χάρτη Επικαιρότητας, την εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας με τη Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Να παραμείνουμε λίγο στο χώρο της παιδείας, να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας είναι ικανοποιημένοι για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας να παραιτηθεί ο Δήμος της έφεσης για την υπόθεση 54 εργαζομένων τους στους παιδικούς σταθμούς και την οριστική τους δικαίωση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ο κ. Παναγιώτης Μαμψαδέλης, υπογράμμισε ότι έχει δημοσιοποιηθεί ένα αίτημα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά ήταν κάτι που ούτως ή άλλως το συζητούσαν ο Δήμαρχος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ανακοινώθηκε η απόφαση για να παραιτηθεί ο Δήμος Καβάλας από την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχαν κερδίσει οι 54 εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πλέον ανοίγει διάπλατο ο δρόμος για την μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, να συναντήσουμε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις έτσι από την περιοχή μας. Να πούμε αρχικά πως το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας Ακρίτας, παρουσιάζουν την έκθεση «Κύπρος 1974». Είναι μια έκθεση η οποία αποτυπώνει τη μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974 μέσα από μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες. Τα εγγένειά της θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Καπνοποθήκη Καβάλας, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Στην Δράμα τώρα, σήμερα συνεχίζεται στην πλατεία Στενιμάχου η δράση «Γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές τετάρτες, όπως ονομάζεται η δράση, συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετοχικότητα και η κοινωνικοποίηση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, όπως και οι υπόλοιπες βραδιές τις Τετάρτες μέχρι 7 Οκτωβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η δράση αυτή.

Είναι ελεύθερη σε όλες τις συναυλίες. Να έρθουμε τώρα και στο μορφωτικό τμήμα του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, το οποίο έχει προγραμματίσει για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου την πρώτη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ποίησης για τη νέα δημιουργική χρονιά. Η παρέα αυτή που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 δίνει ραντεβού και αυτή τη χρονιά με αγάπη για τη λογοτεχνία, τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και την απόλαυση του ποιητικού λόγου. Στόχος να παραμένει η δημιουργία μιας ζεστής συντροφιάς όπου η αναγνωστική εμπειρία γίνεται αφορμή για σκέψη, συζήτηση και μοίρασμα. Η πρόσκληση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, είναι ανοιχτή τόσο στα παλιά μέλη που συνδιαμόρφωσαν τον πυρήνα της ομάδας, όσο και σε νέους φίλους που επιθυμούν να ενταχθούν στην Λέσχη. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bar Marine.

Αυτά ήταν τα ανατολικά και πρωινά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί από τις 8 το πρωί. Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Τώρα για τη συνέχεια παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Σε 3 ακριβώς λεπτά στις 9 ακολουθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με την Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Αύριο θα τα ξαναπούμε εμείς στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Δασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλαιώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου, ενώ θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για διαφορετικές ηλικίες. Στη Δράμα θα βρίσκεται το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί και να τιμήσει την εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την απονομή των ετήσιων βραβείων καθώς και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Την εκδήλωση που είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα θα τιμήσει με την παρουσία του και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. Τον έντονο προβληματισμό της για την τρομακτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή στη διάρκεια του χειμώνα στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας εκφράζει η διοίκηση του φορέα. Ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Πανταζής υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και είναι μεγάλη η ανησυχία τους καθώς δεν μπορούν πλέον να υπολογίσουν τα έξοδά τους. Ο κ. Πανταζής τόνισε ότι είναι προβληματισμένοι και φοβισμένοι για το τι θα γίνει αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σημείωσε δε ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τόσο μεγάλη αύξηση, είναι τρομερά τα κόστη, ανεβαίνουν υπερβολικά και επηρεάζονται τα πάντα. Ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας να παραιτηθεί ο Δήμος της Έφεσης για την υπόθεση 54 εργαζομένων του στους παιδικούς σταθμούς και την οριστική τους δικαίωση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Παναγιώτης Μαμτσαντέλης υπογράμμισε ότι είχε δημοσιοποιηθεί ένα αίτημα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά ήταν κάτι που ούτως ή άλλως το συζητούσαν ο Δήμαρχος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ανακοινώθηκε απόφαση για να παραιτηθεί ο Δήμος Καβάλας από την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχαν κερδίσει οι 54 εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων. Αίτημα ένταξης της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλαιώνα Καβάλα στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατέθεσαν προς τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας το τοπικό συμβούλιο της περιοχής. Η ανάπτυξη ενός οικισμού δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την τιμωρία των κατοίκων του. Αντίθετα, η πολιτεία οφείλει να ενθαρρύνει τους πολίτες να παραμένουν και να επενδύουν στον τόπο τους, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο αίτημα. Το Συμβούλιο καλεί τους βουλευτές να εξετάσουν και να στηρίξουν την ένταξη του Αμυγδαλαιώνα στο μέτρο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε με την αναθεώρηση του πληθυσμιακού ορίου, είτε με τη θέσπιση ειδικής πρόβλεψης για δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση θα πραγματοποιήσει σήμερα στην Καβάλα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα παρέμβουν ο υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Σωτήρης Αλεξίου και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Θωμάς Μόσχος. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Σε πράξη μετατρέπει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με βιωματικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή. Για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί πεζοπορία 3 χιλιόμετρων στην πόλη της Καβάλας με αφετερία το διοικητήριο. Την ίδια ώρα αλλά την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Δράμα διοργανώνεται στο διοικητήριο μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων εντός της πόλης. Στην πλατεία Στενιμάχου συνεχίζεται σήμερα η δράση «Οι γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές Τετάρτες συνδιοργανώνται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέριμνας. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ο καιρός με αιρεή συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομής. Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξαρτά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-2549 για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Μουτσάκη, να μας ενημερώσει λίγο πώς κινήθηκε το φετινό καλοκαίρι, μια που είμαστε και στο μέσον του Σεπτεμβρίου, τουριστικά. Κύριε Μουτσάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι κινηθήκαμε από την άποψη του τουρισμού πάρα πολύ καλά και το φετινό καλοκαίρι, αν και το ξεκίνημα τον Ιούνιο δεν ήταν και τόσο καλό. Ιούλιο, Αύγουστο, βέβαια τώρα τις μέρες που διανύουμε έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η επισκεψιμότητα της πόλης ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως μέσω του δικού τουρισμού, και βέβαια μεγάλη είναι και η συνεισφορά του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος. Η αεροπορική προσβασιμότητα βελτιώθηκε πάρα πολύ, και αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι έχουμε τους περισσότερους επισκέπτες από την γερμανική αγορά, και ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας. Με την κρουαζιέρα είχαμε κάποια προβλήματα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, λιγότερα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι. Όμως οι προβλέψεις λένε ότι και κατά την περίοδο του χειμώνα, που συνήθως για μας είναι μια νεκρή περίοδος, θα έχουμε 27 αφήξεις με κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνουμε περισσότερο την τουριστική περίοδο στην πόλη της Καβάλας. Και να σας πω ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από πολλούς φορείς της πόλης, από τον Δήμο, έτσι ώστε αυτό που λένε οι τουρίστες, ήλιος και θάλασσα, ότι ερχόμαστε δηλαδή στην πόλη της Καβάλας για τον ήλιο και τη θάλασσα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, να το αλλάξουμε και η Καβάλα να γίνει ένας προορισμός για 365 μέρες τον χρόνο. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει αν συνδυάσουμε σωστά την αεροπορική, την οδική και την θαλάσσια πρόσβαση με δικά μας θεματικά προϊόντα. Αυτό που λέω εγώ, ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, θέλουμε όμως να έχουμε και περισσότερες διανυκτερεύσεις, και αυτές οι διανυκτερεύσεις να φέρνουν περισσότερα χρήματα στην τοπική αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι και πάμε οργανωμένα για να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο, μια ακόμη καλύτερη τουριστική σεζόν την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τώρα και μια εκδήλωση μνήμης για την Κύπρο, έτσι?
2: Ναι, ναι. Α, ναι, βεβαίως. Είναι μια σημαντική ιστορική έκθεση που αφορά την Κύπρο και τα γεγονότα του 1974, η οποία θα εγκαινιαστεί 19 Σεπτεμβρίου, έτσι, στο κέντρο μας Λευτέρης Αθανασιάδης, στο πολιτιστικό κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης, στη Δημοτική Καπνοποθήκη. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν σε αυτόν τον χώρο να γίνονται εκδηλώσεις, πρώτα στον χώρο των εκθέσεων, και σε μικρό χρονικό διάστημα θα ανοίξει τις πύλες του και για όλες τις άλλες εκθέσεις που φιλοξενεί το κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης. Όπως είπα πιο πριν, τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και η έκθεση αυτή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 27 του Νοέμβρη. Τώρα, αυτή η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί όλα τα υλικά τα οποία εκτίθενται είναι παραχωρημένα από φορείς και από ιδιώτες, και στην ουσία μας πηγαίνει στα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Δηλαδή, πώς ήταν η ζωή στην Κύπρο πριν το 1974, το πραξικόπημα, την τουρκική εισβολή, τους πρόσφυγες, εχμαλώτους, την προσπάθεια ανασυγκρότησης και βέβαια το όραμα για το μέλλον. Τι θέλουμε, τι προσπαθούμε να γίνει στο μέλλον. Αυτή η έκθεση έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε τον Οκτώβριο, 24 το Οκτώβριο, θα γίνει αδερφοποίηση της πόλης της Καβάλας με την πόλη της Αμοχώστου. Μια αδερφοποίηση η οποία δείχνει πόσο, στην πράξη δείχνει πόσο ισχυρή είναι η στήριξη της πόλης μας προς την Αμόχωστο και μια κίνηση η οποία ενισχύει τους δεσμούς της Ελλάδας και της Κύπρου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Μουτσάκη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Μουτσάκης, αντιδήμαρχος τουρισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Σύλλογο των Εργαζομένων στους ΣΟΤΑ Καβάλας και Νέστου, στον πρόεδρο του, τον κύριο Μανώλη Κοντοστέλιο, να μας ενημερώσει για αυτή την πολύ θετική εξέλιξη που είχαμε με το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, που αποφάσισε να παραιτηθεί ο Δήμος Καβάλας από την έφεση για τους 54 εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Κύριε Κοντοστέλιο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Σβεστά, στους ακροατές και στις ακροάτριες σας. Καλημέρα στην πανέμορφη Καβάλα. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια πολύ θετική, πολύ σημαντική εξέλιξη. Στην αρχή της συζήτησης, μετά από μια παρέμβαση του κύριου Μποτόλια που ζητούσε να συζητηθεί το θέμα των εργαζομένων των ΕΣΠΑ στην πρώην ημερησία διάταξης, πήρε το λόγο ο Δήμαρχος και ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσύρει ο Δήμος Καβάλα στα ένδικα μέσα. Και έτσι αυτή η εκκρεμότητα που είχε ο Δήμος και ήταν αγκάθι στα πλευρά και του Δήμου και των εργαζομένων τακτοποιείται με τον πιο ιδανικό τρόπο και οδεύουν αυτοί οι άνθρωποι να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους. Και ξέρετε, αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά, κύριε Σβεστά,
0: ποιο ήταν
1: το δικαίωμα, ότι αν πηγαίναμε σε διαδικασία προκήρυξης, οι 9 έμπειροι νηπιαγωγοί από τους παιδικούς θα φεύγανε με βάση το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε και θα πήγαιναν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, οικονομική υπηρεσία και πάει λέγοντας.
0: Έτσι.
1: Θα στερούνταν λοιπόν οι παιδικοί τις πολύτιμες υπηρεσίες 9 έμπειρων νηπιαγωγών. Και να πω, κύριε Σβεστά, ότι αν το αντικείμενο το εργασιακό των συγκεκριμένων συναδελφισσών στους παιδικούς ήταν διοικητικό, θα έλεγα ότι εντάξει, δεν έχασε κυβερνητιά βελόνι, έχει όμως να κάνει με το μέλλον των παιδιών και τις αθώες παιδικές ψυχούλες, οι οποίες το μαθησιακό παιδαγωγικό χαρακτήρα που διαδραματίζουν οι συναδέλφισές μας είναι αδιάσπαστος κρίκος της ομαλής και απρόσκοπης εξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας που εμφυσούν σε αυτά τα παιδάκια. Και πρέπει αυτά τα παιδάκια να ζουν σε ένα καθεστώς μαθησιακό το οποίο διαπνέεται από σταθερότητα. Άρα λοιπόν εδώ δεν χωράνε πειραματισμοί ούτε δεχόμαστε μαθητευόμενους μάγους. Έπρεπε να υπάρχει συνέχεια. Διασφαλίστηκε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο η αδιατάρακτη λειτουργία των παιδικών και είναι μια διαδικασία από την οποία δεν υπάρχουν ιτημένοι. Νομίζω κέρδισαν οι πάντες και οι εργαζόμενοι και ο Δήμος και η τοπική κοινωνία του Δήμου Καβάλας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τη συχνότητά σας το Δήμο Καβάλας, όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου που στήριξαν τον αγώνα μας, την Ομοσπονδία μας την ΠΟΕΟΤΑ για την οργάνωση του αγώνα, καθώς και όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και παρευρέθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Καβάλας, γιατί πραγματικά στηρίξατε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Σας χρωστάμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας αποχαιρετούμε. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος, η δεύτερη σύνδεση που είχαμε σήμερα με φορείς, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Σύλλογο ΟΤΑ Καβάλας Νέστου.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλασε και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 18 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους επαγγελματίες λόγω της αύξησης της τιμής στα υγρά καύσιμα και στην ενέργεια, που πλέον άρχισε να σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους επαγγελματίες. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, φαντάζομαι τα μηνύματα που θα παίρνετε από τους συναδέλφους σας θα είναι μαύρα.
1: Είναι μαύρα και εκπέμπουμε, θα έλεγα, ένα διαρκές σήμα κινδύνου για το ενεργειακό κόστος. Εδώ και αρκετό καιρό η Συνομοσπονδία ΓΕΣΕΒΕ έχει επισημάνει το πρόβλημα, αλλά και σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα που γίνεται του οικονομικού κλίματος του Ινστιτούτου του ΓΕΣΕΒΕ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 73% των επιχειρήσεων, λέει, πληρώνει ακριβότερα από πέρσι την ενέργεια, τόσο στο ρεύμα όσο και στα κάψιμα. Κάτι το οποίο μεγαλώνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και όλο αυτό οδηγεί σε λουκέτα, σε περικοπές, και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Κάτι το οποίο, όπως φαίνουν τα πράγματα, θα γίνει ακόμα πιο έντονο στο επόμενο διάστημα. Και για τον λόγο αυτό ήδη έχουμε απαιτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να δούνε την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στα καύσιμα, για τις επιχειρήσεις. Αναδρομικά από τον Αύγουστο κιόλας. Αναμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν μέτρα και αν θα γίνουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και πρέπει να γίνουν, ή να πέσει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί στο τέλος δεν θα κυκλοφορεί άνθρωπος στους δρόμους.
1: Σίγουρα. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι με αυτή την κατάσταση που είμαστε να συνεχίσουμε, γιατί επιδεινώνεται το πρόβλημα και γίνεται μεγαλύτερο. Μιλούσα προχθές με κάποιον σύμβουλο ενέργειας και μου λέει το Δεκέμβριο, λέει, θα κλαίμε. Μέχρι το Φεβρουάριο αυτοί έχουν πρόβλεψη ότι η αύξηση θα είναι μεγάλη και ανωδική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θεός βοηθός. Τι να πάω άλλο, κύριε Χατζηχρήστο?
1: Ελπίζουμε και είμαστε αναμονή.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. Γίνεται πολύ συντονισμένη δουλειά, όπως έχουμε διαπιστώσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Η υπηρεσία καθαριότητας, όπως είναι και η δουλειά της, προσπαθεί να έχει καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους. Ζητούμε την συνεργασία των συμπολιτών. Έγινε ένας καθαρισμός στον Άγιο Σύλλα πριν περίπου αρχές Αυγούστου και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξαναγέμισαν τα ρήθρα δεξιά και αριστερά με πεταμένα ποτήρια, μπουκάλια. Ξαναπήγαμε, θα ξαναπάμε, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε όσο είναι δυνατόν να το κρατάμε καθαρά. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις παρκίδες του Αγίου Σύλλα, ενώ υπάρχουν τα καλαθάκια, να είναι πεταμένα δεξιά-αριστερά σκουπίδια. Προσπαθούμε κάθε μέρα και στο κέντρο της πόλης και σε κάποιες γειτονιές και θα επεκταθούμε και σε άλλες γειτονιές μέσα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους.
0: Πάντως η ασυνέπεια των δημοτών και γενικά των πολιτών είναι απίστευτη. Δηλαδή να υπάρχει το καλαθάκι δίπλα σου και εσύ να το πετάς τα απορρίμματα να τα πετάς γύρω από το καλαθάκι.
1: Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Και ένα άλλο φαινόμενο είναι το να κλείνεις το μαγαζί σου και να βάζεις τα σκουπίδια του μαγαζιού σου, τις αποδείξεις, τα χαρτάκια, τα καλαθάκια που είναι στα μικρά καλαθάκια που είναι στους πεζοδρόμους και να γεμίζουν με μία σακούλα να γεμίζουν. Έχει παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο καθημερινά. Ενημερώνουμε, θα βεβαιωθούν κάποιες παραβάσεις, κάποια πρόστιμα. Εντάξει. Προσπαθούμε γενικότερα να έχουμε την πόλη καθαρή. Είπαμε ότι ο όγκος των σκουπιδιών, ειδικά τους δύο τελευταίους Ιούλιο και Αύγουστο, ήταν τεράστιος. Αυξήθηκε πάνω από 50-60%. Το διαχειριστήκαμε. Με το ίδιο προσωπικό, τον ίδιο γερασμένο στόλο. Θα ξαναείπαμε, προσπαθούμε το νέο έτος να παραλάβουμε καινούργια οχήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, στηρώσεις αδέσποτων ζώων.
1: Στηρώσεις των αδέσποτων από το 24 δεν έχει σταματήσει. Είναι το πρόγραμμα συνέχεια ανοιχτό. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος της περιφέρειάς μας, 22 πόλεις της περιφέρειας στηρώσεις. Και είμαστε και τέταρτοι στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Πήραμε 56.000 ευρώ επιχορήγηση από το κράτος βάσει των ενεργειών που κάναμε για τα αδέσποτα. Η υπηρεσία είδε ότι έχει κάποιες ανάγκες εκτός από τις στηρώσεις και από τους εμβολιασμούς για να αγοράσουμε κάποια σπιτάκια και χωρίσαμε αυτό το ποσό σε τρία κομμάτια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στην καθημερινότητα. Γιατί δεν είναι μόνο να τα αναστηρώνουμε. Ο Δήμος συντηρεί καθημερινά περίπου στα 400 σκυλιά, είτε στις δομές του είτε έξω. Έχουν τοποθετηθεί τα ίστρες περιμετρικά της πόλης για να και στους χώρους επανένταξης για να μπορούν να τρώνε και τα ζώα που είναι επανενταγμένα ή είναι ελεύθερα έξω στο φυσικό τους περιβάλλον να έχουν τροφή και νερό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιλικάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Ελευθερούπολη, στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Φώτη του Φεξή, να μας ενημερώσει πώς κύλησε το καλοκαίρι, γιατί ήδη είμαστε στις 16 του μηνός του Σεπτεμβρίου. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ήδη άρχισε να μειώνεται και ο τουρισμός σε όλο το νομό της Καβάλας. Κύριε του Φεξή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά, αν είναι δυνατόν. Πείτε μας λίγο, πώς κύλησε το καλοκαίρι.
1: Ο Ιούλιος και ο Ιούνιος ήταν υποτονικοί. Ο Αύγουστος και μέχρι τώρα είχε αρκετή κίνηση από ετεροδημότες και από Βαλκάνιους τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση δηλαδή. Από εκεί και πέρα υπάρχει, τώρα πήγαν ο καθένας στους προορισμούς του, ειδικά αυτοί που έχουν παιδιά, πάλι υπάρχει μια κίνηση, αλλά είναι ελάχιστη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και πολλά μαγαζιά εστίασης έχουν κλείσει και καμιά εβδομάδα για να πάνε οι ίδιοι κάπου, από ό,τι βλέπω, και θα ξανανοίξουν στις 20 του μηνός. Υπάρχουν αρκετά δηλαδή, ειδικά στις παραλιακές περιοχές, Ερακλίτσα, Πέραμος, που είναι μέχρι τις 17-18. Δηλαδή περίμενα να τελειώσει η κίνηση και να κάνουν και αυτοί καμιά εβδομάδα διακοπές. Όσοι θα ξανανοίξουν θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, που είναι γύρω στις 15 Οκτωβρίου περίπου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, είχατε καθόλου ετεροδημότες, δηλαδή κατοίκους που...
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μένουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό και έχουν σπίτια... Τα πατρικά τους εδώ πέρα ή οτιδήποτε έχουν αγορασμένα και έρχονται και κάνουν διακοπές εδώ για να τους βγαίνουν και πιο φτηνά. Γιατί η θάλασσα είναι δίπλα. Και έτσι αυξάνεται ο πληθυσμός τουλάχιστον 5 φορές από το χειμώνα και είναι ικανοποιημένοι όλοι οι επαγγελματίες γιατί δουλεύουν σχετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ παραπάνω από το χειμώνα.
0: Ναι. Οδικό τουρισμό είχε φέτος η Ελευθερούπολη.
1: Ναι. Οδικό τουρισμό αρκετό.
0: Ξεχωρίσατε κάποια χώρα από πλευράς των τουριστών, δηλαδή παράδειγμα περισσότεροι Ρουμάνοι.
1: Είναι οι Βούλγαροι πρώτοι και μετά είναι οι Ρουμάνοι.
0: Α, μάλιστα. Πρώτοι είναι οι Βούλγαροι, έτσι.
1: Ναι. Αλλά λιγότεροι από πέρσι.
0: Μάλιστα. Ακούστηκε ότι πολλοί Βούλγαροι φέτος προτίμησαν την Αλβανία.
1: Ναι, πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλβανία και Τουρκία.
0: Μάλιστα. Πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα με το ενεργειακό και αυτά?
1: Τα πράγματα είναι... υπάρχει επιστροφή στη ξυλόσουμπα. Αυτό έχουμε να το δούμε 10 χρόνια. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στη ξυλόσουμπα και μηδενική στα άλλα είδη θέρμανσης. Αυξημένη κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν αληθεύουν οι τιμές που θα αρχίσει το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό για το μέσο βαλάντιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς έχουμε φουλ ανάπτυξη. Δεν θα μείνει δέντρο στα βουνά, λέω. Εδώ πέρα ετοιμάζονται. Η ημερομηνία μεταξύ 1 και 31 Οκτωβρίου είναι που κόβουν ξύλα από το βουνό, από τα νόμιμα, όχι παράνομα. Και θα φύγουν όλοι για να κόψουν ξύλα εδώ πέρα στην περιοχή. Ετοιμάζονται πάρα πολλοί κόσμοι για δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε ότι. Ναι.
0: Καταλαβαίνω πολλά.
1: Εύχομαι καλό χειμώνα σε όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο κύριος Φώτης του Φεξής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης.

0: Από την Ελευθερούπολη να πάμε στο άλλο άκρο του νομού Καβάλας, να πάμε στην Κεραμωτή, στον κύριο Γιάννη Χατζηγερακούδη, να μας ενημερώσει πώς κινήθηκε εκεί η Κεραμωτή από πλευράς τουρισμού το φετινό καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν καλά τα πράγματα. Κύριε Χατζηγερακούδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ρουστά, καλημέρα. Ναι, εντάξει, είχαμε τις γκρίνες στην αρχή, δεν ξεκίνησε καλά. Ιούνιος χάλια με τον καιρό. Ιούλιος δεν ξεκίνησε και εκείνος καλά. Είχαμε χαμένες τουλάχιστον 10 μέρες μέχρι να ξεκινήσει. Ανησυχήσαν όλοι. Μιλούσαμε για μια πτώση 20-25%. Τελικά ο Αύγουστος ήρθε, ισοφάρισε λίγο τη χασούρα. Μαζί τράβηξε και τις δύο εβδομάδες τώρα του Σεπτέμβρη συνεχόμενα. Οπότε, αν μιλάμε για αυτό, θα μιλάμε για πολύ μικρή σε σχέση με πέρυσι. Μια χρονιά καλή, αλλά εκείνο που κράτησα εγώ προσωπικά στη φετινή σεζόν ήταν η μεγάλη γκρίνια του κόσμου. Δεν ξέρω τι, αλλάζουν τα πράγματα, ζορίζεται ο κόσμος, πιθανόν λόγω οικονομικής κατάστασης να έχουν τεράστιες απαιτήσεις. Πολλές φορές παράλογες απαιτήσεις. Και από εκεί και πέρα η γκρίνια ήταν ατελείωτη. Τέλος πάντων, κλείνοντας τώρα τη σεζόν, να κάνουμε τον απολογισμό μας, να δούμε τι θέματα έχουμε να διορθώσουμε, τι θέματα έχουμε να προγραμματίσουμε. Θα έχουμε μπροστά μας το χειμώνα σε δύο εβδομάδες που θα κλείσει οριστικά η σεζόν, να δούμε πώς θα διορθώσουμε τα πράγματα όλοι, και ατομικά και συλλογικά και όπως μπορεί ο καθένας, ώστε η επόμενη σεζόν να είναι ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα. Πάντως, από όσο γνωρίζω, ο δικός τουρισμός ήταν αυτός που βοήθησε πολύ φέτος την Κεραμωτή.
1: Ναι, αυτός είναι ο τουρισμός που έχουμε εδώ και χρόνια. Είναι από εδώ από τα Βαλκάνια, κυρίως από Βουλγαρία. Να πούμε ότι ένα ποσοστό 80-90% προέρχεται από τη Βουλγαρία. Αναγκαστικά δηλαδή είναι ο δικός ο τουρισμός. Τώρα λίγο και με τα σύνορα που ανοίξαν, που σταματήσαν εκεί οι έλεγχοι, βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε εκείνες τις ουρές χιλιόμετρα που δημιουργούνταν όταν ξεκινούσαν να έρχονται. Οπότε ήταν ένα θετικό φαινομενό. Ήταν και κάποια προβληματάκια από την άλλη δίωδο εδώ της Κομωτινής, με τα μεγάλα μελεωφορεία και τέτοια, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα, γιατί είναι και ο κάθετος άξονας που έρχεται και όλη η Ρουμανία από την είσοδο της Κομωτινής. Τώρα αυτό χρόνια το παλεύουμε, να δούμε αν θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Θα έχουμε σίγουρα θετικότερες εξελίξεις, γιατί θα μπορούν να έρχονται ευκολότερα τα λεωφορεία, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν από Σέρες ή από πάνω από τον Εύρο για να κάνουν 100 και χιλιόμετρα επιπλέον για να φτάσουν στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χατζηγερακούδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ να ευχηθώ του όσοι συμμετείχαν σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, καλό χειμώνα, καλή ξεκούραση, και όχι μόνο, και σε όσους παραπλεύρως ασχολούνται, όπως και εσείς, κάποιες υπηρεσίες, το λιμενικό, η αστυνομία, η πυροσβεστική, καλή ξεκούραση, καλό χειμώνα, φυσικά και σε όλο τον κόσμο, και να έχουμε μπροστά μας όλο το χειμώνα που είναι μακρύ, όλη αυτή την περίοδο, να δούμε τα λάθη και τις παραλήψεις, να τα διορθώσουμε για την επόμενη σεζόν.
0: Πολύ ωραία. Και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρουστά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηγερακούδης, ελεύθερος επαγγελματίας της Κεραμωτής.

0: Να πάμε τώρα στο Δήμο της Καβάλας, στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικών, την κυρία Βακυρτζή Έλσα, να μας ενημερώσει λίγο για τις δράσεις τους, καθώς και το κοινωνικό παντοπολείο, αλλά και οι υπηρεσίες που δίνονται, που παρέχονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι εξαιρετικές. Το έχουμε δει από κοντά και προσωπικά. Λοιπόν, κυρία Βακυρτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώσε μας μια εικόνα λίγο.
1: Λοιπόν, ξεκινούν οι αιτήσεις από τις 17 Ενάτου την Πέμπτη μέχρι τις 9 Δεκάτου την Παρασκευή για τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου. Να πούμε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Είναι Έλληνες πολίτες και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι βέβαια είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καβάλας. Και πολίτες τρίτων χωρών που αποδεικνύουν ότι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Καβάλας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένου διαβατήριου και εφόσον πληρούν τα κριτήρια, έτσι. Θα πούμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους υποψηφίους δικαιούχους είναι μία αίτηση η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και η οποία μπορεί να χορηγηθεί και από το γραφείο της κοινωνικής προστασίας. Μία φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ένα αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ΔΕΙΑΚ ή τηλεφωνίας για να πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. Ένα αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και το ε1 και το έμφυα. Η βεβαίωση του έμφυα για να δούμε την ακίνητη περιουσία, την αξία της ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει βέβαια και κάτι που μπορούν να το προσκομίσουν αν έχουν ανεργία σε ισχύ ή αν έχουν αναπηρία πάνω από 67%. Και αν κριθεί από την Επιτροπή κάποιο άλλο δικαιολογητικό απαραίτητο, θα κληθούν να το προσκομίσουν.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα.
1: Να πούμε λίγο, κυρία Σβεστά, ότι εχθές πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Δήμου Καβάλας. Τους είχαμε μία έκπληξη και εδώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Κρεοπολών, τον κύριο Κώστα Κεχαγιά, και να τονίσω ότι είναι πιστοποιημένος, ο οποίος με ένα αίτημα δικό μου ανταποκρίθηκε κατευθείαν και πρόσφερε ένα γεύμα στα παιδιά και τους το φυλάγαμε για έκπληξη. Με σουβλάκια και φτεδάκια, κοτοσουβλάκια, αναψυκτικά, ψωμάκια κτλ. Τα παιδιά περάσανε πάρα πολύ ωραία. Για φέτος θα έχουμε τη δασκάλα χορού, την κυρία Ματίνα Τσουλφίδου, που είναι αντιπρόεδρος στη Λέσχη Ποδίων και χοροδιδάσκαλος, όπως και πέρυσι, και την ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε και φέτος. Δωρεάν να μαθαίνει χορό. Δημοτικούς χορούς, όχι μόνο ποντιακά, δημοτικούς χορούς στα παιδιά αυτά. Προσπαθούμε να έχουν πολλές δραστηριότητες για να μην κουράζονται. Έχουμε δασκάλα για μοντέρνο χορό και πέρυσι και φέτος προσφορά της κυρίας Παπαϊωάννου Μαρίας, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ΔΑΠ Δέντρο. Και φέτος με την Art Attack συμφωνήσαμε να κάνουν κάποιες κατασκευές, είτε ζωγραφική. Εχθές ήρθε στον αγιασμό μας η κυρία Ζωή Ζαχαριάδου και τα συμφωνήσαμε και αυτά. Θέατρο θα κάνουν τα παιδιά, στο Οδείο θα πηγαίνουν. Προγραμματίζουμε τώρα τη Δευτέρα μία εκδρομή στο Αλεξάνδρα Μπιτς προσφορά του ξενοδοχείου της οικογένειας Κοθάλη. Θα τα πάμε στη Θάσο για να ευχαριστηθούν τα παιδιά. Ήδη έχουμε προγραμματίσει μέχρι τέλος του χρόνου σε 4 ταβέρνες ένα γεύμα. Να ευχαριστήσουμε και εδώ όλες αυτές τις ταβέρνες που ανταποκρίνονται στο αίτημά μας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά και να κάνουμε πιο ευχάριστη τη διαμονή τους πάνω στο ΚΔΑΠ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βακυρτζή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Έλσα Βακυρτζή, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικών του Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο νοσοκομείο Καβάλα, στην κυρία Βουβλιανού Σταυρούλα, η οποία είναι τομεάρχης και υπεύθυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης, να μας ενημερώσει για μια δράση που θα έχουμε αύριο στο νοσοκομείο στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Κυρία Βουβλιανού, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα.
0: Για δώστε μας
1: μια... πολύ για την πρόσκληση. Πρόκειται για μια δράση η οποία γίνεται τέταρτο χρόνο στο νοσοκομείο Καβάλας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, συνήθως το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και απαντά πάντα θετικά η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Όραμα Ελπίδας, κάνουμε αυτή τη δράση που σαν στόχο έχει να μπορέσουμε να αυξήσουμε το μητρό εθελοντών δοτών για τους συμπολίτες μας που ενδεχομένως κάποια στιγμή στη ζωή τους να χρειαστούν μια μεταμόσχευση. Απευθύνεται σε ενήλικες, 18 έως 45 ετών είναι υποψήφιοι δότες. Σίγουρα θα πρέπει τα ιατρικά κριτήρια να πληρούνται, δηλαδή να μην υπάρχει κάποια σοβαρή αλλεργία, κάποιο σοβαρό καρδιαγγειακό πρόβλημα ή ζαχαρώδης διαβήτης. Δηλαδή ουσιαστικά για τους πολίτες, για να καταλάβουν, όποιοι μπορούν να είναι αιμοδότες, θα μπορούσαν να είναι δυνητικά και δότες μυελού των οστών. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Είναι στοματικό επίχρησμα με μια μπατονέτα καθόλου επώδυνο, μην το συγχαίουμε με την λήψη του τεστ COVID, είναι πολύ πιο ανώδυνο. Και θα γίνει αύριο 17 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, μπροστά στα τακτικά ιατρία, στο εμβολιαστικό κέντρο, από τις 8 μέχρι τη 1. Η λήψη γίνεται από επαγγελματίες, δηλαδή από νοσηλευτές. Ένα πολύ σύντομο ιστορικό συμπληρώνουν διάρκεια 2 λεπτών. Γίνεται αυτή η λήψη και είναι ελεύθερη μετά.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Βουβλιανού?
1: Στην πόλη μας όχι πολύ, θα έλεγα. Δηλαδή κάθε χρόνο συλλέγουμε 10, 15, 20 δείγματα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι από εμάς τους επαγγελματίες. Απλώς δυστυχώς πλέον στο νοσοκομείο Καβάλας ο πληθυσμός όλο ένα και αυξάνεται το όριο ηλικίας και όταν είναι άνω το 45 δεν μπορούν, παρόλο που θέλουν να δώσουν, δεν μπορούν άνω το 45. Οπότε τα παιδιά που είναι νέοι και κάνουν την πρακτική τους άσκηση ή κάποιοι φίλοι τους, αυτοί είναι που ανταποκρίνονται. Πολίτες δηλαδή από την πόλη της Καβάλας δεν έχουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος.
0: Εγώ για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχω διαπιστώσει, δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και υπάρχει μια παρεξήγηση και για αυτό το θέμα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα σας απαντήσω. Εμείς στις 16 του Οκτώβρη πρόκειται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας από την περιφέρεια της Καβάλας θα κάνουμε μία ημερίδα που αφορά τη δωρεά οργάνων και ιστών και μέσα σε αυτό θα έρθει κάποιος εκπρόσωπος από το Όραμα Ελπίδας και θα μας κάνει μία πολύ αναλυτική ενημέρωση. Θα είναι η μέρα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Μεγάλη Λέσχη. Οπότε εκεί θα είναι πολύ πιο αναλυτικά η πληροφορία, ώστε οποιασδήποτε παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις έχουν μεταφερθεί στο κοινό να διευκρινιστούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε κοντά σας και σε αυτό.
1: Θα σας ξαναενοχλήσουμε προφανώς με κάποιο μήνυμα, με ένα δελτίο τύπου για να επικοινωνηθεί και στο πληθυσμό της Καβάλας.
0: Φυσικά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Βουβλιανού Σταυρούλα, είναι τομεάρχης και υπεύθυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης στο νοσοκομείο Καβάλας, στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής.

0: Να ολοκληρώσουμε με την θρακική εστία Καβάλας τον πρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Τσουμπάκη, να μας ενημερώσει για την άνεραξη της χρονιάς και των δραστηριοτήτων τους. Κύριε Τσουμπάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως όλοι οι σύλλογοι σιγά σιγά βάζουν μπρος τις μηχανές για τη νέα πολιτιστική έτσι περίοδο. Και με θρακική εστία έχουμε τον αγιασμό μας το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, 19 του μηνός, στις 11 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπως συνηθίζουμε εδώ και κάποια χρόνια να κάνουμε εκεί τον αγιασμό. Είναι κεντρικό μέρος, καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους να παρευρεθούν και βεβαίως ταυτόχρονα θα γίνει και αρτοκλασία υπέρ υγείας για όλα τα μέλη και τους φίλους της θρακικής εστίας Καβάλας. Αμέσως μετά, μετά από κάποιες μέρες, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούμε και την πρώτη έτσι ημερήσια μας εκδρομούλα, εξόρμηση, να αρχίσουμε να μαζεύουμε τα μέλη μας στην όμορφη περιοχή η Αρχόντισσα, όπως λέγεται, του Χολομόντα, στην Αρναία θα πάμε, επισκέπτοντας και την γύρω περιοχή με τις πολύ ωραίες φυσικές ομορφιές. Αυτά είναι οι δύο έτσι εκδηλώσεις που έχουμε αμέσως αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως να πούμε ότι στις Θεού θέλοντος και επιθυμία των μελών είναι να πάμε και φέτος στην Συλλήβρια της Ανατολικής Θράκης, όπου θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, που είναι 9 Νοεμβρίου, 8 Νοεμβρίου θα γίνει εκεί η επίσημη τελετή και θα επισκεφτούμε ταυτόχρονα και την Συλλήβρια και την γύρω περιοχή με τα χωριά της, αλλά ίσως πάμε και στα Γανόχωρα μετά από επιθυμία πολλών μελών και φίλων της θρακικής εστίας Καβάλας. Και όταν λέω Γανόχωρα εννοώ Μυριόφυτο, Γάνο, Χώρα, Ηρακλίτσα, Περίσταση, αυτά τα χωριά τα οποία πολλοί καβαλιώτες οι πρόγονοί τους κατάγονται από εκείνα τα μέρη. Ηρακλίτσα, Περίσταση, αυτά τα χωριά τα οποία πολλοί καβαλιώτες οι πρόγονοί τους κατάγονται από εκείνα τα μέρη.
0: Μάλιστα.

την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο την Ρένα την Πανταζόγλου. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 9. Ωστότε, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $110 το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για την καθημερινή μας εκπομπή που έχει τίτλο «Χάρτης επικαιρότητας». Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας στην περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ποιοι είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό? Σήμερα είναι η Ρένα Πανταζόγλου μόνο στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου, η Γιώτα Δημούθη και ο Μάκης Μητάκος. Η αρρωγή βεβαίως στην εκπομπή, οι συνάδελφοι, τον δημοσιογράφοι των δύο περιφερειακών σταθμών που και σήμερα συντονίζονται σε ένα πρόγραμμα και εσείς είστε μέλος και μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης. Μπορείτε να καλείτε το 2510-24-25-49 αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μία εκπομπή, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας στους 101 και 103,5 στα FM και ΕΡΤ Καβάλα στους 96 και 3 στα FM και μας ακούτε και από το ertaeco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλός, έθριος, σε γενικές γραμμές, φθινοπορεινός φυσικά ο καιρός στην περιοχή μας, μακριά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βίωσε και βιώνει η Δυτική και Νότια Ελλάδα. Ασταθής ο καιρός για σήμερα, με κάποιες αστάθειες ο καιρός σήμερα και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στα ορεινά. Στο κάτω νευροκόπη της Δάμας ξεκίνησαν οι κάτοικοι πρωί-πρωί με 7 βαθμούς Κελσίου και τη λαϊκή αγορά σε εξέλιξη. Οι θερμοκρασίες σε γενικές γραμμές εδώ στην περιοχή μας, για την Θράκη η αναφορά γίνεται και την Ανατολική Μακεδονία, από 6 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι φθινοπορεινός ο καιρός, ωστόσο η κακοκαιρία που βλέπουμε σε άλλες περιοχές δεν θα φτάσει μέχρι και την δική μας περιοχή, με εξαίρεση κάποιες αστάθειες και βροχές που προβλέπονται για τις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Αυτά όσον αφορά την έναρξη της εκπομπής. Εμείς είπαμε θα είμαστε μέχρι τις 12 και έχουμε αρκετά θέματα να δούμε στην επικαιρότητα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδούνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θέσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: Ξανά σε χεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το παγκάκι μου.
1: Όταν το καινούριο και το νέο και το διαφορετικό αγκαλιάζει το κλασικό και το παλιό, φτιάχνει κάτι που είναι οικείο και συγχρόνως είναι πολύ σύγχρονο. Να ξεκινήσουμε για να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Θα κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν γιατί σαν να δούμε τι κάποιες ιστορικές στιγμές που μας φέρνει η σημερινή ημέρα, η 16η ημέρα του Σεπτέμβρη. Ήταν το 1462 όταν το κάστρο της Μυτιλίνης παραδόθηκε υπό όρους από το Γενουάτη Νικόλαο Γκατιλούζη στον Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο. Η Οθωμανία θέτησαν τη συμφωνία, ξέσπασαν σφαγές, λαϊλασίες σε βάρος των Ελλήνων κατοίκων, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του νησιού. 1835 ο φυσιοδήφης Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκους. Μετά από 5 εβδομάδες παραμονή, καταγράφει παρατηρήσεις στο μοναδικό ζωικό βασίλειο που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη θεωρία της φυσικής επιλογής. 1934 η πρώτη εμφάνιση του Ντόναλτ Ντακ γίνεται σε μια εφημερίδα. Η πιο γκρινιάρα πάπια της Disney κάνει τεπούντο σε κόμικ στριπ πριν κατακτήσει τον κόσμο του κινηματογράφου και γίνει σύμβολο νεύρων αλλά και γέλιου. Ήταν ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος το 1967 όταν αποκάλυψε το ακροτήρι της Σαντορίνης, εκεί στο ακροτήρι, έναν προϊστορικό οικισμό μοναδικής σημασίας. Η ανακάλυψη θεωρείται από τις σημαντικότερες στον Αιγαϊκό χώρο, φέροντας στο φως μια ολόκληρη πόλη της εποχής του Χαλκού. 1970, δεν έχουμε τον Κώστα εδώ, αλλά ξεκινάει ο Παναθηναϊκός στην αρχή μιας ιστορικής πορείας του προς το Wembley, να πούμε και τα αθλητικά. Στον πρώτο αγώνα του κυπέλου πρωταθλητριών, η κάτω Λουξεμβούργο με 2, στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΣ, γράφοντας την πρώτη σελίδα ενός θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο δρόμος του προς το Wembley. Σε μία από τις τραγικές στιγμές της ανθρωπότητας, το 1982, έχουμε σφαγές στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα στο Λίβανο, που συγκλονίζουν τον κόσμο, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνοι άμαχοι δολοφονούνται από Λιβανέζους πολιτοφύλακες με τον Ισραηλινό στρατηγό και μετέπειτα πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν να κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος. Και 1991 θυμηθούμε λίγο και μια τηλεοπτική σειρά που έμεινε ως η μακροβιότερη στην ελληνική τηλεόραση με πάνω από 1400 επεισόδια. Έκανε πρεμιέρα το 1991 στην ιδιωτική τηλεόραση η τηλεοπτική σειρά Λάμψη του Νίκου Φόσκολου που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια και επηρέασε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών. Ήταν θυμάμαι μια μέρα σαν σήμερα ή ένα βράδυ νομίζω σαν σήμερα απόγευμα όταν παρακολουθούσαμε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την τηλεόραση. Ήταν το 1977 όταν ο Αλκιστέας ανακοίνωνε την απώλεια, το θάνατο της κορυφαίας Ελληνίδας υψηφώνου της Μαρίας Κάλλας. Η διεθνής ντίβα της όπερας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών παγαλεύοντας με την κατάθλιψη, έχοντας ζήσει μια ζωή ιδιαίτερα ταραχώδη αλλά και ιδιαίτερα συγκλονιστική χάρη σε αυτό το πολύτιμο εργαλείο, τη φωνή της, την τεχνική της και τη μοναδική της σκηνική προσωπικότητα που άλλαξαν την ιστορία της όπερας και της χάρισαν το προσωνύμιο «La Divina», «Η Θεϊκή». Έγινε εμβληματική φιγούρα χάρη στην ερμηνευτική της δύναμη, το εξαιρετικό ρεπερτόριο, αλλά και τη θυελλώδη προσωπική ζωή. Επηρέασε ανεξίτηλα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Μαρία Κάλλας ή αλλιώς Μαρία Καλογεροπούλου, η Ελληνίδα ντίβα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1923 από Έλληνες μετανάστες, σπούδασε στην Αθήνα, διέπρεψε στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου και έφυγε σαν σήμερα το 1977 σε ηλικία 54 ετών. Βλέπω στο εορτολόγιο το όνομα Εφημεία να γιορτάζει σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας και ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στην οποία και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετέχει με το δικό της τρόπο.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με μια πολιτική εκδήλωση που έχουμε σήμερα στην Καβάλα και ξεκινάει και σηματοδοτεί η εκδήλωση αυτή και την παρουσία και το άνοιγμα ενός καινούριου κόμματος που όμως γίνεται υπό έναν παλαιότερο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σηματοδοτεί λοιπόν το άνοιγμά της στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση που γίνεται στην Καβάλα στο πλαίσιο της δράσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με κεντρικό μήνυμα «Τώρα μιλάμε». Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξία στην Καβάλα και είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι η πρώτη εκδήλωση στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στην Καβάλα θα βρεθούν και θα μιλήσουν δύο στελέχη της Ελλάς. Ο Σωτήρης Αλεξίου, που είναι υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης, ο κτηνοτρόφος, αγρότης κτηνοτρόφος από την Καστοριά, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της παράταξης. Όπως είπαμε, η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξία. Ο συνάδελφος, ο Σαμί Καραμπογιούκογλου, συνομίλησε με τον Σωτήρη Αλεξίου, τον υπεύθυνο οργανωτικού της Ελλάς που θα είναι σήμερα στην Καβάλα και είναι υπεύθυνος για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα γενικότερα για την παρουσία της Ελλάς στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και το κάλεσμα για τη σημερινή εκδήλωση.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα πολύ νέο κόμμα και μέσα στο καλοκαίρι ήταν δύσκολη η οργανωτική, πλήρης οργανωτική ανάπτυξη. Επομένως, αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να φτιαχτούν οι συντονιστικές επιτροπές σε κάθε νομό της περιφέρειας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και ξεκινάμε την εξωστρέφειά μας και τη συζήτησή μας με τους πολίτες των περιοχών από την Καβάλα σε 7 η ώρα και φιλοδοξούμε να είναι η αρχή μιας θυράς τέτοιων εκδηλώσεων, τέτοιων συζητήσεων, γιατί το πρώτο και βασικό μας μέρημα είναι η επαφή με τον κόσμο, αυτόν που ζει και ξέρει τα προβλήματά του, και από εκεί θα έρθουν και οι λύσεις και από εκεί θα έρθει αυτή η μεγάλη συμπαράταξη, αυτό το μεγάλο μέτωπο που θέλουμε να δημιουργήσουμε με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος. Επομένως, για μας είναι η αρχή, η θεμέλια λήθος, αν θέλετε, για τη συγκρότηση του κόμματος στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτυχία που ελπίζω ότι θα έχει αυριανή εκδήλωση. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο στόχος μας είναι να ανακοινωθούν, όπως είπα, τα συντονιστικά του κόμματος σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε και όλος ο κόσμος που είτε θέλει να εγγραφεί στην Ελλάς είτε να συζητήσει μαζί της, να έχει τους ανθρώπους αναφοράς σε κάθε περιοχή και να μπορεί να έρθει πολύ πιο εύκολα σε επαφή, αλλά και να κινητοποιηθούμε και εμείς πολύ πιο αποτελεσματικά και συγκροτημένοι.
2: Ποια είναι τα μήνυματα που παίρνετε από τον κόσμο, έτσι, όπως έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται και στις μετρήσεις υπάρχει και στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στο κόμμα αυτή τη στιγμή μου μεταφέρουν μια εικόνα και από πάνω, από την περιφέρεια, που λέει ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και εγκλωβισμένος. Θέλει μια διέξοδο. Οι μετρήσεις λένε ότι γύρω στο 75% του πληθυσμού της χώρας θέλει πολιτική αλλαγή. Και αυτό φαίνεται και στις συζητήσεις που γίνονται καθημερινά στα καφενεία, στις δουλειές και ούτω καθεξής. Επομένως, δικιά μας υποχρέωση, αν θέλετε, και φιλοδοξία είναι να έρθουμε σε επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο και να εκφράσουμε μαζί με αυτόν όλη αυτή την ανάγκη για πολιτική αλλαγή που φαίνεται ότι υπάρχει. Επομένως, οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάει καλά το εγχείρημά μας υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσο θα καταφέρουμε να εμπνεύσουμε και να ξαναδώσουμε ελπίδα στον κόσμο και να νιώσουν όλοι ότι μπορούν να είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας, μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή στην περιοχή τους, αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα.
2: Αυτό που ρωτάει και αναρωτιέται ο κόσμος, ποιοι θα πλαισιώσουν στις επόμενες εκλογές τις θέσεις του βουλευτή, αν θα υπάρχουν πολλές νέες γυναίκες, κυρίως και νέα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας δώσω ονόματα τα οποία υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε νομό. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για εμάς και κεντρικά είναι να καταφέρουμε να εμφανίσουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι ανανεωμένο τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πολιτικές θέσεις, αλλά και στην άσκηση της πολιτικής. Επομένως, για μένα, ας πούμε, το πρώτο βήμα είναι να τα συντονιστικά των περιοχών να αποτελούνται από πραγματικά νέους ανθρώπους. Προφανώς και όσοι έχουν υπάρξει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ανανεωτικής κουλουπού, θα είναι μέλη μας. Τους θέλουμε δίπλα μας, θα βρίσκονται πολλοί από αυτούς και στα συντονιστικά, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα πάντρεμα, ένα τέριασμα όλων αυτών των μποριών μαζί με νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα μας δώσουν, εκτιμώ, και μια, αν θέλετε, νέα ορμή στο νέο εγχείρημα που τόσο πολύ χρειάζεται και ο κόσμος. Mm-hmm. Και το πολιτικό σκηνικό, να μου επιτρέψετε, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία με τους ίδιους ανθρώπους, με τα ίδια πρόσωπα, με τις ίδιες πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ να προσθέσω ότι μπορούμε πολύ εύκολα, λόγω της οργής που έχει δημιουργηθεί με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, να ξεφύγουμε σε μια ακροδεξιά κατεύθυνση. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές μας να σκεφτούν αν θέλουν το μέλλον μας να είναι ένα μέλλον βουτυγμένο στο μίσος, στο φόβο, στο θυμό, ή ένα μέλλον που θα μπορούμε να ζούμε όλοι πιο αρμονικά, έχοντας την ελπίδα ως φάρος και τη δημιουργία, και όχι όλα όσα πρεσβεύει, ας πούμε, η ακροδεξιά, η κυρία Λατινοπούλου, ο Κασιδιάρης που αποφυλακίζεται και βλέπουμε ότι θέλει να ξαναμπεί στον πολιτικό στίβο. Επομένως, αυτό θέλω να το θέσω πολύ σοβαρά στην κρίση όλων των συμπολιτών μας.
0: Αυτά και άλλα θέματα θα αναπτυχθούν σήμερα κατά τη διάρκεια της ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη που θα γίνει στην Καβάλα, με την παρουσία στην οποία θα μιλήσουν ο Σωτήρης Αλεξίου, που μόλις ακούσατε, υπεύθυνος οργανωτικού του κόμματος για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της παράταξης, ο κύριος Θωμάς Μόσχος, ακτινοτρόφος από την Καστοριά, γεωπόνος, με το δίδυμο αδερφό του έχουν μια μεγάλη καθετοποιημένη κτηνοτροφική επιχείρηση. Ενεργά συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικά με την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι παρόν σήμερα σε αυτή την πρώτη εκδήλωση που θα γίνει στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στην πόλη της Καβάλας, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής νομοδράμας του κ. Αναστάσιου Νικολαίδη σχετικά με την πορεία υλοποίησης του οδικού άξονα Δράμα Καβάλα και συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση που του υποτιμήματος από τον Άγιο Θανάσιο στις Κρινίδες, το οποίο παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη μελετητική ωριμότητα. Στην τοποθέτηση του κ. Νικολαίδη ανέφερε ότι η υλοποίηση του οδικού άξονα Δράμα Καβάλα θα διευκολύνει τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών, θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και της Δράμας αλλά και της Καβάλας, καθώς κάθε νομός θα μπορεί να υποφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του άλλου. Όπως είπε πολύ ορθά, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο μέτρο των δυνατοτήτων της ξεκίνησε να υλοποιεί το υποτμήμα Κρινίδες Σταυρός. Συνέχισε ότι η κατασκευή ενός υποτμήματος δεν σημαίνει και ολοκλήρωση του οδικού άξονα, γι' αυτό και χρειάζεται να παρέμβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να προχωρήσουν και τα υποτμήματα Δράμα Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες και Σταυρός Άγιος Ύλας. Ακόμη, ο κ. Νικολαίδης υπογράμμισε ότι οι τοπικές κοινωνίες της Δράμας και της Καβάλας μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έπραξαν το χρέος τους, αναλαμβάνοντας ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να αποδείξετε και εσείς στην κυβέρνηση αν υπολογίζετε τους κατοίκους αυτής της περιοχής και αν τους έχετε στις προτεραιότητές τους. Απαντώντας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, αναγνώρισε τη μελετητική ωριμότητα του υποτιμήματος Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες, χωρίς όμως να παρουσιάσει, σύμφωνα με τον κ. Νικολαίδη, συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ο κ. Νικολαίδης επεσήμανε ότι αυτό το σημαντικό έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από την αξιοποίηση των ταμιακών διαθεσίμων της Εγνατίας Οδού ΑΕ ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και ο οδικός άξονας Δράμα Καβάλα. Ο κ. Νικολαίδης λέει: η κυβέρνηση, έχοντας άλλες προτεραιότητες, αντί να αξιοποιήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, επέλεξε να τα θέσει προς εξυπηρέτηση της συμφωνίας με τον ιδιώτη παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι πρόσφατες επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Δράμα είχαν επικοινωνικό χαρακτήρα και μόνο. Αν η κυβέρνηση είχε πει και προτεραιότητα τη Δράμα, έστω και τώρα, στο τέλος της θητείας της, θα φρόντισε να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος τα τελευταία χρόνια, καταλήγει ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, ο βουλευτής νομού Δράμας στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος χθες και πάλι στη Βουλή ήταν για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη Δράμα και συγκεκριμένα την παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο Προσοτσάνης του Πέτρινου Θεάτρου στο Φαράγγι της Πετρούσας. Το Πέτρινο Θέατρο, το οποίο δημιουργήθηκε, γνώρισε μεγάλες εποχές, πολύ ωραίες αναβλίες, πολλοί κόσμος πήγαινε από όλη την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Δράμας, αλλά γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας και των Σερών, και όμως αυτή τη στιγμή μένει κλειστό. Έχει ξεκινήσει από το 2020 από πλευράς του Δήμου Προσετσάνης μια προσπάθεια που όμως ακόμη και σήμερα, 6 χρόνια μετά, δεν έχει επέλθει λύση. Ο κ. Νικολαίδη βλέπει ευθύνες της κυβέρνησης, καθώς τα αρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να συντονιστούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της παραχώρησης της χρήσης. Και να ακούσουμε την ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή και την απάντηση που πήρε από την κυρία Σούκουλη ο βουλευτής της Δράμας, ο κύριος Νικολαίδης.
1: Τον περασμένο Νοέμβριο, πριν από 10 μήνες περίπου, κυρία Υπουργέ, συζητούσαμε και πάλι με τον συνάδελφό σας κύριο Τζάφο για την παραχώρηση του Πέτρινου Θεάτρου στο Φαράγγι. Είχε αναφέρει μάλιστα πως η τότε πρόσφατη απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας δημιουργούσε νέα δεδομένα, ζητώντας χρόνο ώστε αυτά να αξιολογηθούν και να υπάρξει ένας νέος οδικός χάρτης. Από τότε πέρασε εύλογο χρονικό διάστημα, όμως το αποτέλεσμα παραμένει αρνητικό εις βάρος της τοπικής κοινωνίας της Προσοτσάνης, της Δράμας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που για ένα ακόμη καλοκαίρι στερήθηκε έναν πανέμορφο χώρο πολιτισμού και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει συναυλίες, παραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Κατόπιν των ανωτέρων, ερωτάστε, κυρία Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης του Πέτρινου Θεάτρου στο Φαράγγι της Πετρούσας στο Δήμο Προσοτσάνης.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολαίδη. Κύριε Υπουργό, σας έχει το λόγο για την απάντησή της.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά, να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, όσο αφορά το Πέτρινο Θέατρο στο Φαράγγι της Πετρούσας. Πρόκειται, όπως ενημερώθηκα, για ένα ζήτημα πραγματικά που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η πολιτική βούληση για την επίλυσή του. Ενημερώθηκα από τις υπηρεσίες για το αίτημα, το μακροχρόνιο αίτημα, όπως πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς, του Δήμου Προσοτσάνη σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση του συγκεκριμένου θεάτρου. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. και θα σας παρακαλούσα πραγματικά να το μελετήσετε και στα πρακτικά των απαντήσεων των προηγούμενων επίκαιρων, καθώς αφορά μια τεχνική αλλά κρίσιμη παράμετρο της διαδικασίας, προκειμένου τελικά να βρεθεί λύση. Γιατί πραγματικά το πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ήταν ένα καινούριο στοιχείο που έπρεπε να αξιολογηθεί από τη δική μας Γενική Γραμματεία. Και η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα με το άρθρο 20 παράγραφος 6 του νόμου 3889 του 10, όπως ισχύει η απόφαση αυτή της Επιτροπής Αντιρρήσεων, είναι εκτελεστέα, μπορεί να εκτελεστεί και μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών ενεργειών που χρειάζεται ο Δήμος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τυπικά με τον δασικό χάρτη όταν γίνει η ολική κύρωσή του. Κατά συνέπεια, σήμερα έχουμε μία έκταση που στο μεγαλύτερο κομμάτι, στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της, δεν είναι δασική, είναι μη δασική. Έτσι, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να προσκομίσει αυτή την απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων και στο Υπουργείο Οικονομικών και να ζητήσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αξιώσεις. Μπορεί με αυτήν την απόφαση να πάει και στο κτηματολόγιο και να ζητήσει να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κτηματολόγιο, σαν ΙΠΕΝ είναι δημόσιο κτήμα, και βεβαίως θα χρειαστεί να πάει και στη περιφέρεια, γιατί υπάρχει και παράπλευρα ορέμα για τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Άρα υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη θεσμική διαδρομή που μπορεί να ακολουθηθεί και θεωρώ σημαντικό ο Δήμος να προχωρήσει σε αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το θέμα να εξεταστεί και να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαριλένα Σούκουλη που έδωσε και την απάντηση, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να ακούσουμε ένα λεπτάκι και την δευτερολογία του κυρίου Νικολαίδη.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, αλλά εδώ τώρα είναι να κλαίμε να γελάμε. Το 2020 ο Δήμος Προσοτσάνης προσπάθησε και έκανε τη διαδικασία για να παραχωρηθεί η έκταση του Φαραγγιού. Είναι όπως τα λέτε. Πριν καταθέσω την επίκαιρη ερώτηση, σας κατέθεσα ερώτηση την οποία δεν την έχετε απαντήσει. Η ερώτηση που κατέθεσα σε εσάς στο Υπουργείο σας κατατέθηκε και στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει αναρμόδιο, γι' αυτό και η επίκαιρη κατατέθηκε σε εσάς. Ακούστε τώρα ποιο είναι το τραγελαφικό. Η μη συνεννόηση των Υπουργείων δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες και στους Δήμους. Αυτό δεν είναι το τι θα κάνει ο Δήμος. Οφείλετε εσείς ως Υπουργείο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, να λύσετε το πρόβλημα που είναι τόσο απλό. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το τόσο απλό, θα λύσουμε τα μεγαλύτερα. Δηλαδή, δύο Υπουργεία δεν μπορούν να συνεννοηθούν εδώ και 6 χρόνια... στο να δούμε σε ποιον ανήκει αυτός ο χώρος. Γιατί ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν ανήκει σε κανέναν. Αν μπείτε και δείτε σε ποιον ανήκει, ρωτήστε. Κάντε ένα τηλέφωνο εσείς στο Υπουργείο Οικονομικών και πείτε, αυτή η έκταση σε ποιον ανήκει. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Σε κανέναν. Μπορείτε, σας παρακαλώ, εσείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, καλώς ήρθατε κύριε Μαρκόπουλε, τώρα που είσαστε δίπλα-δίπλα, να δείτε σε ποιον ανήκει αυτή η έκταση. Γιατί αν μάθουμε σε ποιον ανήκει, τότε πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να ετηθούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, κυρία Υπουργέ. Τώρα εσείς θεωρείτε ότι έφυγε από πάνω σας. Έτσι είχε γίνει και με τον κύριο Τζάφο. Έτσι είχε γίνει και με τον κύριο Σκυλακάκη. Και θα περνάνε τα χρόνια και το θέατρο δεν θα δίνεται στους πολίτες του νομού Δράμας.
0: ένα κομμάτι και από τη δευτερολογία του κυρίου Αναστάσιου Νικολαίδη, του βουλευτή ΠΑΣΟΚ της Δράμας. Ακούσαμε σχετικά με την προσπάθεια για παραχώρηση της χρήσης του Πέτρινου Θεάτρου στο Φαράγγι της Πετρούσας στο Δήμο Προσετσάνης. Ο κύριος Νικολαίδης μιλάει για έλλειψη συντονισμού των Υπουργείων και ο ίδιος δηλώνει ότι η προσπάθεια για οριστική επίλυση του ζητήματος θα συνεχιστεί.

ικανοποιημένοι μεν, αλλά με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, άκουσαν οι έμποροι και επαγγελματίες του σουφλίου ότι την ανακοίνωση του φετινού Εύρους Πας δεν είναι όπως θα θέλαμε, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι και ελπίζουμε ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις του σουφλίου, τη γιορτή του Τσίπουρου και το Σαν Παραμύθι. Ανέφερε και στην ΕΡΤΟ ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου, ο Θοδωρής Τσιαμίτας. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι οι κάρτες του Εύρος Πας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές, γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν, είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι η έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του Εύρος Πας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι η έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του Εύρος Πας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης,

με άλλες 700 κάρτες. Οι επιλέξιμες περιοχές για τη χρήση των καρτών είναι το σουφλί και οι φέρες, όπως διευκρινίζεται σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Να πούμε ότι εκεί στον Εύρο ήδη από το πρωί σήμερα στείνουν τα κιόσκια και τους οι πρώτοι πλανόδιοι έμποροι που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη ετήσια εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου που ξεκινά επίσημα αύριο και θα διαρκέσει για 5 ημέρες. Υπάρχει πληρότητα, στο 100% έχουν δοθεί και οι 120 διαθέσιμες θέσεις στις εμποροπανήγυρες, η οποία απλώνεται στο βόρειο περιφερειακό δρόμο του Διδημοτήχου. Μια διοργάνωση αναφοράς για το Διδημότηχο και για όλο το νομό Εύρω. Από την εμποροπανήγυρη αναμένεται να περάσουν χιλιάδες επισκέπτες, ενώ οι πέθροι έμποροι και πολιτές που θα βρίσκονται στα κιόσκια τους προέρχονται από τη Θράκη αλλά και πολλά άλλα μέρη της χώρας. Όλα αυτά ενώ βλέπουμε να συνεχίζεται αυτό το η κούρσα ανόδου των τιμών των καυσίμων, να εκφράζονται και φόβοι για την επάρκεια της αγορά, στην αγορά της ενέργειας, καθώς σε σταθερά υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Earth News, κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις, γεγονός που προκαλεί άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων. Το ρεπορτάζ του Earth News αφορά την Αττική, δίνει τιμές Αττικής, ότι ωστόσο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Στην Αττική έχει αγγίξει τα 2,20. Το πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης καταγράφει καθημερινή αυξητική τάση της τάξης του 1 και 2 λεπτών. Και φυσικά αυξάνεται και η τιμή του φυσικού αερίου που κινείται στα 70 με 80 ευρώ την μεγαβατόρα. Κύρια αιτία αυτής της ανατίμησης εντοπίζεται στο έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, το οποίο επεκτείνεται και από το γεγονός, επιτείνεται από το γεγονός ότι ο αγωγός East-West παραμένει εκτός λειτουργίας. Η διακοπή αυτή αφαίρει από την αγορά περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη ροή του εφοδιασμού. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η πίεση στα αποθέματα υγείρουν πλέον προβληματισμό στους αναλυτές σχετικά με το ενδεχόμενο να έχουμε μελλοντικές ελλείψεις παρά τη διατήρηση επιφυλάξεων για την επίσημη χρήση του όρου. Το οξύαυτο ενεργειακό ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει και στην επικαιρότητα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς πλησιάζει και ο χειμώνας. Τέθηκε ήδη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μετά στη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, με τον Γερμανό Κακελάριο, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι ανατιμήσεις αποτέλεσαν κομβικό σημείο των συνομιλιών τους. Τώρα, να δώσουμε και την πληροφορία ότι σχετικά με την πλατφόρμα, σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τράπεζας, βλέπουμε ότι έχουμε νέα παράταση. Κατά πάσα πιθανότητα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, παρότι η υποχρέωση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες που έχουν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ, αναμένεται νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράταση θα είναι τουλάχιστον ως το Δεκέμβριο, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ακριβής πληροφορία. Ωστόσο, μπαίνουμε στην διαδικασία της επιστροφής ενοικίου, όπου χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται όπως και πέρυσι να λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου την επιστροφή ενοικίου για μισθώματα που κατέβαλαν το 2025. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί να φτάσει ως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η επιστροφή αντιστοιχεί σε ένα μίσθιο από τα 12 της συνολικής δαπάνης για ενίκιο που καταβλήθηκε τη διάρκεια του 2025, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά φυσικά έχουν δηλωθεί. Έχουμε διευκρινίσει σχετικά με τα νοικοκυριά που καταβάλουν ενίκιο τόσο για την κυρία όσο και για τη φοιτητική κατοικία. Μπορεί να λάβει επιστροφή ένα τέτοιο νοικοκυριό και για τις δύο μισθώσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε το ενίκιο. Γι' αυτό συμβαίνει για όσους δεν νοικιάζαν όλο το 2025. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους είναι στα 25.000 ευρώ, για έγγαμους 35.000 ευρώ με προσάυξη 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για μονογονεϊκές οικογένειες στα 39.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα του πρώτου.

Θέλει προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται για τον ενίκιο, σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, όπως για παράδειγμα αν δηλωθεί υψηλότερο μίσθωμα από αυτό που πράγματι καταβλήθηκε, προβλέπεται επιστροφή του ποσού ενίσχυσης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως με τις προβλεπόμενες επιβαρύσεις. Βασική προϋπόθεση είναι τα μισθώματα να έχουν δηλωθεί κανονικά και να προκύπτουν από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκαθαριστικού. Μια ξεχωριστική περίπτωση είναι για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από την κύρια κατοικία τους σε περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται επιστροφή που ανήκει στα δύο μισθώματα, ετήσια μισθώματα, με το ποσό να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα μισθώματα πρέπει να έχουν δηλωθεί κανονικά. Κάνετε μια προσπάθεια να δείτε μήπως κάτι λάθος υπάρχει στο πώς έχετε δηλώσει το ενίκιο στη φορολογική σας δήλωση με το λογιστή σας, να δηλωθεί με τον σωστό τρόπο. Είναι κρίμα να είστε δικαιούχοι και να μην το λάβετε τελικά, έστω και αυτό το βοήθημα του ενός μισθίου που θα καταβληθεί και φέτος το Νοέμβριο. Αυτά. Για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, με μία μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέν νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αίρασης τεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνησε αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο Earth News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέως τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρίου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι 7 λεπτά μετά τις 11, επανερχόμαστε στο στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, συντονίζονται σε ένα κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα για αυτές τις 2 ώρες μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος, και εσείς μπορείτε πάντα να καλείτε το 2510-24-25-49 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους. Συνεργάτες μας είναι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στους δύο περιφερειακούς σταθμούς και όλοι εσείς βέβαια που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Τώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε αρκετά θέματα. Θα δούμε και τι γίνεται με τις σχολικές μαθητικές μετακινήσεις εδώ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Είχαμε και μια σχετική συνέντευξη τύπου χθες. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αθήνα μαζί με τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Φιλίππων που έχει δημιουργήσει το διπεθέ της παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων στην Εθνική Λυρική σκηνή, και θα επιχειρήσουμε να πάμε και σε άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του χρόνου, αυτόν τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, για να δούμε τι πράγματα, τι ωραία ετοιμάζονται στις περιοχές αυτές. Ξεκινάμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία για την Αλεξανδρούπολη, γιατί μέχρι τις 2 το μεσημέρι εκτιμάει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ότι θα διαρκέσει η διακοπή νερού στην περιοχή της Νέας Χιλής. Σύμφωνα με τη ΔΕΗΑ, πρόκειται για την περιοχή από το ύψος του ξενοδοχείου Χιλίου και το 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Νέας Χιλής από την πλευρά της θάλασσας. Στην Καβάλα σήμερα είναι σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνου κτηρίου επί της οδού Εκάβης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων πεζών, καθώς το προηγούμενο διάστημα η κατάσταση είχε επιβαρυνθεί πολύ του άδειου ακινήτου, είχε προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά, είχε και αποκολληθεί και είχε καταρρεύσει στο κενό τμήμα του μπαλκονιού και ένα τμήμα του μπαλκονιού. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ προχωρεί η διαδικασία προστασίας των πολιτών μέσω της κατεδάφισης αυτού του κτηρίου, το οποίο είναι ένα παλιό κτίριο με επικινδυνότητα για τον κόσμο γύρω. Το έχουμε εδώ στην Καβάλα. Περπατάμε με το κεφάλι μας ψηλά. Και όχι γιατί είμαστε υπερήφανοι, αλλά γιατί δεν θέλουμε να πέσει κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στις μαθητικές μετακινήσεις. Άνοιξαν τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι μαθητικές μετακινήσεις. Και είχαμε χθες και μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος. Είχε και τους μεταφορείς, τους εκπροσώπους των μεταφορέων. Αναφέρθηκε στη μεταφορά των μαθητών ότι είναι και μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες της περιφέρειας, καθώς διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Να ακούσουμε τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, σχετικά με το θέμα αυτό.
1: Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με τις μαθητικές μεταφορές. Προχθές είχαμε τους αγιασμούς την Παρασκευή που ξεκίνησε η σχολική χρονιά σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Μπορώ να σας πω ότι σαν περιφέρεια οι δύο κυριότερες αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε, η μία είναι το να χρηματοδοτούμε την ανέγερση σχολικών υποδομών. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στον νομό Καβάλας. Βεβαίως το καλό έχει σαν εχθρό πάντα το καλύτερο και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Και το δεύτερο βασικό χρέος που μας αναθέτει η νομοθεσία είναι οι μαθητικές μεταφορές. Δηλαδή το πώς θα εξασφαλίσουμε πρόσβαση στα παιδιά που δεν ζουν κοντά στο σχολείο και δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια, την πρόσβασή τους έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα. Θέλω να σας πω ότι οι δύο υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα, τόσο η Διεύθυνση Οικονοδιοικητικού Οικονομικού, όσο και η Διεύθυνση Ανάπτυξη και το Τμήμα Διαβίου Μάθησης, αλλά και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, έχουν κάνει τα καλύτερα δυνατά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για να μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Έχουμε και μια ικανοποιητική, πολύ καλή συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και έτσι, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν σε ισχύ 28 συμβάσεις, οι οποίες αφορούν τη μεταφορά των μαθητών. Υπάρχουν μία σύμβαση από αυτές, έχει να κάνει με το αστικό και μία με το υπεραστικό κτέλ, ενώ 26 συμβάσεις έχουν να κάνουν με τη μεταφορά μαθητών μεταξύ. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων της τριετίας 25-28 ανέρχεται σε ένα ποσό που υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια και εκτιμούμε ότι θα με τις παροαιρέσεις παρατάσεις θα φτάσει γύρω στα 7.700.000 ευρώ. Το ετήσιο ποσό εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 1.800.000 και 1.900.000 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι μεταξύ συνήθως μεταφέρονται τα παιδιά τα οποία προέρχονται από ειδικές περιοχές που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από λεωφορείο. Υπάρχουν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία εξυπηρετούνται και μάλιστα θέλω να πω ότι εξυπηρετούνται με τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα λεπτότητα που επιβάλλει ο χειρισμός τέτοιων ατόμων, τέτοιων παιδιών. Και υπάρχει και ένας αριθμός ειδικών μαθητικών δελτίων, αυτά τα οποία λέγαμε πάσο, τα οποία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπερβαίνουν τα 3.500, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκτιμούμε ότι θα αγγίξουν τις 2.000 ειδικά μαθητικά δελτία. Υπάρχει μια ολόκληρη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστούν αυτά και να είναι όλα στην ώρα τους. Θέλω να σας πω ότι από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης έχουμε κάνει ό,τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε. Παρά την έλλειψη προσωπικού που έχουμε σε όλες τις υπηρεσίες, τα πράγματα είναι στην ώρα τους τακτοποιημένα. Και γι' αυτό το λόγο, ευχαριστώντας τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που ανέφερα, ευχαριστώντας τους διευθυντές και το προσωπικό της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θέλω να απευθύνω και τις ευχαριστίες μου και στους φορείς που ασκούν το μεταφορικό έργο, που είναι τα δύο κτέλ, και στους οποίους θα δώσω το λόγο, όπως και στον πρόεδρο του Γιουροτάξη. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, παρακολουθώντας τυχόν αλλαγές που θα υπάρξουν στις μαθητικές μεταφορές, οι οποίες πολλές φορές επιβάλλονται από τις συνθήκες, και θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε την σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα, όπως ακριβώς τα καταφέραμε και πέρσι και πρόπερσι.
0: Πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν χωρίς κανένα πρόβλημα οι μαθητικές μετακινήσεις. Βεβαίως οι μεταφορείς έχουν στο μυαλό τους την αύξηση των καυσίμων, κακά τα ψέματα. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, τον κύριο Κώστα Πανταζή.
2: Το υπεραστικό κτέλ έχει την ευθύνη του μεγάλου όγκου των μαθητών στο νομό Καβάλας. Πιστεύουμε ότι έτσι όπως ανταπεξήλθαμε την περσινή σχολική χρονιά, έτσι θα τα πάμε και φέτος. Αυτό είναι απόρρια της καλής συνεργασίας που έχουμε με την περιφέρεια. Αυτό φαίνεται σε όλη τη διαδικασία και στην εκτέλεση του μαθητικού έργου. Έτσι πιστεύω ότι θα πάμε φέτος, αν και έχουμε ένα μεγάλο άγχος, έχουμε ένα προβληματισμό μεγάλο, κύριε Περιφερειάρχα, είναι μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων, που αυτή, ενώ λέμε ότι και έχουμε υποσχεθεί και πιστεύουμε ότι σαν φορέας τα πηγαίνουμε καλά και θα προσπαθήσουμε να τα πάμε σε όλα καλά, αυτή η μεγάλη αύξηση των τιμών μας προβληματίζει.
0: Να ακούσουμε και τον, ήταν ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, ο κύριος Κώστας Πανταζής. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο, ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλας, τον κύριο Στράτο Μακρογιαννίδη.
3: Όπως και τις προηγούμενες χρονίες, έτσι και φέτος θα συνεχίσουμε, για να μην δέσουμε δικαιώματα ούτε στους μαθητές, ούτε στην περιφέρεια, καθώς επίσης και σε όλη την Καβάλα. Θέλω να πω, με κάλυψε σε πολλά θέματα ο κύριος Πρόεδρος των Υπεραστικών, ότι τα έξοδα περισσέψανε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα πορευτούμε όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια και όλους τους φορείς που επιτελούν αυτό το έργο, να τους ευχαριστήσω γιατί μας είναι αρρωγή και μπορούμε σήμερα με τα σχολικά να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας, και ένα μικρό απόσπασμα και από τον κύριο Ταρλάκη, που είναι ο πρόεδρος του Γιουροτάξη, γιατί οι μαθητές μετακινούνται και μεταξύ.
4: Μπορούμε να πούμε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, οπότε πάντα υπάρχει διάλογος και υπάρχει το όποιο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί λύνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα προκύψει πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε ότι προλαμβάνονται καταστάσεις από την έγκαιρη αντιμετώπιση και την τεχνογνωσία την οποία πλέον κατέχουν όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς. Από τη δικιά μας πλευρά κάνουμε πάντα το καλύτερο ώστε να υπάρχει υπεύθυνα η μεταφορά των μαθητών, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της μεταφοράς την οποία έχουμε εμείς αφοράνε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, και ως εκ τούτου εμείς πρέπει πάντοτε να είμαστε απόλυτα καταρτισμένοι για να γίνεται αυτή η μεταφορά.
0: Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι παρά τις προκλήσεις η συνεργασία είναι απαραίτητη και αποτελεί εγγύηση για ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

0: Φυσικός Βαρδάρης ακούσαμε από το Σοκράτη Μάλαμα. Βεβαίως να πούμε ότι είναι το γνωστό τραγούδι από τον Νίκο Παπάζογλου. Φίλοι βέβαια και ο Σοκράτης Μάλαμας με τον Νίκο Παπάζογλου, όσο ζούσε ο ύμνης του Νίκος Παπάζογλου. Εχθές συμπτωματικά υπήρχε ένα αφιέρωμα στο Earth News μετά τις 10 η ώρα από τη μηχανή του χρόνου στο Νίκο Παπάζογλου και στη ζωή του και στην καλλιτεχνική του εξέλιξη, και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα. Βοηθάει έτσι όλη αυτή η αναζήτηση και όλη αυτή η διείσδυση και το ρεπορτάζ του συναδέλφου, των συναδέλφων, να θυμηθούμε και να καταλάβουμε πόσο ιδιαίτερος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Παπάζογλου. Είναι χαρακτηριστικό και θα το μεταφέρω τώρα πριν πάμε στη συνέντευξη που έχουν προγραμματισμένη. Όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος, έκανε, ξένησε λίγο αυτό το τσιφτετέλι στον Υδροχόρ, Τρελή και Δέσποτη, και δεν παίζονταν τα τραγούδια από το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή καθόλου, οπότε δεν είχαν γίνει και γνωστά για κανένα χρόνο. Όμως όλα αυτά είχαν περάσει στους νέους της Θεσσαλονίκης και αυτό το κατάλαβε ο Νίκος Παπάζογλου όταν τον σταμάτησαν δύο φοιτητές της νομικής και του ζήτησαν να κάνει συναυλία στη νομική σχολή. Μα τα ξέρετε, λέει, τα τραγούδια? Φυσικά και τα ξέρουμε και τα τραγουδάμε. Πήγε να δώσει τη συναυλία και ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο της νομικής σχολής του Αριστοτελείου. Είναι ιστορίες, έτσι, μικρά κομμάτια της ιστορίας που δεν τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τους καλλιτέχνες όταν είναι στα πάνω τους, όμως υπάρχει ένας κόσμος που τους τα αναδεικνύει όλα αυτά εγκαίρως από την αρχή και βοηθάει τους ιδιαίτερους καλλιτέχνες όπως ήταν και ο όπως ήταν και ο Νίκος Παπάζογλου, να φτάσουν ψηλά και να αγαπηθούν ακόμη περισσότερο και οι ίδιοι και τα τραγούδια τους. Και για τον πολιτισμό φυσικά θα μιλήσουμε τώρα, γιατί έχω και περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΤΠΕ Καβάλας, η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Έχουμε τη λήξη, τελείωσε πριν από 10 μέρες περίπου το φεστιβάλ Φιλίππων με πάρα πολλές παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, αλλά και παραστάσεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερες παραγωγές του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας, οι οποίες τώρα ταξιδεύουν στην Αθήνα. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Καλή σας μέρα, κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε που μας περιμένετε. Πάντα ένα τραγούδι μπορεί να δώσει ένα ερέθισμα για να πούμε πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε συνολικά το φετινό φεστιβάλ Φιλίππων σε σχέση με την προσέλευση του κόσμου και την απήχηση που είχε, το feedback που πήρατε.
1: Η απήχηση του κόσμου ήταν για άλλη μια χρονιά συγκινητική. Δηλαδή συνέβη και φέτος αυτό που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι, του, πέρα από το ότι γεμίζει το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντα, να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο θέατρο που απευθύνεται σε τόσο πολύ κόσμο γεμάτο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο και στις δικές μας παραγωγές, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δηλαδή τα πρώτα χρόνια αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ενώ γέμιζε το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, στις δικές μας παραγωγές ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός. Από πέρυσι έχουμε μια αντιστροφή αυτού και ο κόσμος γεμίζει και τις δικές μας παραγωγές, τις στηρίζει, γίνονται sold out, προστίθενται παραστάσεις, οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει και αυτό το κομμάτι, έχει τις δικές του παραγωγές, πέρα από τις φιλοξενίες των πολύ σπουδαίων παραστάσεων στους Φιλίππους, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεγαλώνουν σε έκταση, να βαθαίνουν, να έχουν πιο στέρεα σκηνικά, πιο πολύ κόσμο, πιο μεγάλους θειάσους. Και αυτό φαίνεται ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο.
0: Mm-hmm. Είχε το φετινό φεστιβάλ Φιλίππων, ήταν αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης και αυτό ήταν κυρίως το χαρακτηριστικό, έχω την αίσθηση, των πρωτότυπων παραγωγών του φεστιβάλ, του ΤΠΕ Καβάλας.
1: Έτσι είναι. Και φέτος μάλιστα για πρώτη χρονιά οι παραγωγές του ΤΠΕ Καβάλας δεν ήταν μόνο θεατρικές, δεν ήταν αμιγώς θεατρικές. Είχε δύο θεατρικές παραστάσεις που είναι site specific, όπως είναι πάντα οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων, και αυτό νομίζω ότι το κάνει μοναδικό γενικά στην Ελλάδα. Είχε μία όπερα που παρουσιάστηκε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και άγχος για μας το να παράξει μία πρωτότυπη όπερα, ένα διπεφέ, σε έναν τέτοιο εμβληματικό χώρο, που πήγε πάρα πολύ καλά, η όπερα Φαέθον. Είχε ένα κουκλοθέατρο που ήταν με τον Γιώργο Κακαράτσα και μία Ιρανή ηθοποιό που μπλέκανε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Και είχε και ένα installation, που και αυτό ήταν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με το φωτογραφικό Μιλό Καβάλας και την καστικό Μιχαήλα Πλιαπλιά και το μουσικό Νίκο Σωτηρέλη, φτιάξανε μια εγκατάσταση διαδραστική, που και αυτή μας έβαζε σε έναν κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι φέτος μεταμορφώθηκε και το φεστιβάλ Φιλιππών και με αυτές τις 5 του παραγωγές έφτιαξε ένα δικό του μικρό σύμπαν, το οποίο αυτό το σύμπαν ταξιδεύει τώρα και στην εθνική λυρική σκηνή από την Παρασκευή, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο κόσμος εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, θα έχει τη δυνατότητα να δει τι κάνουμε στο Βορρά και πόσα έργα παράγονται και πώς είναι αυτά τα έργα. Και είναι πολύ μεγάλη μας αυτό ευθύνη και χρέος και ταυτόχρονα χαρά.
0: Ευνηδιάστηκε ο κόσμος, τώρα... το κοινό της Καβάλας, για πριν πάμε στην Αθήνα, ευνηδιάστηκε ο κόσμος, το κοινό της Καβάλας, το κοινό του Διπεθέ, από αυτό το διαφορετικό που παρουσίασε το Διπεθέ, ή πλέον καταλαβαίνει ότι δεν θα δει απλά παραστάσεις, θα δει και άλλες προτάσεις?
1: Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε, νομίζω ότι σιγά σιγά όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά το αποζητά το διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έρχεται σε επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν του φτάνει απλώς το θέατρο. Είναι, ψάχνει το διαφορετικό. Και γι' αυτό και οι παραστάσεις που είναι οι πιο ανατρεπτικές, ας πούμε, ως προς το χώρο και την προσέγγιση, είναι αυτές που γίνονται και πιο γρήγορα sold out. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, το καράβι που κάναμε, το φεριμπότη, διαδρομή. Φέτος σε μια ταράτσα. Ο κόσμος στηρίζει αυτή τη διαφορετική λοξιματιά και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στις τέλες.
0: Και τώρα, οι παραστάσεις αυτές μεταφέρονται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δεύτερη χρονιά η συνεργασία αυτή.
1: Αυτό είναι κάτι πραγματικά υπέροχο που συμβαίνει, γιατί το φανταστικό είναι ότι ο Γιώργος Μεντάκης, που με δική του πρωτοβουλία και ενέργειες γίνεται αυτή η δράση, αυτό που συζητάμε και θέλει είναι ολόκληρο το φεστιβάλ Φιλίππων, δηλαδή οι παραγωγές του φεστιβάλ Φιλίππων, να ταξιδεύουν στη Λυρική. Δεν κρίνουμε, δεν λέμε αυτή πήγε καλά, αυτή δεν πήγε, αυτή πέτυχε, αυτή δεν πέτυχε, θα πάμε αυτή. Πάει όπως είναι. Οπότε αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη συνολικά στο θεσμό και όχι σε μεμονωμένους καλλιτέχνες. Και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που μακάρι να διαρκέσει και στο μέλλον και να γίνει πραγματικά θεσμός, να είναι ένα μικρό φεστιβάλ μετά το φεστιβάλ, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση και έμπνευση για να ανταποκριθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το φεστιβάλ, είναι πολύ ωραίο τα πράγματα που γίνονται και γεννιούνται στην Καβάλα να μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους ανθρώπους εκτός πόλης. Και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μας αυτό που όντως θα παράξουμε να μας αντιπροσωπεύει. Mm. Δηλαδή κάπως ψηλώνει ο πύχης συνεχώς και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε. Αλλά αυτά είναι από τα ωραία πράγματα.
0: Ανταποκρίνεται ο κόσμος στο κοινό της Αθήνας?
1: Ναι, πέρυσι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Δείχνει ότι ανταποκρίνεται. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τη Δευτέρα. Που θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
0: Επειδή ήδη είναι μια δύσκολη περίοδο της πρώτης χρονιάς.
1: Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει αρχίσει πραγματικά η σεζόν στην Αθήνα, που ξεκινάει τον Οκτώβρη. Οπότε είναι λίγο off-season. Αλλά πιστεύω ότι σιγά-σιγά, ειδικά αν συνεχίσει, θα εδραιώσει το κοινό του. Όπως χρειάστηκε κάποιος χρόνος να εδραιωθεί το κοινό και στην Καβάλα αυτών των παραγωγών. Και πιστεύω ότι αν πάει έτσι και με αυτή την ποιότητα, πώς με. Φέτος έχουν παραστάσεις, συνεχιστεί αυτή η ποιότητα. Σιγά σιγά θα έχουμε ένα κοινό που θα αναζητά τις παραστάσεις Καβάλας κάθε Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Κλείνει και με αυτές τις παραστάσεις ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά ο προβληματισμός και η ανάγκη της λειτουργίας του ΔΠΘ και των παραγωγών συνεχίζεται. Φαντάζομαι και το χειμώνα και την άνοιξη και... Έχουμε και μπροστά μας και 70 χρόνια φεστιβάλ Φιλίππων για το επόμενο καλοκαίρι. Φαντάζομαι όλα αυτά ήδη σας έχουν προβληματίσει.
1: Εννοείται. Δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Μεταμορφώνουν και εμένα όλα αυτά. Δηλαδή κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι, δυστυχώς αυτό που σκέφτομαι είναι ωραίο και το τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας θεσμός τόσο ιστορικός που νιώθεις ότι ό,τι και να κάνεις γι' αυτόν είναι λίγο. Δηλαδή, έχεις ένα χρέος να τον προχωρήσεις, να τον εξελίξεις, να τον υπηρετήσεις όπως του αξίζει. Οπότε δημιουργεί αυτό μια ένταση, αλλά δημιουργική ένταση που σε κινητοποιεί. Ναι, τα 70 χρόνια είναι σημαντικά. Ήδη προσπαθώ να σκεφτώ ποια θα είναι η μορφή του φεστιβάλ του χρόνου, γιατί θα είναι λίγο διαφορετική, όπως κάθε χρόνο είναι. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, κάναμε αυτό το πολυθεματικό, μια στροφή στο πολυθεματικό χαρακτήρα. Επίσης, εδραιώσαμε τους υπέρτιτλους που είχαν ξεκινήσει από πέρυσι δοκιμαστικά. Ναι. Φέτος μπήκανε κανονικά, γιατί ένα φεστιβάλ αυτού του μεγέθους οφείλει να απευθύνεται και σε ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά ή ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την προσβασιμότητα αυτό που έγινε. Και που έγινε φέτος για όλες τις παραγωγές, ναι. Δηλαδή όχι μόνο για τις επιδαύριες. Αναλάβαμε εμείς το να έχει υπέρτιτλους κάθε παραγωγή που παρουσιάστηκε στο αρχαίο θέατρο. Και μακάρι του χρόνου το καταφέρουμε και για τις site-specific παραστάσεις, δηλαδή και αυτές που είναι εκτός αρχαίου θεάτρου, να έχουν έναν υπερτιτλισμό.
0: Ναι.
1: Και φέτος το δοκιμάσαμε σε κάποιες. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε για δοκιμαστικά κάτι, μία χρονιά και μετά ελπίζουμε ότι αυτό γίνεται πια κτήμα την επόμενη. Και όντως έγιναν οι υπέρτιτλοι, οπότε ήταν ένα σημαντικό βήμα για το φεστιβάλ, θεωρώ. Και τώρα σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματα, τόσο τα πρακτικά όπως αυτό, όσο και τα δημιουργικά.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι οι παραστάσεις του 70, ποιοι θα τις κάνουν,
0: ναι.
1: Σε τι μορφή θα έχουν.
0: Για το χειμώνα έχετε στο μυαλό σας πώς θα κινηθείτε?
1: Ναι, για το χειμώνα ήδη προετοιμάζουμε την παιδική παραγωγή, η οποία υπάρχει μια σκέψη να μην είναι μόνο στο θέατρο, αλλά να ταξιδέψει κιόλας, να είναι πιο περιφερειακή. Πρόκειται για ένα νέο κείμενο, γιατί γενικά στηρίζουμε τα νέα κείμενα και τις ιστορίες που αποτυπώνουν κάτι από την εποχή μας, που μιλάει για ένα κορίτσι που ήθελε να γίνει αστροναύτης. Mm. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό κείμενο, που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη απήχηση στα παιδιά. Οπότε έχουμε ανάψει τις μηχανές γι' αυτό και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε και την επόμενη χρονιά, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα μείνουμε εδώ. Σας αφήνουμε να απολαύσετε το επόμενο τετραήμερο αυτήν την συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την παρουσίαση των παραγωγών του Διπεθέ Καβάλας που έγιναν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων, των παραγωγών του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και από εκεί και πέρα θα ξαναμιλήσουμε, γιατί υπάρχει ο χειμώνας, υπάρχει η άνοιξη και όπως είπαμε υπάρχει και το επόμενο φεστιβάλ. Όλα στον καιρό τους. Εσείς βέβαια ζυμώνετε και δημιουργείτε και σκέφτεστε και προετοιμάζεστε και καλά κάνετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Εύα Μακάη-Κουνόμου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Καβάλας, στο οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Φιλίππων, του 69 του Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι πρωτόλιες παραστάσεις παρουσιάζονται στην Αθήνα, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. 5 πρωτότυπες παραγωγές του φετινού φεστιβάλ και τα υπόλοιπα έπονται.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Λοιπόν, και τώρα με την ευκαιρία της μεγάλης αυριανής γιορτής, της Σοφίας και των θυγατέρων της αγάπης, πίστεως και ελπίδας, θα σας μεταφέρω σε ένα κλίμα το οποίο θα είναι έτσι ιδιαίτερο κάθε χρόνο την παραμονή της γιορτής στο φυσιολατρικό όμιλο Καβάλας, στο χώρο που έχει ο φυσιολατρικός όμιλος Καβάλας στο περιαστικό δάσος εκεί στον Άγιο Σύλλα της Καβάλας, γίνεται ο πανηγυρικός εσπερινός το απόγευμα. Σήμερα όμως, μετά τον πανηγυρικό εσπερινό, θα έχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Πολλοί κόσμος ανεβαίνει για τον εσπερινό. Θα έχει και μία ακόμη παρένεση για να βρεθεί εκεί στο χώρο του φυσιολατρικού ομίλου και στο εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας, αγάπης, πίστης και ελπίδας. Και η Σοφία Νεοχωρίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Σοφία, και χρόνια πολλά και αύριο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς μετά τον πανηγυρικό σπερνό πάντα από βραδείς, εορτάζουμε.
0: Ναι. Οπότε θα είσαι με το μουσικό σχήμα το τριήχο εκεί μετά τον πανηγυρικό εσπερινό για να περάσουμε καλά.
1: Ναι, εγώ το ξεκίνησα, δεν περίμενα τόσο έτσι μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εμένα ήταν το κέρασμά μου, θα είναι το κέρασμά μου προς όλους που έτσι ακολουθούν στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια, στα γλέντια, στις όμορφες συναστιάσεις που κάνουμε. Και όπως γνωρίσαμε την Κωνσταντινούπολη με τα παιδιά, λέω: παιδιά, θέλετε να κάνουμε, αντί να κερνάω γλυκά και τέτοια πράγματα στον κόσμο, να το κάνουμε έτσι δωρεάν για τον κόσμο. Και αμέσως συμφώνησαν.
0: Να κεράσουμε τραγούδια και χαρά, λοιπόν.
1: Να κεράσουμε τραγούδια, ναι, λίγο χαρά παραπάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, τους προβληματισμούς μας, τα οικονομικά τα προβλήματα. Λίγο χαρά παραπάνω. Και έτσι είπα, δηλαδή μετά τον πανηγυρικό σπερινό θα γίνει και αρτοκλασία για να διαβάσουμε ευχές και για όλα τα μέλη των χοροδιών μου, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, τους μουσικούς που συνεργάζομαι. Και να χαρούμε, να συνεορτάσουμε, γι' αυτό είπα, να συνεορτάσουμε όλοι μαζί. Θα χαρώ πάρα πολύ όσοι θέλετε να έρθετε.
0: Είναι σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο του φυσιολατρικού ομίλου, είναι μέσα στο δάσος, δροσιά έχει σίγουρα.
1: Μια ζακετούλα, ένα μικρό ψηλό μπουφανάκι το θέλει σίγουρα και μια καρεκλίτσα, αν και ο φυσιολατρικός όμιλος μου είπαν ότι έχουν κάποιες καρέκλες. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ξέρουμε πόσος κόσμος θα έρθει, γιατί είναι ένα και πάρα πολύ όμορφο μέρος το εκκλησάκι, γιατί υπάρχει και ο κόσμος στην Καβάλα που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το εκκλησάκι. Οι άνθρωποι του φυσιολογικού όμιλου εδώ και πόσες μέρες έχουν πάει να καθαρίσουν όλη την περιοχή εκεί πέρα. Έχει άνετο πάρκινγκ για όλους. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφα όλοι να εκκλησιαστούμε μαζί, να μας ευχηθεί και ο Σεβασμιότατος, αν ό,τι γνωρίζω θα είναι πάνω, και να περάσουμε έτσι όμορφα ένα απόγευμα, μια βραδιά.
0: Εσείς πάντα έχετε τώρα διαμορφώσει το κοινό σας και ξέρει πάρα πολύ καλά, εκτός από τη ζακετούλα, να παίρνει και την καρακλίτσα του για να μπορεί να απολαμβάνει τις συναυλίες σας, γιατί έχετε δημιουργήσει αυτήν την κουλτούρα στο κοινό με τις συναυλίες που κάνετε και εδώ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τις μακρύτερες, έτσι.
1: Το μεταφέραμε, αγαπημένη μου Ρένα, και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή μετά τις βραδιές που κάναμε με το φεγγάρι και στο λιμάνι της Καβάλας που όλοι ήρθαν με το καρεκλάκι τους, μετά τη βραδιά που κάναμε και στη Μεραρχία που εκεί μας έδωσε ο Άγιος Λουκάς τις καρέκλες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πήγαμε στο Βόλο με τα δικά μας καρεκλάκια, τρία λεωφορεία. Φανταστείτε τώρα ότι ο κόσμος έβλεπε 150 άτομα να κατεβάζουν τις καρέκλες τους και να κάθονται στην παραλία. Και τώρα ετοιμάζουμε κάτι επίσης πάρα πολύ όμορφο και θα χαρώ όσοι θέλουν, γιατί Θεσσαλονίκη, μπράβο, που είναι και κοντά, μπορούν να το συνδυάσουν με μια βόλτα. Θα γίνει σε ένα πολύ όμορφο μέρος, γιατί δεν μπορούμε ακριβώς μπροστά στη θάλασσα όπως το ήθελα. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες. Οπότε, για λόγους προστασίας όλων των ανθρώπων, μας παραχωρεί ο Δήμος έναν πολύ ωραίο κήπο, να πω, ένα μικρό έτσι θεατράκι, πάλι στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτοί οι μικροί κήποι που έχουν διαμορφωθεί στην παραλία.
1: Μπράβο, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είναι δωρεάν για τον κόσμο. Το κάνουμε όλοι εμείς με αγάπη από τις χοροδίες μου. Θα πάμε πάλι δύο λεωφορεία και πολλοί κόσμος με τα αυτοκίνητά τους θα έρθει. Θα ανακοινώσω ώρα και τα σχετικά σε λίγες μέρες, μόλις έχουμε την τελική έγκριση από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Και θα είναι έτσι, ξεκινάμε πια δυναμικά. Εννοείται πως δεν χρειάζεται να είσαι μέλος μιας χοροδίας για να έρθεις. Έτσι εννοείται πως θα χαρούμε πάρα πολύ όποιος θέλει να έρθει και γενικότερα θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι οτιδήποτε διοργανώνω δεν είναι, είναι προσφορά πολλές φορές από τα μέλη των χοροδιών για όλο τον κόσμο. Προσπαθώ να αλλάξω λίγο αυτό το καθιερωμένο τα φεστιβάλ των χοροδιών που ανεβαίνουν οι χοροδίες, λένε πέντε τραγούδια, σηκώνονται, φεύγουν, ανεβαίνουν και δεν τα ακούει κανείς και δεν τα προσέχει κανένας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το σκεπτικό μου αυτό ήταν με το καρεκλάκι. Φέρουμε το καρεκλάκι μας για να μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας εκδηλώσεις όπου θέλουμε. Πληρώνουμε τους μουσικούς μόνοι μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Όλοι συμβάλλουν συνήθως τα μέλη των χοροδιών και το αισθάνονται και δικό τους κατόρθωμα mm-hmm. και είναι δικό μας κατόρθωμα των χοροδιών και απολαμβάνει και ο κόσμος γιατί λέμε τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που δυστυχώς δεν ακούγονται πια παρά μόνο από τα κρατικά τα ραδιόφωνα.

0: παρέες που γινόμασταν στις γειτονιές. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά δεν μου περισσεύει ο χρόνος. Και εντάξει, είναι και το θέμα της δουλειάς. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που οι Καβαλιώτες το έχουν μάθει, το έχουν αγαπήσει, το έχουν αγκαλιάσει. Εδώ, όταν έγινε η συναυλία στη Μεραρχία με τον στρατηγό, που να μεταβιβάσω τις ευχές μου, γιατί γιόρταζε εχθές ο στρατηγός μας, ο κ. Αριστίδης, ο κόσμος με έπαιρνε τηλέφωνο και με ρωτούσε καρεκλάκι να φέρουμε. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πια αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι ναι, δεν θα σταματήσουν να γίνονται ούτε γκρέμια ούτε πανηγύρια. Θα βρούμε τρόπους. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν, να τα ξεπερνάμε.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα, εκεί στο εκκλησάκι της...
0: 6 ώρα το απόγευμα είναι ο πανηγυρικός εσπερινός, μετά θα γίνει η αρτοκλασία. Και
1: για όλη τη βράδια.
0: Και ήταν και θετικά έτσι, η διοίκηση του φυσιολατρικού ομίλου, γιατί εγώ το πρότεινα πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο, αν θελήσουν να παίξουν αφιλοκερδώς έτσι μετά, και για τη δική μου τη γιορτή, και για να κεράσω σε εισαγωγικά κι εγώ όλους όσοι έρχονται κάθε φορά και στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, ας υπάρχει καρεκλίτσα, έτσι κι αλλιώς την έχουν την κουλτούρα οι άνθρωποι που σας ακούνε, αλλά κυρίως ζακέτα να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Μπουφανάκι, και καλό μπουφανάκι.
0: Να κρατήσει λίγο καιρό να μπορέσουμε να παίξουμε παραπάνω, δηλαδή, και να μην έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά και με το καλό να συνεχίζετε όλα αυτά τα όμορφα που κάνετε και προσφέρετε στο κοινό με την μουσική και τις φωνές σας.
0: Η Έρα Καβάλας πάντα είναι κοντά μας σε οτιδήποτε κάνουμε και μας βοηθάτε στο να ενημερώνει το κόσμος καλύτερα και πιο γρήγορα και άμεσα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν η Σοφία Νεοχωρίτου με το τρίχο, με το μουσικό σχήμα τρίχο. Σήμερα το βράδυ θα βρίσκεται στο χώρο του Φυσιολατρικού Ομίλου. Για εσάς που δεν γνωρίζετε ενδεχομένως, είναι στην περιοχή του Αγίου Σύλλα, εκεί από τον δρόμο που πηγαίνει προς το Κωνσταντίνο Γυροκομείο. Συνεχίζετε, δεν πηγαίνετε στο Γυροκομείο. Συνεχίζετε και φτάνετε στο πολύ ωραίο εντευκτήριο που έχει δημιουργηθεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το Φυσιολατρικό Ομίλο Καβάλες και στο εκκλησάκι το οποίο πανηγυρίζει. Και σήμερα θα υπάρξει ο πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο η Θεία Λειτουργία, αλλά μετά το πανηγυρικό Εσπερινού θα είναι και την αρτοκλασία, θα είναι μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Σε αυτές τις ωραίες μουσικές βραδιές που έχει συνηθίσει την Καβάλα η Σοφία Νεοχωρίτου, το τρίχο και οι χοροδίες της, και που σιγά σιγά συνηθίζει και άλλο κόσμο με την επίσκεψη που έκανε στον Βόλο, στην παραλία του Βόλου, και αυτήν την συναυλία που θα δοθεί στην Θεσσαλονίκη προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα τα πούμε όμως όταν έρθει ο καιρός. Τι να σας υπενθυμίσουμε, ότι βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα το θυλασμό, διοργανώνει στις 23 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σας προετοιμάζουμε από τώρα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και στη διάρκεια της οι συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για το μητρικό θυλασμό, θα λύσουν απορίες και θα εξεχθηθούν σε βασικές γνώσεις και τεχνικές κυρίως του θυλασμού. Βεβαίως να σας υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει και με τις δράσεις εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από σήμερα η Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας στην Ροδόπη. Σήμερα στη Ροδόπη σήμερα είχαμε αυτήν την εκδήλωση που έγινε για βράβευση και την ψηφιακή και μέσω τη διαδικτυακή εκδήλωση κλήρωση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου και τρία κράνη ποδηλάτου για ηθική επιβράβευση και ηθική επιβράβευση με την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού πρεσβευτή 2026, και οι εκδηλώσεις ξεκινούν κανονικά από αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με τους μαθητές του τετάρτου λυκείου, σε συνεργασία με την Τροχέα για ενημέρωση και βιωματική δράση, την Παρασκευή επίσης στην Ξάνθη με την εκδήλωση που θα γίνει πίσω από τον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας της Ξάνθης, το παιδικό φεστιβάλ ποδηλάτου. Θα έρθει στην Καβάλα το Σάββατο με την πεζοπορία στην πόλη της Καβάλας των 3 χιλιόμετρων, στην Δράμα την Κυριακή στις 11 με την ημέρα ποδηλάτου και τα 2 χιλιόμετρα που θα γίνουν με τα ποδήλατα εντός της πόλης της Δράμας, στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή με τη βιωματική δράση ποδηλατό μαζί, και την Τρίτη ημέρα χωρίς ποδήλατο, χωρίς αυτοκίνητο στις 8.

το πρωί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να πούμε ότι βλέπω ότι με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας σήμερα ο Δήμος παραλαμβάνει όπως και πέρυσι μια πρωτοβουλία παιδικά ποδήλατα που δεν χρησιμοποιούνται για να χαριστούν σε άλλα παιδιά. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Την Ανιρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο, δύο περιφερειακοί σταθμοί Αρτορεστιάδας Ερτ Καβάλης σε ένα κοινό πρόγραμμα. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το τελευταίο μας τραγούδι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είμαστε καλά όλοι.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΗ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεση των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. «Πέθαναν ως ήρωες», τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 16η μέρα του Σεπτεμβρίου, τετάρτη σήμερα, με πολλές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιοχές που είμαστε και εμείς εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε αυτή την ώρα σε διάφορες περιοχές για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα. Σε ένα κοινό πρόγραμμα έρχομαι την Ιζετ Καμπάλα σε αυτό το εστιάδας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε όλα αυτά τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ στη δική μας την περιφερειακή ενότητα. Στην τράπεζα του ήχου της Κομωτινής είναι ο Γιώργος Εφερμίδης και στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Σάμι Καραμπουλίκογλου. Λίγο πριν συναντήσουμε τους συνανθρώπους για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αναπεριφερειακή ενότητα, πάμε να κάνουμε και ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοδο, καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Στη δική της την ομιλία είπε και αρκετά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Κρατήσαμε αυτό το σημείο, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο ύπατος αρμοδής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητεί την πρόσβαση διεθνών ερευνητών στη Γάζα, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να διέπραξε εκεί παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου. Στη Μέση Ανατολή, οι Χούτι της Ιεμένης έχουν ανακοινώσει πολύ νωρίς ότι κατέριψαν και ένα σαουδαραβικό καταδυτικό αεροπλάνο, με την ένταση να αυξάνεται πολύ τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρθών των Χούτι της Ιεμένης, οι οποίοι έχουν καταλάβει και ένα μεγάλο μέρος πλέον της χώρας εκεί. Στις ΗΠΑ, οι γερουσιαστές των Δημοκρατικών κατηγορούν τον Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, τον κ. Βατέλ, για εκφοβισμούς για άλλη μια φορά των δημοσιογράφων. Και έχουμε και μια δημοσκόπηση σε πάρα πολλές χώρες που δείχνει άνοδο της εμπιστοσύνης στους διεθνείς θεσμούς, αλλά μικρότερη αποδοχή του ενδεχομένου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο οι ΗΠΑ ή η Κίνα. Στη δική μας τη χώρα έχουμε σήμερα τη δεύτερη ψηφοφορία στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα λάβουν το λόγο και οι πολιτικοί αρχηγοί για να δούμε και την τελική ψηφοφορία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Χοντογιώργης έχει τονίσει ότι έχουμε κάνει τα κουμάντα μας για την αντιμετώπιση του νευριακού κόστους εφόσον χρειαστεί, που θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται. Απαραίτητη συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, κατά τη δική του γνώμη, και εμείς αυτή την ευρωπαϊκή δράση γύρω από αυτό το θέμα τη συντονισμένη δεν τη βλέπουμε για την ώρα. Και έχουμε και επίσης αύξηση 19,4% έχει σημειώσει ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο δεύτερο δίμηνο εφέτος σύμφωνα με την Ελστάτ. Και έχουμε φυσικά και την εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Έχει προγραμματίσει η περιφέρεια αλλά και η Δήμη σε πάρα πολλές περιοχές στην δική μας περιφερειακή ενότητα, κρατική περιφερειακή ενότητα των Σερών, πάρα πολλές δράσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από σήμερα έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας, εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Τασούλα?
2: Ναι, σας ακούω μια χαρά. Ναι, ναι, ωραία, καλό μεσημέρι σε όλους. Να πάμε αρχικά στην Δράμα σήμερα, γιατί περιμένουμε εκεί το Σάββατο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνα Τασούλα, ο οποίος έρχεται προκειμένου να παραστεί και να τιμήσει την εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ. Μια εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει την απονομή των βραβείων και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τιμήσει σε αυτή με την παρουσία του και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Από εκεί και πέρα για την Καβάλα ανοίγει τώρα αυτή την εβδομάδα μια νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα με τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδίας στον Αμυγδαλεώνα, που συνδυάζονται και με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Τώρα το τριήμερο Παρασκευή με Κυριακή θα υπάρξουν δύο διαφορετικές όψεις. Την Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Θα δουν από κοντά αεροσκάφη σε στατική έκθεση, θα περιηγηθούν στους χώρους για να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου και υπάρχουν προγραμματισμένες εμπειρίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες και κυρίως για τα παιδιά. Μια που είπαμε για τα παιδιά, να πούμε ότι είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας να παραιτηθεί ο Δήμος της έφεσης για την υπόθεση 54 εργαζομένων τους στους παιδικούς σταθμούς και την οριστική τους δικαίωση. Ο πρόεδρος μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ο κ. Παναγιώτης Μαμεθαδέλης, ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλας ότι είχε δημοσιοποιηθεί ένα αίτημα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά ήταν κάτι που ούτως ή άλλως το συζητούσαν ο Δήμαρχος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ανακοινώθηκε και απόφαση για να παραιτηθεί ο Δήμος της Καβάλας από την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και έτσι πλέον ανοίγει διάπλατο ο δρόμος για τη μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων. Να πούμε ακόμη ότι σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη μια ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση στην Καβάλα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα παρευρεθούν ο υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Σωτήρης Αλεξίου και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Θωμάς Μόσχος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Και από τον Αμυγδαλαιώνα, να σας πούμε πως το τοπικό συμβούλιο της περιοχής έχει καταθέσει ένα αίτημα ένταξης της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλαιώνα Καβάλα στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προς τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας. Η ανάπτυξη αναφέρουν στο αίτημα αυτό ενός οικισμού δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την τιμωρία των κατοίκων του. Αντίθετα, η πολιτεία οφείλει να ενθαρρύνει τους πολίτες να παραμένουν και να επενδύουν στον τόπο τους, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Το Συμβούλιο Σαμί καλεί τους βουλευτές να εξετάσουν και να στηρίξουν την ένταξη του Αμυγδαλαιώνα στο μέτρο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε με την αναθεώρηση του πληθυσμιακού ορίου, είτε με τη θέσπιση ειδικής πρόβλεψης για δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

0: Πάμε τώρα από Σιβηρία και Νότα Εύβου. Θα πάμε στην Ερωτιάδα. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Δίνουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα με το Ευρωσπάς. Τις άγγλες αυτές ψηφιακές κάρτες που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεκινούν από τις 24 του μήνα, μετά πλέον και την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης για τη διαδικασία της συγκεκριμένη. Είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι από οι επαγγελματίες από το πλήσιο και οι έμποροι του Σουφλίου. Το Σουφλί είναι μία, και η ευρύτερη περιοχή του είναι μία από τις περιοχές που δέχονται επισκέπτες με το Ευρωσπάς, όπως και η περιοχή των Φερών. Βέβαια δεν είναι όπως το περίμεναν, όπως το θέλανε. Δηλαδή λίγο νωρίτερα έπρεπε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, γιατί ο Σεπτέμβρης ουσιαστικά χάνεται, όπως λένε οι άνθρωποι από την περιοχή του Σουφλίου. Όμως και μόνο ότι πλέον κινήθηκε η διαδικασία και είναι 1.400 κάρτες, 1.400 συμμετοχές. Τώρα ένας αριθμός περίπου στους 1.000 να επισκεφθεί την πόλη του Σουφλίου είναι καλό, όπως τονίζουν, και ευτυχώς που στο δεύτερο δίμηνο έχει να κάνει και με τις γιορτές Τσίπουρου, με το Σαν Παραμύθι, γιορτές του Σουφλίου που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Και περιμένουν να γίνει και η κλήρωση, να οριστούν οι δικαιούχοι για να μπορέσει να ξεκινήσει η επισκεψιμότητα στην πόλη του Μεταξιού, αν και παραμένει περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό. Πάμε στη Σαμοθράκη, όπου εδώ υπάρχει ένα αίτημα των βουλευτών του ΚΚΕ με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών για την αποκατάσταση του οδικού τμήματος από το ρέμα του Φωνιά ως το ακροτήρι του κήπου της Σαμοθράκης. Η κύριε Δελής και Στολτίδης κατέθεσαν την ερώτηση, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως αναφέρουν, έχει υποστεί σοβαρές ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν πλήξει το νησί το Σεπτέμβριο του 2017. Εμποροπανήγυρη στο Δημότυχο από αύριο ξεκινά επίσημα. Ήδη οι πρώτοι εκθέτες έχουν καταφτάσει από διάφορα σημεία της Ελλάδας, από την Κρήτη, από τη Λάρισα, από το Μέτσοβο, από τα Τρίκαλα, από την Δράμα. 120 εκθέτες στον αριθμό. Έχει συμπληρωθεί στο 100% ο χώρος διαθεσιμότητας, οι θέσεις μάλλον που διατίθενται στους εμπόρους αυτούς, που από αύριο θα βρίσκονται στο Δημότυχο μέχρι και την Δευτέρα, με λογής προϊόντα και τα σχετικά παζάρια που ο κόσμος κάνει μαζί τους για να πάρει όσο πιο οικονομικά γίνεται προϊόντα, όπως χαλιά, λευκά είδη, είδη οικιακού εξοπλισμού, ένδυσης, υπόδυσης και ό,τι μπορεί άλλο να φανταστεί κανείς να παρελάβει από μία εμποροπανήγυρη, βεβαίως με τις υπαίθριες ταβέρνες να κυριαρχούν και αυτές και να μαζεύονται έτσι κόσμος από διάφορα μέρη της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, επισκεπτόμενος την περιφερειακή οδό στο Δημότυχο. Ο κύριος Δημοσχάκης, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, πήρε τις δύο επιστολές των συγκελιστικών ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων Εύρου, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες ενώσεις ζητούν εδώ και πάρα πολύ τελευταία, έχουν στείλει πολλές επιστολές και έχουν δημοσιοποιήσει το πρόβλημά τους που αφορά την υποστελέχωση των δύο αστυνομικών διευθύνσεων, και απέστειλε, μάλλον διαβίβασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις δύο αυτές επιστολές με σκοπό να βρουν αντίκρισμα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν, μάλλον να υπάρξουν συμπληρωματικές μεταθέσεις με ικανό αριθμό στελεχειακού δυναμικού. Έχουμε ένα παρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες που θα λειτουργήσει φέτος για πρώτη φορά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Αλεξανδρούπολης. Και αν μας ακούει κάποιος και ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνεί με το 6ο πειραματικό γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης στο 25510-89804. Γίνεται μία ακόμα δράση για τις μέλουσες μητέρες πάλι στην Αλεξανδρούπολη, μία βιωματική συνάντηση με θέμα το θυλασμό στις 23 Σεπτεμβρίου από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα της επόμενης Τετάρτης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, και στη διάρκεια της όσες κυρίες θα συμμετέχουν θα ενημερωθούν για τον μητρικό θυλασμό και θα λύσουν τις απορίες γύρω από αυτό. Και κλείνω με μία επιστολή που αναρτήθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Ακρίτας Αρμενίου, αθλητικό και, ναι, που έχει και ομάδα ποδοσφαίρου, και που δείχνει πώς τελικά το δημογραφικό έχει επίπτωση και στις ομάδες ποδοσφαιρικές περιοχής μας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μετά από πολλή σκέψη και πολύ πόνο και πολλή προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή πήραν την ομόφωνη απόφαση να μην συμμετέχει ο Ακρίτας Ορμενίου στο ερχόμενο πρωτάθλημα, και οι λόγοι είναι γνωστοί, η αποψήλωση της ομάδας από κορμό που προέρχεται από το χωριό και την ευρύτερη περιοχή των Τριγώνων. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Ακόμα και αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα, είναι δύσκολο να πηγαίνουν να έρχονται στο Αρμένιο για τις προπονήσεις, και έτσι αναγκάζονται δυστυχώς να πάρουν αυτή την δυσάρεστη και έτσι, πολύ στενάχωρη απόφαση να μην υπάρξει η ομάδα του Ακρίτας Ορμενίου στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Έτσι κι αλλιώς το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η χώρα, χωρίς να έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά πράγματα ως πολιτεία γύρω από αυτό το θέμα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή, και εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ζευγάρι ηλικιωμένων στα ίδρυα του Δήμου Βυσσαλτία Σερών, το οποίο έπεσε θύμα στα χέρια τριών αδίστακτων δραστών μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μάλιστα, οι κακοποιείτε δίστασαν να ασκήσουν σωματική βία στους ηλικιωμένους, τραυματίζοντάς τους προκειμένου να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και κάποια χρυσά κοσμήματα που δεν ξεπερνούν κατά δήλωση του ζευγαριού τα άλλα 500 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές στις 2.30 τα ξημερώματα, στα Ίδυρα όπως σας είπα, όταν τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο της μονοκατοικίας όπου διαμένει το ζευγάρι, ηλικίες 79 και 78 χρονών. Οι ηλικιωμένοι ξύπνησαν από το θόρυβο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους κακοποιούς, οι οποίοι με την απειλή κατσαβιδιού άρχισαν αμέσως να τους απειλούν, ζητώντας επίμονα τις οικονομίες τους. Όταν το ζευγάρι δήλωσε πως δεν υπάρχουν χρήματα και κυρίως μεγάλα ποσά, πέρασαν στην σωματική βία, χτύπησαν τον ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η ηλικιωμένη, και μετά από εξονυχιστική έρευνα σε όλα τα δωμάτια, εντόπισαν το ποσό των 500 ευρώ, κάποια λίγα κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι φεύγοντας, η ηλικιωμένη γυναίκα άκουσε τον ένα από τους δράστες να λέει εκνευρισμένος: «Λάθος πληροφορίες είχαμε».
0: Έτσι συμβαίνει πάντως.
2: Ήταν ή λάθος σπίτι χτύπησαν. Πάντως, όπως και να έχει τώρα, οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την ηλικία έχασαν τον ύπνο στην κυριολεξία, τους χτύπησαν κιόλας και προανάκριση για το συμβάν συνεργούν στελέχη του Τμήματος Προσδίωξης και Εξυγχρονίας Εγκλημάτων Σερών. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία που αφορούν την πληθυσμιακή συρρήκνωση, αυτό που λέγαμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, αυτά επιβεβαιώθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Σταθερή είναι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Κάθε χρόνο αγγίζει το 2%. Αυτό δήλωσε και φέτος ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κ. Καραβασίλης, αναφερόμενος στη νέα εκπαιδευτική χρονιά που ήδη ξεκίνησε. Φέτος στα 76 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών φοιτούν 6.000 μαθήτρες και μαθητές, στα 75 νηπιαγωγεία 1.700 μαθητές και μαθήτριες, λιλιπούτιοι μαθήτρες και μαθητές, και γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε οι μαθητές που μπορεί να είναι πολύ λίγοι σε κάποια ορεινά χωριά να μην αισθάνονται απομονωμένοι. Ενδεικτικά θα σας πω ότι υπάρχουν 12 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Αχλαδοχωρίου, 3 μόλις παιδάκια στον νηπιαγωγείο Ορεινής. Παρ' όλα αυτά, όπως υποστήριξε ο Διευθυντής, από την πλευρά του καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες ούτως ώστε να, και αυτά να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά της πόλης όσο αυτό γίνεται, και φυσικά να ολοκληρώνεται έτσι ο μαθησιακός τους κύκλος και να υπάρχει πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ήδη έχουν προσληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, υπηρετούν 1.500 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν ήδη προσληφθεί 217 αναπληρωτές, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα σχολική χρονιά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον ξεκίνησε χωρίς προβλήματα. Έχουμε ένα κατηγορό που έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή Σερών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιωτική κοινοπραξία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε τοπικό επίπεδο, καθώς ήδη σας έχω πει πάρα πολλές φορές για την αύξηση της τιμής των διοδίων από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη την πολύ κακή κατάσταση του οδοστρώματος που εγκυμονεί κινδύνους. Οι πληροφορίες που φέρονται από όσοι ήρθαν σε επαφή με την κοινοπραξία είναι ότι τώρα αναλάβαμε, θα δούμε και μέσα στην επόμενη πενταετία θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και μέχρι τότε βέβαια χτυπάμε ξύλο, δίνουμε και ό,τι πόσες ευχές μπορούμε περισσότερες, μήπως και σωθεί κάτι, να μην έχουμε κάποιο δυστύχημα, γιατί πραγματικά η κατάσταση, τουλάχιστον στο οδικό άξονα Σερών Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά απαράδεκτη από τη μια πλευρά και επικίνδυνη από την άλλη. Τώρα, αναλυτικά παραθέτει τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στις τιμές των διοδίων για τα ΙΟΤΑΧΗ που ανέρχονται στο 170% στο κείμενό της Ομαρχιακή Επιτροπή Σερών του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρεται στην κατάργηση των κοινωνικών ελαφρύνσεων, στην επιβάρυνση στα επαγγελματικά οχήματα, στην εξοντόξευση εσόδων εις βάρος των πολιτών και τι ζητά. Ζητά την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής και διαφάνεια στη σύμβαση, ζητά ουσιαστικές εκπτώσεις για τους συχνούς χρήστες. Αυτό ίσχυε παλαιότερα, δεν ισχύει τώρα. Ζητά την πλήρη διατήρηση της προστασίας για τους ανέργους και τους κατοίκους των παραμεθωρίων περιοχών. Κατά τα άλλα, έχει ξεκινήσει ο κύκλος ενημερωτικών ομιλιών σχετικά με τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Σερών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Ήδη είχε ξεκινήσει αρχές καλοκαιριού, αν θυμάστε, είχε μεγάλη ανταπόκριση και περάσαμε τώρα στο νέο γύρο ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς ένα τηλεφώνημα, ένα κατεπήγον μήνυμα, μία ευγενική φωνή που ζητά μόνο μία επιβεβαίωση και η παγίδα, ξέρετε, έχει στηθεί και είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε θύματα των επιτίδιων, κυρίως άμα χάσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν είναι θέμα αν είσαι έξυπνος ή κουτός, είσαι ηλικιωμένος ή νέος, όλοι είμαστε υποψήφια θύματα, αν χάσουμε την ψυχραιμία μας. Αυτό και πάρα πολλές άλλες συμβουλές δίνουν εξειδικευμένα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνση στον κύκλο ενημερωτικών ομιλιών. Η πρώτη ξεκίνησε σήμερα στις 10 το πρωί. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο στο Αμφιθέατρο της ΔΕΙΑ την 3η 22 Σεπτεμβρίου και την 5η 1η Οκτωβρίου στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Στο ίδιο πλαίσιο, με κεντρικό σύνθημα «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας χάρη σε ζωή», το Γενικό Νοσοκομείο Σερών σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων μας και κυρίως στην προσέλκυση νέων εθελοντών δοτών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Αύριο λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αυτή η δράση από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Διαδικασία ενημέρωσης και λήψης δείγματος, σωματικό επίχρησμα δηλαδή, Θεσσάλιο, μια διαδικασία γρήγορη, ανώδυνη και απολύτως ασφαλής. Ολοκληρώνω με τη μεγάλη γιορτή, με τη μεγάλη γιορτή που γίνεται ακριβώς έξω από το παράθυρο που σας μιλάω αυτή τη στιγμή, επιχειρηματικό κέντρο Σερέξπο Χρήστος Μέγκλας, εδώ σε σε λίγη ώρα θα χτυπήσει η καρδιά του εκθεσιακού κέντρου και του επιχειρήν, αλλά και του πολιτισμού. Όλα θα ενωθούν. 7 η ώρα το απόγευμα είναι τα εγγένεια που θα τελεστούν από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Θεραίο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου. 150 εκφέτες ήδη έχουν, βρίσκονται πανέτοιμοι να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στα περίπτερα που έχουν στηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία, τιμόμενη περιφέρεια η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων και συναυλίων. Σήμερα την σκηνή της φετινής 10ης Expo θα εγκαινιάσει η συναυλία του Τόνι Σφίνου, προσφέροντας φυσικά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στους πολυάριθμους, αν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή των προηγούμενων χρόνων, επισκεπτών. Δεν υπάρχει είσοδος, ενώ υπάρχει με πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να εξυπηρετήσει όσους θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση.
0: Ελπίζουμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών και ευχόμαστε να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, καθώς σήμερα εκεί έχουμε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Καβάλα, το οποίο θα γίνει η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Γάλαξη στην Καβάλα και είναι ανοιχτή στο κοινό. Στην Καβάλα θα απευθυνθούν και θα παρέμβουν σε συζήτηση δύο στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Σωτήρης Αλεξίου, ο υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Θωμάς Μόσχου, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και παράταξης. Ο κύριος Αλεξίος Σωτήρης μίλησε, ο υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μίλησε στην Ερκομοτηνής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπα.
3: Αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα πολύ νέο κόμμα και μέσα στο καλοκαίρι ήταν δύσκολη η οργανωτική, πλήρης οργανωτική ανάπτυξη. Επομένως, αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να φτιαχτούν οι συντονιστικές επιτροπές σε κάθε νομό της περιφέρειας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και ξεκινάμε την εξωστρέφειά μας και τη συζήτησή μας με τους πολίτες των περιοχών από την Καβάλα αύριο, όπως πολύ καλά είπατε, στις 7 η ώρα, και φιλοδοξούμε να είναι η αρχή μιας θηράς τέτοιων εκδηλώσεων, τέτοιων συζητήσεων, γιατί το πρώτο και βασικό μας μέλημα είναι η επαφή με τον κόσμο, αυτόν που ζει και ξέρει τα προβλήματά του, και από εκεί θα έρθουν και οι λύσεις και από εκεί θα έρθει αυτή η μεγάλη συμπαράταξη, αυτό το μεγάλο μέτωπο που θέλουμε να δημιουργήσουμε με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος. Επομένως, για μας είναι η αρχή, η θεμέλια αλήθεια, αν θέλετε, για τη συγκρότηση του κόμματος στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτυχία που ελπίζω ότι θα έχει η αυριανή εκδήλωση.
0: Αυριανή εκδήλωση είναι η πρώτη στην Καβάλα. Έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις για όλη την υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν ή απλώς μπαίνουν σιγά σιγά στο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι?
3: Μπορώ να ανακοινώσω, δεν υπάρχουν, αλλά γίνονται συζητήσεις όπως φαντάζεστε σε όλες τις περιοχές. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο στόχος μας είναι να ανακοινωθούν, όπως είπα, τα συντονιστικά του κόμματος σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε και όλος ο κόσμος που είτε θέλει να εγγραφεί στην Ελλάς είτε να συζητήσει μαζί της, να έχει τους ανθρώπους αναφοράς σε κάθε περιοχή και να μπορεί να έρθει πολύ πιο εύκολα σε επαφή, αλλά και να κινητοποιηθούμε και εμείς πολύ πιο αποτελεσματικά και συγκροτημένα.
0: Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τα συντονιστικά αναπεριφέρεια, έτσι?
3: Ναι, ακριβώς. Που φαίνεται και στις μετρήσεις υπάρχει και στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στο κόμμα αυτή τη στιγμή μου μεταφέρουν μια εικόνα και από πάνω, από την περιφέρεια, που λέει ότι ο κόσμος είναι ακανακτισμένος και εγκλωβισμένος, θέλει μια διέξοδο. Οι μετρήσεις λένε ότι γύρω στο 75% του πληθυσμού της χώρας θέλει πολιτική αλλαγή. Και αυτό φαίνεται και στις συζητήσεις που γίνονται καθημερινά στα καφενεία, στις δουλειές και ούτω καθεξής. Επομένως, δικιά μας υποχρέωση, αν θέλετε, και φιλοδοξία είναι να έρθουμε σε επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο και να εκφράσουμε μαζί με αυτόν όλη αυτήν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή που φαίνεται ότι υπάρχει. Επομένως, οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάει καλά το εγχείρημά μας υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσο θα καταφέρουμε να εμπνεύσουμε και να ξαναδώσουμε ελπίδα στον κόσμο και να νιώσουν όλοι ότι μπορούν να είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας, μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή στην περιοχή τους, αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο υπεύθυνος του οργανωτικού της Ελλάδας της Ελληνικής Αυτιστερής Συμπαράταξης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Σωτήρης Αλεξίου. Σήμερα είναι η ανοιχτή εκδήλωση στη Καβάλα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γάλαξη και είναι ανοιχτή στο κοινό. Μια πρώτη συζήτηση που θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες. Και από εκεί να πάμε στην περιφέρεια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετατρέπει το μήνυμα της οδικής ασφαλείας σε πράξη από σήμερα έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου με βιωματικές δράσεις στα σχολεία, ποδηλατικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή φορέων και πολιτών, προσφέρονται ευκαιρίες ενημέρωσης, συμμετοχής και αλλαγής συμπεριφοράς. Θα πάμε να συναντήσουμε το προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Παντελή Δηλίδη.
4: Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η οποία ξεκίνησε το 2002, διεξάγεται κάθε χρόνο το ίδιο διάστημα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου και πλέον έχει χαραστεί κορυφαίος θεσμός στον χώρο των περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις για την προώθηση και προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή της πεζής μετακίνησης, της χρήσης ποδηλάτου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και οι δράσεις αυτές κινούνται από την δημόσια κλήρωση δώρων για τους πολιτευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, μια δράση που προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες και έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου ώστε να κάνουμε την κλήρωση των δώρων σε αυτούς που εγγράφτηκαν ως πολιτευτές. Επίσης την οργάνωση πεζοπορίας στην Καβάλα, ημερών ποδηλάτου σε Αλεξανδρούπολη και Δράμα, φεστιβάλ ποδηλάτου στην Ξάνθη, έως την τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 22 Σεπτεμβρίου. Όπου εκεί θα έχουμε μετακίνηση πολιτών, μαθητών αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από τις διάφορες πόλεις λοιπόν μετακινούνται όλοι αυτοί στην Κομωτινή, στην έδρα της Περιφέρειας, με δημόσια μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί, και βέβαια η μετακίνηση αυτή γίνεται συμβολικά, για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε μια σχετική ημερίδα για τη βιώσιμη κινητικότητα και την απονομή βραβείων σε μαθητές που συμμετείχαν σε ένα σχετικό διαγωνισμό που επίσης προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες. Νομίζω ότι πραγματικά βοηθούν αφενός τους μικρούς τους μαθητές μας όλων των βαθμίδων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων, αφετέρου όμως και τους γονείς και όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό. Μπορούν και φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας να ευαισθητοποιηθεί όλη η τοπική κοινωνία στην ουσία πάνω στο θέμα της οδικής ασφάλειας αλλά και της βιώσιμης κινητικότητας. Για μας αυτές οι δύο ή τρεις έννοιες, θα το πω έτσι, βιώσιμη κινητικότητα, οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και τις οποίες και πρέπει και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε όλες μαζί και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον και βεβαίως για ελάχιστα έως μηδενικά τροχαία ατυχήματα. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, κάνουμε κάθε χρόνο, όπως θα κάνουμε και φέτος, τις εβδομάδες οδικής ασφάλειας, δηλαδή σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, από την Δράμα μέχρι την Οριστιάδα, εβδομάδες δηλαδή κατά τις οποίες σε συγκεκριμένα σημεία που επιλέγουμε καλούμε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε να τους κάνουμε θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μέσα από σταθμούς εκπαίδευσης που έχουμε πάνω στην οδική ασφάλεια. Είναι μια πολύ επιτυχημένη δράση. Το λαμβάνουμε αυτό και από τους μαθητές που πολλές φορές είναι ενθουσιασμένοι, αλλά και από τους ενήλικες που τους συναντεύουν, τους γονείς κλπ. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει επιτυχία, μεγάλη επιτυχία αυτή η δράση και φυσικά την συνεχίζουμε.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Παντελής Δελίδης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, που έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα και θα κρατήσουν έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Και από τα πράγματα που θα γίνουν για την, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, να πάμε στα αγροτικά, να δούμε πως την περιοχή του Εύρου εκεί. Σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάγα, θα συναντήσουμε τον Λάμπη Κουμπουρίδη, είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Δημητριακών Οριστιάδας η Ένωση, ο οποίος λέει ότι φέτος είναι χρυσή χρονιά για τον Ηλίανδρο στο Βόρειο Εύρο, καθώς κατάφεραν να πάρουν μια εξαιρετική τιμή και να δώσουν στους αγρότες ως δική τους έτσι, επιτυχία. Να τον ακούσουμε.
5: Ο συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες όπως την αποθήκευση, τη συγκομιδή, την αποθήκευση, και όταν προωθούμε τον προϊόν, το προωθούμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε. Πούμε και συντήρηση δηλαδή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους υπόλοιπους σε όλη την Ελλάδα. Τον αποθηκευτικό χώρο, τη συντήρηση και την προώθηση. Σκεφτείτε ότι μέσα στο σιλό μας έχουμε και περίπου, θα έχουμε περίπου στους 20.000 τόνους ηλίανθου. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποθηκεύονται μέσα στο συντηρισμό. Ο συντηρισμός έχει περίπου στους 400.000 τόνους αποθηκευτικούς χώρους, 440, εκ των οποίων η μισή είναι αποθήκες και η άλλη μισή είναι σιλό.
6: Πάντως η τιμή αυτή της Ένωσης εδώ της Οριστιάδας
5: υπάρχει πανελλαδικά.
6: Θεωρείτε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι η καλύτερη, είναι νούμερο ένα.
5: Έτσι, είμαστε πρώτοι.
6: Τώρα είμαστε πρώτοι και σε παραγωγή φέτος στον ηλίανθο.
5: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Να πω ότι τα ξηρικά είναι άνω των 200 κιλών.
6: Ναι.
5: Πέρσι ήμασταν περίπου στα 150 με 155 έβγαινε ο μέσος όρος.
6: Για τα ξηρικά είναι αυτά.
5: Πάνω. Αυτά είναι για τα ξηρικά. Για τα ποτιστικά ακούμε και νούμερα πάνω από 500 κιλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου στα 400. Μία χρυσή χρονιά εγώ θα την έλεγα, γιατί θα συνδυάσει τιμή μαζί με τα κιλά. Ο ηλίανθος τώρα προορίζεται μόνο για βιοδίζελ. Για ενεργειακό, μιας και θα πρέπει να τηρήσουν την κατανομή και να παραδώσουν στα δηληστήρια την ποσότητα την οποία, η ποσότητα η οποία έχει συμφωνηθεί. Και όταν τελειώσουν αυτές οι ποσότητες, τότε αρχίσουν και το φτιάχνουν για φαγητό. Βρόσιμο γίνεται μετά.
6: Η ποιότητα του ηλιάθρου της περιοχής μας κρίνεται έτσι από τις καλύτερες.
5: Λοιπόν, η ποιότητά μας είναι μέτρια. Δεν ξέρω το κλίμα είναι, δηλαδή σε άλλες περιοχές όπως π.χ. στην Ξάνθη βλέπεις 46% λάδι, 45-44%. Εδώ είμαστε συνήθως από 39 μέχρι 42-43%. Αλλά εμείς εδώ παίρνουμε κιλά, σε αυτές τις περιοχές κάτω δεν παίρνουν κιλά. Το καθήκον μας το κάναμε το 4,50 για τον παραγωγό,
6: ναι.
5: Και το ξανατονίζω γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε 45 λεπτά στον παραγωγό. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα πληρωθεί με 45 λεπτά.
6: Καθαρά στο χέρι, έτσι.
5: Καθαρά στο χέρι. Πέραν του ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ θα πάει στα 50-51, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, λέει αυτή η τιμή είναι με το ΦΠΑ. Ακούστε με τώρα. Εμείς ότι τιμή ανακοινώνουμε καθαρή τιμή. 45 ουρανοκατέβατα. Τέλος. Τελεία και παύλα. Όταν βγάζω ανακοίνωση και έχει αριθμό πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι η δουλειά είναι τελειωμένη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε μόνο εμείς, οι άλλοι δεν θα πληρώσουν και. Μας δεν μας ενδιαφέρει την κάνουμε, άλλοι μας ενδιαφέρει την κάνουμε εμείς.
6: Πληρώνουμε αμέσως, κύριε Κουμπλίδη.
5: Όχι, λοιπόν, να πω τι γίνεται. Θα κοπεί τιμολόγιο μέσα στον Οκτώβριο 43 λεπτά και 2 λεπτά το συν 20 της ανακοίνωσης θα δοθεί από το συνεταιρισμό σε χρήματα. Όχι σε προϊόν, την απολυπάσματα, σε εφόδια. Είναι από τα χρήματα της αποθήκευσης που έχει ο συνεταιρισμός, που κάνει ο συνεταιρισμός.
6: Μέχρι πότε συνεχίζονται τα λόνια, δηλαδή.
5: Κοιτάξτε τώρα, μαζί με τα επίσπορα θα μας βρει και ο Νοέμβριος, πιστεύω. Φέτος είναι λίγο μυστήρια η χρονιά.
6: Κι άμα βρέξει,
5: Εντάξει, δεν χαλάει ο ηλίανθος άμα βρέξει. Ίσα-ίσα τον ξεραίνει πιο γρήγορα, τον γυρνάει πιο γρήγορα.
6: Άρα λοιπόν, 45 λεπτά φέτος για όσους παραδώσουν στην Ένωση.
5: Για όσους παραδώσουν στην Ένωση Οριστιάδες. Προλαβαίνουν και τώρα. Δεν έχει σημασία να έχεις. Να έχεις κάνει σύμβαση. Κάνουμε συμβάσεις τώρα.
6: Δηλαδή μας ακούει τώρα ένας παραγωγός ηλιάνθου, καλλιεργητής ηλιάνθου από το σουφλί, ας πούμε.
5: Μπορεί να παραδώσει αυτή τη στιγμή στο συνεταιρισμό.
6: Α, μπορεί. Μάλιστα.
5: Δίνει όνομα, κάνουμε συμβάσεις, προχωράμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Λάμπης Κουμπίδης, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Δημοτικών Οριστιάδας «Η Ένωση». Για τον Ηλίανθο η τιμή είναι στο 0,45 λεπτό το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ περίπου στον τόνο, και οπότε φαίνεται ότι μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη τιμή που μπορεί και υπάρχει στην Ελλάδα όπως το έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να παραμείνουμε σε ένα θέμα που επίσης έχει μια θετική εξέλιξη. Θα πάμε να συναντήσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας, την κυρία Αγγελική Δελικάρη, καθώς έχουμε καλές εξελίξεις στο θέμα της αποζημίωσης για τους αγρότες Αθηνά και των Πηλίπων.
7: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και θετική εξέλιξη για τους αγρότες και τους παραγωγούς μας στα Τενάκη των Πηλίπων, αφού με απόφαση της κυβέρνησης προχωρά επιτέλους η αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, και με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η σχετική εγκύκλιος, η οποία θα εξειδικεύσει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων. Μίλησα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μαζεύουν τα απαραίτητα έγγραφα και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει, αφού οι παραγωγοί των Τεναγών των Πηλίπων είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, που είχαν άμεσες συνέπειες στην παραγωγή και φυσικά στο εισόδημά τους. Έτσι, για έναν αγρότη η απώλεια της παραγωγής του δεν είναι απλώς μια οικονομική ζημιά, είναι πλήγμα στην ίδια τη δυνατότητά του να συνεχίσει να καλλιεργεί, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, να σχεδιάζει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, και φυσικά όλο αυτό αντανακλά και στις οικογένειες των γεωργών. Γι' αυτό και, όπως είπατε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια από τους θεσμικούς φορείς, τους βουλευτές και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, φυσικά και από τον Αγροτικό Σύλλογο, το ΕΒ, προκειμένου το αίτημα των παραγωγών μας να φτάσει στην κυβέρνηση και να υπάρξει ουσιαστική λύση. Η οριστική απόφαση είχε επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που είχε στη Θεσσαλονίκη με τους δημάρχους, όταν ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, έθεσε εκ νέου το ζήτημα, και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, ότι ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο διεκδικήσαμε συλλογικά και επίμονα, και το τονίζω αυτό, όλοι μαζί ήμασταν εκεί, δίπλα στους αγρότες, έτσι οδηγείται πλέον σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αγγελική Δηλικάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν για τις αποζημιώσεις των αγροτών στα Τενάκη των Πηλίπων στην Καβάλα. Θα παραμείνουμε για λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε τον κύριο Σαββά Αγιεράκη, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νόστου και Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας. Να δούμε πώς πηγαίνει και η συγκομιδή σε εκείνες τις περιοχές του νέου στρατού, πώς έχουν τα πράγματα.
8: Η συγκομιδή των προϊόντων έχει ξεκινήσει έτσι σε κάποιες περιοχές, όπως και στην Πράσινη Ελιάς και στο Παγκαίο και στην περιοχή του Νέστου. Είναι μια καλή χρονιά, θα λέγαμε. Έτσι, έχει λίγο από περιοχή σε περιοχή, βλέπουμε ότι έχει αυξομοίωση στην ποσότητα της παραγωγής, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα φέτος. Είναι μια χρονιά για την ελιά λίγο περίεργη, διότι υπάρχουν αποθέματα από πέρυσι σε όλους τους συνεταιρισμούς και στους εμπόρους που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα, την εμπορική. Η ελιά κλονίστηκε πέρυσι από τις εξαγγελίες με τους δασμούς του Προέδρου της Αμερικής, του Τραμπ, διότι δεν γίνανε κάποιες εμπορικές πράξεις για ένα μήνα, όταν οι δασμοί ήταν πολύ υψηλοί, και αυτά τα αποθέματα και αυτές οι ποσότητες που δεν φύγανε προς την Αμερική, από όλη την Ευρώπη και από τη χώρα μας φυσικά, έχουν μείνει και περιμένουν πίσω να απορροφηθούν σιγά σιγά σταδιακά από την αγορά. Αλλά έχει ξεκινήσει και η συγκομιδή του Καλαμποκιού. Το Καλαμπόκι που βλέπουμε να περνάει μια κρίση συνεχιζόμενη έτσι της κρίσης που περνάει τα τελευταία 4-5 χρόνια με την σύραξη που έχει δημιουργηθεί Ρωσίας και Ουκρανίας. Μας ακολουθεί όλο αυτό και θα είμαστε έτσι σε μια στάση αναμονής για να δούμε αν μπορεί το Καλαμπόκι να κινηθεί καλύτερα εμπορικά τους επόμενους μήνες. Περιμένουμε και τη συγκομιδή του ακτινιδίου μετά τις 15 Οκτώβρη, αλλά πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για το ακτινίδιο σε μια άλλη έτσι, επικοινωνία που θα έχουμε, διότι το ακτινίδιο είναι αυτό που κρατάει έτσι, ένα πολύ μεγάλο βασικό μέγεθος στην οικονομία, στην περιοχή όχι μόνο του Νέστορα, αλλά του νομού Καβάλας γενικότερα. Με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις από τον Γενάρη μέχρι και τον Μάρτιο, στα βουνά της Βουλγαρίας, ανάντι δηλαδή του φράγματος, είδαμε ότι οι ποσότητες πληρότητας του φράγματος ήταν πάρα πολύ μεγάλες και αυτό εδώ μας έκανε να έχουμε μια ασφαλή ροή των υδάτων που χρειαζόμαστε για άρδευση, οπότε μπορούμε να πούμε ήταν μια φυσιολογική χρονιά για την άρδευση.
0: Και από την περιοχή του Νέστορα μεταφέρθουμε στο νησί της Θάσου. Τα πράγματα φέτος, τουλάχιστον από τον Αύγουστο, πήγαν πολύ καλά. Πηγαίνουν και πολύ καλά από την πλευρά των επισκεπτών και τον τουρισμό και το Σεπτέμβριο. Να δούμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού εκεί στο Δήμο Θάσου, τον κύριο Μαρκιωάννου Ιωάννη.
9: Αρχικά να πούμε ότι η εξέλιξη είναι όπως ακριβώς περιμέναμε. Βλέπαμε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση έτσι, ότι θα πάει προς τα πίσω η τουριστική περίοδος, η τάση ήταν κάποιοι να μεταφέρουν την κατάσταση έτσι, ότι θα πάει προς τα πίσω η τουριστική περίοδος, η τάση ήταν κάποιοι να

0: να βγάλουμε συμπεράσματα από το Μάιο και τον Ιούνιο, ούτε να απογοητευόμαστε ούτε να ενθουσιαζόμαστε. Υπάρχει μια στρατηγική η οποία ακολουθείται από πολλούς ανθρώπους και φαίνεται πως αυτή για το νησί μας αποδίδει. Νομίζουμε πως ήταν μια καλή χρονιά και φτάνουμε στην πιο σημαντική περίοδο για τους επιχειρηματίες που θα κάνουν και το ταμείο για να δούμε και τελικά αν οι επισκέψεις, οι αφήξεις των επισκεπτών έχουν αφήσει στο ταμείο τα αναμενόμενα ή τα έξοδα είναι τόσα πολλά που δημιουργούν θέμα και θα πρέπει να δούμε διαφορετικά πράγματα σε κεντρικό επίπεδο πλέον. Στο νησί της Θάσου πάρα πολύ σημαντική αύξηση είχαν οι Τούρκοι και οι Σέρβοι. Mm-hmm. Φαίνεται πως προέκυψαν από το έλλειμμα των προκρατήσεων που δημιουργήθηκε, προέκυψαν αρκετά κενά δωμάτια στο πω τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οπότε βρήκανε την ευκαιρία οι Τούρκοι να έρθουν και να αποτελέσουν μια έτσι πάρα πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νησί μας. Mm-hmm. Και είναι και μια αγορά η οποία δημιουργεί, δεν έρχεται μόνο στα καταλήμματα, αλλά έχει πάρα πολλές κοινές συνήθειες με εμάς και κινεί όλη την αγορά. Τα δωμάτια στο νησί της Θάσου αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι περισσότερες και από τις ξενοδοχειακές κλίνες και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια πλέον που έχουν εξυγχρονιστεί και προσφέρουν αρκετές πάρα πολλές παροχές, έχουν πολύ καλές πληρότητες και είναι ένα τμήμα που το προτιμάει ο κόσμος και στηρίζει πάρα πολύ την τοπική οικονομία.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Μακιανός Ιωάννης, αντιδήμαρχος τουρισμού στον Δήμο Θάσου, για την επισκεψιμότητα που υπήρχε από τον Αύγουστο και μετά πολύ ικανοποιητική για αριθμή. Θα δούμε τι θα βγάλει και το πόρισμα των ανθρώπων που έχουν επιχειρήσει στην περιοχή, για να δούμε και πώς ήταν η σύγκριση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεόδωρο Χατζηχρήστο, ο οποίος είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Καμπάλας, οι οποίοι έχουν στείλει και μια επιστολή προς τους βουλευτές μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε και από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Η επιστολή είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προχθές έγινε. Συζητήθηκαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης, μιας και οι τέσσερις βουλευτές της Καβάλας είναι από την παράταξη της κυβέρνησης, τη Νέα Δημοκρατία, να τους αλεί μια επιστολή ώστε και αυτοί να μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά μας στην κεντρική διοίκηση. Φυσικά περιμέναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και να δώσουν μια ανάσταση στην πραγματική οικονομία. Κατά αυτού ανακοινώθηκαν ρυθμίσεις περιορισμένης εμβέλειας που τη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων την έχουν αφήσει εκτός. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα στήριξης άμεσα. Είναι πάγιες οι θέσεις μας και να μην είναι ημίμετρα, είτε να είναι ανακοινώσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν μετά από ένα ή δύο χρόνια. Δεν θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που σήμερα συμβαίνει. Και τι είναι σήμερα? Σήμερα έχουμε τη ρήγνωση στο τζίρο μας και αβεβαιότητα για το αύριο. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Έρχεται και ο χειμώνας εδώ στην περιοχή μας, για μας τώρα θα είναι δύσκολος, γιατί η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να έχει πολύ κόσμο, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα που είχαμε πέρσι τουλάχιστον. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα δυσκολέψουν. Και για τον λόγο αυτό απευθυνόμαστε στους βουλευτές, οι οποίοι να μεταφέρουν το μήνυμα προς την κυβέρνηση, ποτέ δεν είναι αργά. Ίσως να υπάρχουν διορθώσεις, σε προεκλογικό περίοδο είμαστε, να περιμένουμε μήπως και δούμε κάτι να αλλάζει.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από την ζωή σπουδαία Μαρία Κάλλας και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με την δική της τη μαγευτική φωνή. Μαρία Κάλλας, Ορφέας και Ευρυδίκη λοιπόν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει γιατί δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους με παιδιά που πήγαν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, διάλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα Σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβδο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού Μενταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μενταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Μενταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή Σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αφενός. Τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ηγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ηγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βεβαίως θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνώ στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια έτσι, σοβαρή επιλόχη απλέον, σε μια σοβαρή επιλόχη κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 2 ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης στο μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση του θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδίκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της Διεύθυνσης της Ιατρικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνηλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπανανηφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευθεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι οι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη δυσφορία και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη, θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλεια, και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκίνης Εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της Ελληνικής Αντικαρκίνης Εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια, μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκη.
0: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στον δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα αποβλητικό θέαμα. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σαρώναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία, το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
10: Στο επίκεντρο λοιπόν βράστηκε συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατείων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά μεταξύ άλλων η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέθεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν, και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία, προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
0: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητο από.
0: Στα απολύτως
13: απαραίτητα, τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα. Με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες, ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
14: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνου έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου 72 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σερ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σερ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλες, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80 από τις 100 επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΕΡΕΞΠΟ. Επίσης, στη μόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Βίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σερ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σερ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σερ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνης Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
2: Συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνης Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: 5.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε, τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλιχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλιχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση περτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλιχάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διαναμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα, για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρ και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς, όπως αναφέρουν, είναι περιορισμένος ο κύκλος των κάρτων που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτζικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτζικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη

0: συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Χολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία, αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη, η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται οι καταγγελίες και οι αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμός στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώθηκαν σχολεία ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
5: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
6: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές, παρακαλώ, πρακτικά.
5: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
4: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε, και πέρα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
4: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπατικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο, με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι συνέθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης εντάξει, εδώ να υποστήριξε ότι η Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε και οι δύο, τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και ως εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαραδίδονται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή Χάος πήρατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία. Και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
4: Θεωρώ από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
8: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
7: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Για να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δουδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δουδονή αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδη ήταν παρόν συνέδρια εκπροσώποντα την κυβέρνηση. Ο κ. Δουδονή είπε ότι δεν μπορεί ένα εξοικονομευτικό υπουργό να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
4: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκη. Οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
9: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο εφεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Και δεν μιλάτε για τον 99, που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ, το Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ κύριε Μητσοτάκη παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1,3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των δύο συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
7: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο συνταγματικός νομοθέτης θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
4: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
7: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα αρκούσε μόνο 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
4: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
10: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες από φυλάκισης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούνται 2 γιατροί του Κολωνακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των 2 γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίγουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών, Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολωνακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
4: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
11: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι. Και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαθαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα. Για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται η γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουν με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω κάνει και έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
4: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
11: Ναι, η γιατρός, οι γιατροί μάλλον και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
4: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα, θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, μάνα, είναι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
12: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού τον κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
13: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
12: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
4: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση, με το ένα χέρι, αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
14: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε αυτή είναι η ένστασή μας.
13: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν.
14: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξεπλάγινοντα να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
13: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται.
14: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
4: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί. Ήταν κάτι που έκαναν συχνά, παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπλέον, μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με τον παχύγνωστο τραγουδιστή. Όπου, όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες. ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
4: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
16: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
4: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση, αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια, αλλά και τα τρόφιμα.
18: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με πετραχίλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
4: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπες, Ντόνα, για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπένσεν, λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μία κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η κατάσταση δίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη. Και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
4: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους, βέβαια, παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Friedrich Merz. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνής εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Να γερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλά, μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις και δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να περναγγείλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα λυθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
4: στηρίξουν. Και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα λυθούν αποφάσεις.
21: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις τελευταίων ετών, την πανδημία, τόσες πολιτικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη για τις προηγούμενες κρίσεις.
4: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
1: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδο των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
4: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2% έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Mm. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Μόν είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα.

0: Τα γένεια των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
1: Ο καλοκαιρινό πρωθυπουργό έρχεται ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζει τον κεραμικό ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στην σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενή Αλούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασοσιαλδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώθερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
0: Ακριβώς. Ευγενή Αλούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League, υποδέχεται στο Καρασκάκη στην Πολωνική Αγγελόνια μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το
0: κάνει πανηγυρικά.
4: Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την Ευρύο Σπόρ, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο Βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού Βόλι τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς.

0: Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο ατύχημα στην Παθέ. Συναγερμός για φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά. Κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πειρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του όχι σε όλα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Διακοπή κυκλοφορία το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
8: Γιατί, coach?
7: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Πάντα ο ήλιος τραγουδούν οι Stranglers και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο ήλιος σήμερα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, από τον οποίο μπορούμε να αντλούμε έτσι κάπως δύναμη και αισιοδοξία σε μια μέρα η οποία αποδεικνύεται στο κομμάτι των μετακινήσεων αρκετά δύσκολη, γιατί η ειδησιογραφία και τις προηγούμενες ημέρες ήταν δύσκολη και μάλλον τις επόμενες θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, αν κρίνουμε από πολλά στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, 352 μετά από 2 ώρες ενημέρωσης με την εκπομπή της Περιφέρειας και την ραδιοεφημερίδα. Είπαμε να σας αφήσουμε 3 λεπτά να φορτίσετε κι εσείς ακούγοντας τους Stranglers και ενδεχομένως με αφορμή το τραγούδι να κοιτάξετε λίγο προς τον ουρανό της πόλης για να αντλήσετε κάπως δύναμη και αισιοδοξία. Τι κάνετε κυρία μου, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας κύριε Κουγιουντζόπουλε, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του 102 FM.
0: Είστε επιφορτισμένος από πολύ νωρίς στο να μαζεύετε πληροφορίες που αφορούν τους φίλους οδηγούς σήμερα. Το βλέπω και στο χάρτη που έχω μπροστά. Το μποτιλιάρισμα είναι απίστευτο πριν και μετά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είχε γίνει και κάτι νωρίτερα εκεί. Ο άνθρωπός μας σήμερα στο κομμάτι των μετακινήσεων και δυστυχώς θα πω εγώ, Βασίλη μου, στο κομμάτι της ταλαιπωρίας είσαι εσύ. Οπότε συχνά πυκνά μέσα στο επόμενο 2ωρο θα μας δίνεις πληροφορίες τις οποίες καλό θα ήταν να γνωρίζουν οι οδηγοί. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Παθέ, η εικόνα της πόλης είναι πολύ καλή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο πάντα, γιατί τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και ώρα, οπότε κάπως θετικό είναι και αυτό βέβαια.
1: Θα ήθελα, Δημήτρη, να μπορώ να πω ότι είναι όλα καλά, η κυκλοφορία δεξιάγεται ομαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες, που κοιτάμε στον ουρανό για να φορτίσουμε λίγο από τον ήλιο. Είναι και ωραίος ο ουρανός της πόλης, γιατί έχει και διάσπαρτα σύννεφα, επομένως είναι για να κολλήσει και κάποιος. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Όχι, αν είστε στο τιμόνι, σε καμία περίπτωση δεν κολλάμε πουθενά στο δρόμο. Τα μάτια μας μπροστά.
1: Μην έχουμε κι άλλα.
0: Ακριβώς. Και το νου μας στο δρομολόγιο 69 30 078 228, είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο, το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε ό,τι ακριβώς τραβάει η ψυχούλα σας σε γραπτό μήνυμα. Μπορεί και καμιά φωτογραφία. Εδώ είμαστε, μπορούμε να την περιγράψουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε βεβαίως την καρδιά περιβόλη, τουλάχιστον τη δική μου, δεν έχετε παρά να μας στείλετε. Τωρινή όμως, έτσι, συμβαίνει τώρα. Φωτογραφία παραλίας, παρακαλώ.

0: για το αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, το οποίο είναι το κυρίαρχο. Σήμερα είναι οι μέρες αγωνιστικής δράσης, κυρίως με το κύπελο αλλά και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Άρα θα έχουμε τα νεότερα από ΠΑΟΚ και Άρη που παίζουν στο κύπελο. Είναι επίσης η πρώτη μέρα μετά το τέλος της θερινής μεταγραφικής περίοδου και ήθιστε, εγώ δεν το ξέρω, αλλά μου το είπαν τα παιδιά από το αθλητικό τμήμα, να γίνεται το επωνομαζόμενο και ως μεταγραφικό ταμείο. Οπότε θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε και αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χωρίς να ξεχνάμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην γειτονική Ιταλία, μιλάμε για το βόλεϊ, και θα έχουμε ενημέρωση και για αυτό, θα πάμε μέχρι την Μόντενα. Όπως επίσης δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τα σπουδαιότερα σημεία από την συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Πλούσια η εκπομπή. Αν συνδυάσουμε με τις ατάκες που θα ακούσετε από μένα και το Βασίλη και τα σχόλια από τη γενικότερη, όχι μόνο από την αθλητική, αλλά από τη γενικότερη ειδησιογραφία, νομίζω ότι στο δίωρο θα μπορέσουμε να χωρέσουμε 3-4 τραγούδια.
1: Συντονιστείτε.
0: Και πολλά είπα.

0: Λοιπόν, ο συνάδελφος Γιώργος Μίνος είναι έτοιμος, περιμένει να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Πριν να πάμε όμως στα νεότερα από το δικέφαλο του Βορρά που αγωνίζεται σήμερα το βράδυ, σε ένα μάτσο το οποίο έχει και μια ιδιαιτερότητα που δεν τη συναντά συχνά πυκνά, θα σας πει ο Γιώργος και εγώ σε πολύ λίγο. Πριν να δώσουμε μικρόφωνο στον Γιώργο Μίνο, έτσι μέσα στο επόμενο λεπτό, επειδή το βλέπω ακριβώς μπροστά μου, Βασίλη, σε παρακαλώ, εξήγησε μας για ακόμα μια φορά τι ακριβώς έχει γίνει στα διόδια των Μαλγάρων και για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το βαθύ κόκκινο, αυτό το μπορντό χρώμα και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
1: Δημήτρη, δυστυχώς το πρωί είχαμε μια τραγωδία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά την πρόσκρουση φορτηγού ουσιαστικά σε Νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύντου και Χαλάστρας. Η Νταλίκα ήταν ακινητοποιημένη με οδηγό ένα 46χρονο λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Σκοτώθηκε ο 36χρονος οδηγός ρουμανικής καταγωγής του φορτηγού, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σου πω επίσης ότι στο τμήμα πριν από τον κόμβο Χαλάστρας προς Κατερίνιες σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης, η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία λωρίδα και θα συνεχίσει να γίνεται, κάτι που συνεχώς προκαλεί ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις και στην προκειμένη και τροχαίο δυστύχημα.
0: Αυτό είναι λοιπόν που φταίει. Κράτα τα σημεία στα οποία γίνονται η ασφαλτόστρωση, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τα επαναλάβουμε μια-δύο φορές, γιατί το ακροατήριο αλλάζει τώρα μετά τις 3, οπότε κάποιος ο οποίος μπαίνει στην εκπομπή και θα μπει σε πολύ λίγο, τουλάχιστον να ξέρει αν είναι να φύγει, να οπλιστεί με υπομονή, γιατί πολύ δύσκολα βρίσκει εναλλακτική διαδρομή για την Παθέ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ την δική του διαδρομή, ωστόσο, με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα την έχει κάνει αεροπορικός, δεν ταλαιπωρήθηκε για να αντιμετωπίσει τον ατρόμητο για το κύπελο. Σήμερα Γιώργος Μίνος με τα νεότερα. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και φίλους ακροατές. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει μετά από 17 μέρες και πάλι στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά για το θεσμό του κυπέλου, τον ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο πρωτάθλημα 30 Αυγούστου με ανατροπή το 1-0 του ατρόμητου σε 2-1, πήρε τους 3 βαθμούς στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα τίθεται αντιμέτωπος απέναντι στον ατρόμητο που και πέρυσι έπαιξε για το Κύπρο Ελλάδος και μάλιστα τον απέκτησε τον ατρόμητο στη διαδικασία των πέναντι, όταν ο Μουναθλητής απέκτησε το τελευταίο πέναντι και έδωσε την πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχή σε νέους παίκτες, χωρίς φυσικά να παρεκκλίνεται να μη θέλει τη νίκη. Απλά οι δύο παίκτες θα είναι από την ΚΑΠΑ 21, ο ένας θα είναι ο Μήθρα, ο δεύτερος θα αναζητείται μεταξύ των Μοναστηλή, τον Παταούλα, Κωσίδη, Μπέρδο, να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσει. Από εκεί και μετά θα έχει αλλαγές στην δεκάδα, θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν είχαν πολύ, δεν είχαν παίξει πολύ. Έτσι, αλλά φυσικά στόχος είναι 2-2, το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Επανέρχεται ο Ροστόντο. Σήμερα επίσης έχει για τη νέα τούμπα και τη φωλιά του δικέφαλα του. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κοιτάξει τις επιπτώσεις του περιβαλλοντολογικού χώρου, έτσι ώστε για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας από όπου θα την καταθέσει μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Σε κάθε μεγάλο έργο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε τη λέξη εμπόδιο, έτσι, γιατί για το περιβάλλον μιλάμε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να στο προστατεύουμε. Όταν περνάει όλο αυτό, ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έκδοση της άδειας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αύριο πλέον με τις πληροφορίες από τον αγώνα. Να είσαι καλά.

0: Το καλοκαίρι σήμερα μας υπενθυμίζει, Βασίλη, ότι δεν έχει φύγει και μας το υπενθυμίζει.
1: Με τον χειρότερο τρόπο.
0: Δυστυχώς, ακριβώς με τον χειρότερο τρόπο.
1: Πάλι σε εξέλιξη είναι δυστυχώς μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοβόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Σε εξέλιξη η κατάσβεση, ελπίζουμε να μην επεκταθεί, να τελειώσει, να σβήσει γρήγορα.
0: Κολχικό είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην επαρχία Λαγκαδά, χωριό. Ναι. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες επαρχίες της χώρας, αν όχι η μεγαλύτερη, μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη επαρχία. Άρα μιλάμε για μία πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτή η έκκληση για πολύ μεγάλη προσοχή προς τους πολίτες που βρίσκονται εκεί και η ευχή να μην πάρει γρήγορα διαστάσεις έχει πραγματικό νόημα, γιατί μιλάμε για τεράστια, τεράστια περιοχή.
1: Και είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, να μην πανικοβάλλουμε τους αγορατές μας.
0: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε, δηλαδή η εμπειρία αυτό λέει, αν υπήρχε θέμα με κατοικημένη περιοχή, σίγουρα θα είχαμε και τις πληροφορίες για μηνύματα από το 112. Δεν έχουν υπάρξει, οπότε δεν τίθεται θέμα μέχρι στιγμής. Αλλά η πυρκαγιά,
1: παραμένει.

0: Χθες έτυχε να βρεθώ σε ένα γιατρείο για την εκτέλεση μιας έτσι ιατρικής πράξης και θυμήθηκα λίγο όλη την κουβέντα που κάναμε περί αφέλειας πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι απευθύνονται στον οποιονδήποτε διαβάζουν, κυρίως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές με τη ζωή τους, και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι εμφανή. Αναφέρομαι προφανώς στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έχοντας φτάσει σε ένα σημείο, αφού πρώτα βεβαίως στείλω όλους τους χαιρετισμούς μου και τις ιδιαίτερες καλησπέρες μου στους γιατρούς, φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει, Βασίλη, δυστυχώς να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, όταν μιλάμε για αφέλεια των συμπολιτών μας, μιλάμε για αφέλεια όταν απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν τσουβαλιάζουμε κανέναν κλάδο, έτσι, προφανώς, θεωρώντας ότι πάνω από το 95-97-98% των γιατρών που λειτουργούν στη χώρα είναι όχι απλά επαγγελματίες, είναι η επιτομή της λέξης επαγγελματίας. Έτσι.
1: Ακριβώς, Δημήτρη.
0: Τα σχόλια που κάνουμε προφανώς δεν αναφέρονται και σε αυτούς, οι οποίοι είναι και η ραχοκοκαλιά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της υγείας γενικότερα της χώρας. Εμείς αναφερόμαστε κυρίως σε αυτούς που όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την καλή πρακτική την εκμεταλλεύονται με κάτι πτυχία από πανεπιστήμια της Χονολουλού online για κβαντική ιατρική, λες και υπάρχει αυτή η ειδικότητα, βγάζοντας εκατομμύρια στις πλάτες όλων των υπόλοιπων γιατρών.
1: Και δυστυχώς μάλλον δεν είναι ούκο λίγοι αυτοί που κάνουν παραϊατρική ουσιαστικά ή έχουν πλαστά πτυχία.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση που βγήκε στην επιφάνεια έγινε όλο αυτό.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε κάπως τις καταστάσεις, γιατί πλέον η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη για μένα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδησιογραφικά ελάχιστα πράγματα πλέον θα μας προσφέρει το ρεπορτάζ και οι περισσότερες πληροφορίες οι οποίες πλέον θα δημοσιεύονται θα απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για να διασταυρωθούν και δυστυχώς, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις κάτι αντίστοιχο, πολλά από αυτά θα αγγίζουν το όριο του κίτρινου, το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει και θα ήθελα να το αποφύγω σε κάθε περίπτωση. Τους χαιρετισμούς μας στους γιατρούς. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι και ακροατές αυτής της εκπομπής και οι οποίοι δίνουν την δική τους μάχη καθημερινά είτε στα ιατρεία τους ως ιδιώτες είτε προφανώς στα ελληνικά νοσοκομεία στη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Και πολλά συγχαρητήρια για το έργο τους και την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά.
0: Κάναμε και σχετική κουβέντα με φίλους χθες με αφορμή όλο αυτό που γίνεται. Επίσης, μιας που μπήκαμε σε αυτή την υπόθεση και τις τελευταίες ώρες, η εξέλιξη είναι ότι στο κάδρο έχει μπει ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής, στο κάδρο της διερεύνησης τυχών
1: ευθυνών.
0: Ναι. Έτσι, στο κάδρο της διερεύνησης τυχών, επαναλαμβάνω, ευθυνών. Να θυμίσω κάτι σε όλους εμάς που ενδεχομένως βιαζόμαστε να βγάλουμε κρίση. Στο ελληνικό σύστημα, σε αντίθεση με το αμερικάνικο, όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδείξει κάποιος το αντίθετο. Οι Αμερικάνοι το έχουν αντίθετα. Από τη στιγμή που σε συλλαμβάνουν, είσαι ένοχος και πρέπει εσύ να αποδείξεις την αθωότητά σου. Αλλά εμείς, εγώ θεωρώ σωστά, είμαστε αθώοι μέχρι να αποδειχθεί. Επομένως, παιδιά, ψυχραιμία και υπομονή. Και αφήστε τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε και εμείς μετά να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα και να έχουμε και προσωπική άποψη. Ας μην βιαστούμε να βαφτίσουμε κάποιους με ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς χωρίς να το αξίζουν ακόμα.
1: Δημήτρη, είναι και ένα θέμα το οποίο πουλάει. Δηλαδή, πρόκειται για ένα από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Οπότε, όλο αυτό, γι' αυτό αγγίζει το όριο του κίτρινου.
0: Εμένα
1: θέλει να μπει ο άλλος στην κλειδαρότρυπα, να δει τι συνέβη, ας πούμε.
0: Ναι, για επειδή όμως κανενός η ζωή όταν τη βάλεις κάτω από ένα μικροσκόπιο δεν είναι πεντακάθαρη, έτσι, αυτό το πράγμα εμένα δεν μου αρέσει και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το δεχτώ. Ας γίνει σε κάθε περίπτωση αυτή η απώλεια, η πολύ σημαντική απώλεια, έτσι, και για τον καλλιτεχνικό κόσμο και για την οικογένεια προφανώς, η οποία είναι τεράστια, η αρχή κάπως αυτό το σύστημα να ξυλώνεται. Να ξέρεις ότι δεν θα γίνει. Μεγαλύτερες διαστάσεις θα πάρει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να το κάνουμε και διαφήμιση χωρίς να το θέλουμε. Αλλά και πάλι, να γίνουν 2-3 πραγματάκια προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να το ξαναπιάσουμε και να δούμε τι ακριβώς ακόμα χρειάζεται να γίνει μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, δεν ταλαιπωρήθηκαν μόνο στην Εθνική προς Χαλκιδική. Είχαμε και ταλαιπωρία εντός του μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα. Αλλά επειδή πώς ταλαιπωρία να χωρέσει σε ένα ημίωρο, και δεν θέλω να νομίζετε ότι εδώ ο Βασίλης του αρέσει να μιλάει για ταλαιπωρία.
1: Να ταλαιπωρώ τους ακροατές.
0: Ή να ταλαιπωρεί τους ακροατές. Ας αφήσουμε το τραγούδι το οποίο ξεκίνησε να μας οδηγήσει στους τίτλους στις 3.30 και έχουμε χρόνο να σας πούμε και για το τι ακριβώς έγινε στο μετρό της πόλης. Το οποίο, by the way, αυτή τη στιγμή
1: λειτουργεί
0: κανονικά. Έτσι.
1: Ναι, τουλάχιστον αυτό.
0: Τώρα είμαστε καλά. Εντάξει, άντε με το αισιόδοξο να φύγουμε για τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε θανατηφόρο τροχαίο στην Παθέ. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πειρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του όχι σε όλα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μέρος δεύτερο της πρώτης μας ώρας. Ξέρω ότι σας υποσχέθηκα λίγο ένα flashback στο σημερινό πρωινό ειδησιογραφικό σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά ο Τάσος Πακλατζής μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τα νεότερα πριν από την αναμέτρηση του Άρη, γιατί και ο Άρης παίζει σήμερα για το κύπελο. Οπότε για να αποδεσμεύσουμε τον συνάδελφο, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση κιόλας, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Άρη και με τον Βασίλη εδώ έχουμε χρόνο να τα πούμε και αργότερα. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, υπάρχει σήμερα παιχνίδι, είναι match day για τον Άρη, παιχνίδι κυπέλου. Τρίτη αγωνιστική Phase League κυπέλου Ελλάδας για τον Άρη, είναι το δεύτερο παιχνίδι όμως. Το προηγούμενο ήταν την Πέμπτη που μας πέρασε απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Αυτή η ισοπαλία το 1-1 τον αφήνει τον Άρη λίγο πίσω, γιατί ήθελε το απόλυτο σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί ακολουθεί με Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική σε αυτή τη φάση με Πανσεραϊκό μέσα. Άρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, δεν θέλει άλλες απώλειες. Πηγαίνει σε rotation ο προπονητής του Άρη. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα είχε τρία παιχνίδια. Κυριακή με την ΑΕΚ, την προηγούμενη Πέμπτη με Αστέρα εκτός και με ΠΑΟΚ. Οπότε υπάρχει μια επιβάρυνση στους ποδοσφαιριστές. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι είναι αμελητή ποσότητα η ομάδα της Μαρκό. Είναι μια ομάδα που ανέβηκε πέρυσι στη Super League 2. Έχει βλέψεις, έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Και μάλιστα στην πρώτη αγωνιστική της Phase League είχε ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά. Έτσι, λοιπόν, οπότε είναι μια ομάδα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, με τα χρώματα του Ολυμπιακού, El Arabi, που μετέχει φέτος στην ομάδα και σκοράρει. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Άρης να την προσέξει πάρα πολύ, την αντίπαλο αυτή, γιατί ναι μεν ο στόχος της Μαρκού δεν είναι το κύπελο, αλλά είναι οι καλύτερες δυνατές εμφανίσεις, γιατί βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και ο Άρης θα πρέπει με κάθε τρόπο να ξεπεράσει αυτές τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα εκτός και την ισοπαλία στο κύπελο, για να μπορέσει να πάει με καλύτερη ψυχολογία στο ντέρμπι το ερχόμενο Σαββάτο με τον Ηρακλή. Άρα υπάρχει ντέρμπι το Σάββατο με αποτέλεσμα να ξεκουράσει οι ποδοσφαιριστές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι φυσιολογικό αυτό, άλλωστε και στο κύπελο παίζουν και δύο νεαροί ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια διαφοροποιημένη ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά θέλει το τρίποντο για ψυχολογικούς και ουσιαστικούς λόγους, βαθμολογικούς δηλαδή, και επίσης να φτιάξει σε έναν βαθμό την ψυχολογία του εν ώψη του ντέρμπι με τον Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια. Στο Κλειάνης Βικελίδης θα ξανασυναντηθούν οι δύο ομάδες για την Super League 1, για την μεγάλη κατηγορία.
2: Θεωρείς ότι θα χρησιμοποιήσει περισσότερο το match για rotation ή για να σταθεροποιήσει την δεκάδα πριν από τον ντέρμπι με τον Ηρακλή?
1: Όχι. Με βάση την κούραση των ποδοσφαιριστών, κάποιοι που έχουν πάρει πολλά αγωνιστικά λεπτά θα μείνουν εκτός. Έτσι βλέπε Ράσιτς για παράδειγμα. Και θα προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, γιατί με την παρουσία δύο νεαρών, πιθανότητα Βοριατζίδη, Χαρούπα, θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που θα δώσουν βοήθεια. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν επιβαρυνθεί με τα συνεχόμενα παιχνίδια θα έχουν την δυνατότητα από τον προπονητή τους να ξεκουραστούν στο σημερινό παιχνίδι, και εφόσον οι συνθήκες του αγώνα το απαιτήσουν για παράδειγμα, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και πιο, και λίγο αδόκιμο αυτό, πιο βασικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν την ποιότητα για να μπορέσουν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Θα το δούμε αυτό. Ο Μπρούμα από χθες στις προπονήσεις των Κιτρινών, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, οπότε έμεινε χωρίς center back. Θα προσπαθήσει από την δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, εφόσον βρεθεί κάτι, να πάρει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση, καλή δουλειά, ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή κάναμε ήδη δύο αναφορές για το κύπελο Ελλάδας, να σας πούμε ότι υπάρχει και αναμέτρηση αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική. Παίζει η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης στον Βόλο, στο 38 λεπτό η αναμέτρηση, 0-0 αυτή τη στιγμή. Για να σας δίνουμε και το συμβαίνει τώρα. Θα το ξαναδούμε στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Πάντως ο Αστέρας, ακόμα και με την νίκη Βόλου, εντάξει, φαίνεται πως δυσκολεύεται αρκετά και πως η χρονιά, αν μη τι άλλο, δεν έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά για τους αρκάδες.

0: Τελικά με το μετρό τι έγινε, θα μας πεις?
1: Στα καλά νέα, έχει αποκατασταθεί.
0: Εδώ και ώρα.
1: Εδώ και ώρα. Εδώ σε και κανονική ώρα. Λειτουργία, ναι. Μπορείτε να το πάρετε, να πάτε όπου θέλετε να κάνετε.
0: Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα καλά νέα, εμείς τα άσχημα νέα θέλουμε.
1: Στα άσχημα νέα, από τις 6.30 το πρωί, το μετρό ήταν σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς τα δρομολόγια γινόταν μόνο από τη μία τροχιά λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης για ακόμη μία φορά, που εντοπίστηκε κοντά στο σταθμό Ευκλείδη. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, τα δρομολόγια γινόταν μόνο μέσω της τροχιάς ένα.
0: Από τη μία τροχιά.
1: Το πρόβλημα δηλαδή ουσιαστικά αποκαταστάθηκε γύρω στις 10.30. Mm. Από τις 6.30 μέχρι τις 10.30 μεσολαβούν 4 ώρες.
0: Πω, 4 ώρες, έτσι.
1: Άμα δεις τα βιντεάκια που κυκλοφορούν, πολυπληθές κοινό περιμένει, επιβατικό κοινό περιμένει στην ουρά, περιμένουν όλοι μαζί, διαμαρτύρονται.
0: Μου περιέγραφαν και πάνω κάποιες εικόνες ενδεχομένως και το πόσο έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων, το μετρό Θεσσαλονίκης. Για το γεγονός ότι πλέον στις πλατφόρμες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα από άποψη συνωστισμού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από πιτσιρίκια πάνω σε καρότσια με τις μαμάδες τους, δηλαδή από ηλικίες 2, 3, 4 πάνω στο καρότσι, μέχρι και ηλικιωμένους, για να γίνεται η κίνηση από μία τροχιά μόνο και για 4 ώρες. Λίγο δύσκολο και με κάνει να αναρωτιέμαι φυσικά, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο μετρό.
1: Περισσότερες φορές ηλεκτρολογικό.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είχαμε και άλλου τύπου ζητήματα εκτός από ηλεκτρολογικά, ναι, στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο λαός λέει ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, αναρωτιέμαι, ας πούμε, με τις τάσεις, με το ρεύμα. Και αν συμβαίνει αυτό, θα το απαντήσουν οι υπεύθυνοι. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, απλά θέτω τώρα το ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μη λειτουργίας του μετρό λόγω δοκιμών αυτό το ζήτημα να είχε εντοπιστεί και να είχε λυθεί. Εκτός βεβαίως και αν είναι τυχαίο. Οπότε αν είναι τυχαίο, δηλαδή αν κάποιος περνάει και κόψει ένα καλώδιο, okay. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει περισσότερο εντύπωση πόσο γρήγορα έχει ενταχθεί το μετρό Θεσσαλονίκη στην κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύς κόσμος και πόσο μεγενθύνεται ουσιαστικά το πρόβλημα, που το όποιο πρόβλημα δημιουργείται στο μετρό. Δηλαδή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα σε κάποιο λεωφορείο, σε κάποιο αστικό.
0: Ναι.
1: Απλά στο μετρό παίρνει μια άλλη διάσταση.
0: Ναι, εντάξει, παίρνει μια άλλη διάσταση γιατί είναι και πιο σύγχρονο, είναι και πιο νέο το μέσο γενικά. Και για να σου πω και την αμαρτία μου, επειδή εγώ έτυχε να είμαι σε κατάσταση όπου πάλι υπήρχε θέμα με την ηλεκτροδότηση και ο σειρμός σταμάτησε ανάμεσα σε δύο σταθμούς, εκείνη τη στιγμή δεν έχεις και διαφυγή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θέλοντας και μη, το μυαλό σου ταξιδεύει και δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή εγώ έλεγα τώρα, δηλαδή το τρένο που έρχεται 2 λεπτά από πίσω έχει ενημερωθεί. Προφανώς και είχε ενημερωθεί, έτσι. Αλλά το ερώτημα σε μένα είχε γεννηθεί μέσα στο μυαλό μου.
1: Ήδη είχες πανικοβληθεί και εσύ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, δεν είχα πανικοβληθεί ακόμα. Όλοι ψύχρεμοι ήμασταν. Αλλά,
1: μέσα σου,
0: αλλά
1: μέσα
0: θέλει,
1: σου,
0: θέλει πολύ λίγο χρόνο νομίζω αυτή η ψυχραιμία, αν δεν γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, να μετατραπεί σε πανικό.
1: Σε πανικό, ναι.
0: Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και να μην γίνει ποτέ στο μετρό της πόλης. Απλά, να, επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρω, ίσως είναι από τις παιδικές ασθένειες αυτές που έλεγε και ο κύριος Σταχιάος όταν γινόντουσαν τα εγγένεια της κεντρικής γραμμής. Αλλά όπως και οι παιδικές ασθένειες, όπως και όλες οι ασθένειες, τις θεραπεύουμε. Και οι παιδικές ασθένειες παίρναμε μια φορά μόνο και δεν ξανάρχονται. Λέω
1: και τις κρατάμε σαν ανάμνηση μετά.
0: Ναι, και τις κρατάμε σαν ανάμνηση. Εγώ ακόμα θυμάμαι πως πέρασα τις μαγουλάδες κρεβατωμένος για 2,5 εβδομάδες.

0: Επειδή με τον Βασίλη εδώ θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, αποφασίσαμε σήμερα να ανακηρύξουμε το δικό μας πρωταθλητή. Είναι λίγο νωρίς βέβαια, στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά θα καταλάβετε, μόλις δίπλα στον πρωταθλητή βάζουμε και τον χαρακτηρισμό. Δεν θα είναι προφανώς ο πρωταθλητής χειμώνα, αλλά θα είναι ο πρωταθλητής των μεταγραφών. Γιατί χθες ήταν η τελευταία μέρα. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Ό,τι ζητήσατε, ζητήσατε.
1: Ό,τι δώσατε, δώσατε.
0: Ό,τι δώσατε οι ομάδες και οι πρόεδροι, δώσατε. Ό,τι ονειρευτήκατε, ονειρευτήκατε, να πω εγώ, για κάποιους οι οποίοι βλέπανε τον Μάουρο Ικάρντι να είναι διαθέσιμος και εξακολουθεί να είναι βεβαίως στους ελεύθερους, αλλά τέλος πάντων δεν ήρθε και δεν πρόκειται να έρθει στην ομάδα σας. Γι' αυτό έτσι πήρα το θάρρος να ζητήσω από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή μαζί να βγάλουμε πρωταθλητή. Πρωταθλητή μεταγραφών. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σε σένα. Και ποιος είναι δίπλα σου?
0: Βασίλης Μασούρας, εδώ μας κάνει παρέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Μια χαρά, περιμένουμε να μας ανακηρύξεις τον πρωταθλητή.
0: Τον πρωταθλητή.
2: Ωραία, λοιπόν,
1: των μεταγραφών.
2: Θα σας ανακηρύξω. Καταρχήν, υπάρχουν πολλών ειδών πρωταθλητές. Είναι ο πρωταθλητής αυτός που έκανε δηλαδή τις περισσότερες μεταγραφές.
0: Είναι ο αριθμητικός πρωταθλητής, λοιπόν.
2: Μπράβο. Είναι ο πρωταθλητής αυτός δηλαδή που πιστεύουμε ότι έκανε τις πιο με ουσία μεταγραφές, έτσι, ουσιαστικές μεταγραφές. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και ο πρωταθλητής ο οποίος έκανε τις περισσότερες ελληνικές μεταγραφές.
0: Ωραία, να κάνουμε μισό λεπτό. Να βάλω άλλη μια κατηγορία, γιατί τώρα σαν τα Emmy, σαν τα Oscar θα το κάνουμε. Δεν θα έχουμε κατηγορίες. Να κάνουμε και τον πιο έτσι εντυπωσιακό πρωταθλητή, αυτός που έχει κάνει την μεταγραφή αεροδρομίου.
1: Και το πιο απρόοπτο θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι,
2: ωραία, να το βάλουμε.
0: Έχω απρόοπτο από αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Τάσος Πακλατζής. Για απρόοπτο, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι ο Έλα Ραμπί στη Μαρκό είναι από τις πιο απρόοπτες μεταγραφές που έγιναν.
2: Αν μπορούσε να γίνει
1: αυτό.
0: Που δεν το περίμενε κανένας, έτσι. Για να μην νομίζουν ότι θα κοιτάμε όλοι τους Big Four, Big Five.
2: Έτσι. Ποιος είναι λοιπόν τώρα, θα σας βάλω το ερώτημα, ο αριθμητικός πρωταθλητής των μεταγραφών?
0: Παναθηναϊκός, λέω εγώ.
2: Όχι, έχασες ένα.
0: Έχασα.
2: Έλα, Βασίλη.
1: ΠΑΟΚ.
2: Και εσύ ένα χαμένο. Έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη.
0: Κάτσε. Ναι. Όχι, ο Ηρακλής, ρε παιδιά. Ο
2: Ηρακλής
0: είναι ο πρωταθλητής μετά ο αριθμητικός. Έλα τώρα, απορώ πώς δεν πήγε το μυαλό μου κατευθείαν ο Ηρακλής.
2: Ναι. Πήγε καταρχήν στις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Το μυαλό σας, σωστά.
0: Αλλά ο Ηρακλής.
2: 23 μεταγραφές ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής.
2: 23 μεταγραφές είναι ο πρωταθλητής τώρα. Τις ουσιαστικές μεταγραφές νομίζω ότι εδώ πλέον μπαίνει και το υποκειμενικό στοιχείο. Δηλαδή,
0: ναι, εντελώς.
2: Εντελώς. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα έτσι λίγο για να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές, να πούμε ότι συνολικά είναι 14 ομάδες της Λίγκας και βεβαίως έγιναν συνολικά 272 μεταγραφές. Συμπεριλαμβάνω μέσα και τους δανεισμούς και τα επαγγελματικά συμβόλαια σε νεαρούς παίκτες, κυρίως Έλληνες, που ανέβηκαν από τις δεύτερες ομάδες στις πρώτες. Το κόστος συνολικά ξεπερνάει τα 167 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, μη σας φαίνεται μικρό το ποσό, γιατί οι μικρότερες ομάδες, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, οι υπόλοιπες ομάδες, τα χρήματα τα οποία έχουν δώσει με τις μεταγραφές είναι ελάχιστα, έτσι. Μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για 2, για 5, για 20 και 50 εκατομμύρια. Μιλάμε για ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία δίνονται σε παίκτες όπως στο Βόλο για παράδειγμα, στην Καλαμάτα και σε πολλές άλλες ομάδες. Συνολικά αποχώρησαν 253 ποδοσφαιριστές από τις ομάδες. Ήρθαν δηλαδή 272 και 253 αποχώρησαν. Με τα έσοδα από τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 167 ξόδεψαν οι ομάδες για τους παίκτες, 130 πήρανε όμως. Έτσι, δηλαδή το άνοιγμα είναι πολύ μικρό. Είναι κοντά στα 37 εκατομμύρια που έδωσαν επιπλέον φέτος οι πρόεδροι, γιατί καμιά φορά λέμε ότι ξοδεύτηκαν πολλοί οι ομάδες. Δεν είναι ακριβώς πάντα έτσι τα πράγματα. Το πάρε δώσε, έχει και πάρε, έχει και δώσε. Οπότε εκεί το ποσό κυμαίνεται κοντά στα 37 εκατομμύρια για τις ομάδες που είναι επιπλέον των μεταγραφών.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό, έτσι, για να δώσουμε λίγο και τη διαφορά. Αυτό που λέει ο Θόδωρος είναι η διαφορά της μικρομεσαίας, της μικρής ελληνικής ομάδας στο πρωτάθλημα από τους θεωρητικά, θα πω εγώ, μεγάλους. Έτσι, 167 εκατομμύρια ευρώ είναι όλο αυτό μαζί και η Manchester City για έναν παίκτη έδωσε 135. Για έναν παίκτη μία ομάδα στην Αγγλία έδωσε 135, δηλαδή 30 εκατομμύρια λιγότερα από όσα έδωσαν όλοι για όλους.
1: Άλλα τα μεγέθη. Ναι, στη εντάξει, χώρα. Εδώ έτσι. Φαίνεται η διαφορά.
0: Απλά μου ακριβώς φαίνεται η διαφορά. Ναι. Συγγνώμη που σε διάκοψα.
2: Όχι, καθόλου ίσα. Μα γι' αυτό και λέμε ότι η ψαλίδα είναι τεράστια. Έτσι, τα λεφτά εκεί αγγίζουν τα εκατομμύρια, έτσι, όχι τις χιλιάδες ευρώ. Μπορεί να φτάνει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο. Έτσι. Ναι. Είναι τρομερά τα νούμερα. Ωστόσο, να πούμε ότι η ΑΕΚ τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές έχει κάνει 8. Ήρθαν στην ΑΕΚ ο Μάγερ, ο Ζούμπκοφ, ο Βιτάλης, ο Αριάγκα, ο Κάιρνεν, ο Αλεξίου, ο Ζωάο, Μάριο και ο Λυκογιάννης.
0: Εγώ θα λέω τον καλό λόγο. Θέλεις να το πάμε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Και περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ κάποιοι από αυτούς να παίζουν κιόλας. Τον είπα τον καλό μου το λόγο για την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό. Θα πω και για όλους θα έχω.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Για όλους. Ξέρουν οι φίλοι της ΑΕΚ τι ακριβώς εννοούμε.
2: Εννοεί ότι δεν παίζει καλά εκτός έδρας. Αυτό μάλλον
0: εννοεί. Ότι, και οι φίλοι θεωρούν ότι κάποιοι ας πούμε, που πάρθηκαν ως μεταγραφές πρέπει κάπως σιγά σιγά να μπαίνουν στο rotation γιατί δεν θα βγει η χρονιά μόνο με τους ίδιους και τους ίδιους.
2: Σωστά. Αυτοί που έφυγαν είχαν βασικό ρόλο στην ομάδα για την ΑΕΚ, όπως ο Πινέδα, ο Ελίασον, ο Πενράις, ο Γιόνσον, ο Περέιρα, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός έκανε 17 μεταγραφές.
0: 17, έτσι.
2: 17, 17. Είναι μετά τον Ηρακλή, είναι η ομάδα με τις περισσότερες μεταγραφές,
1: δεύτερη,
2: όσο και αν πιστεύαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος των μεταγραφών. Δεν είναι. Είναι ο Ολυμπιακός με 17 μεταγραφές.
0: Πάντως με 17 μεταγραφές νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει απέτηση η ομάδα να πετάει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός όμως έχει 7 με 8 παίκτες στην εντεκάδα και παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα προπονητή και θέμα παικτών. Λοιπόν, λέω Σα, Ζώτα, Σίλβα, Τικνιζιάν, Ρόκα, Κάρμο, Ορτέγκα, Φρόιλερ, Σμαϊλόβιτς, Σάλιακας, Φορτούνης. Αυτό τώρα τι τον πήρε πίσω ο Ολυμπιακός, δεν το κατάλαβα ποτέ, γνώμη μου, έτσι, δεν ξέρω. Ναι, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Μπέιλι, Πουέρτα, Γκονζάλες, Πέτερσον και ο τελευταίος, ο Μάριους, σήμερα με 8 εκατομμύρια ευρώ, σεντερφόρ, έτσι αυτό.
0: Ναι, όταν ψωνίζεις τελευταία μέρα, λογικό είναι να βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα πω εγώ.
2: Για να πληρώσεις.
0: Ναι, για να πληρώσεις.
2: Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, τρίτος. Πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ?
0: 8, 17,
1: εγώ
0: 8,
1: θα πω...
0: ναι, για να πληρώσεις.
2: Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, τρίτος. Πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ?
0: 8, 17...

0: μέχρι να βρει χημεία, παρά αυτό που γίνεται με την ομάδα που έχουν συνηθίσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τη βλέπουν να παίζει και να πηγαίνουν και καμιά εκδρομή, βρε αδελφέ, που λέει ο λόγος, να μένει εκτός
1: Ευρώπης. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Αλλά έχει κάνει 11 καλές μεταγραφές. Αν παίξουν δηλαδή αυτοί οι 11,
0: ναι,
1: βάλε και 11 που έχει ήδη καλούς, νομίζω με 22 παίκτες μπορεί να στρώσει ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά στον ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η κόντρα μεταξύ των οπαδών των οργανωμένων και του Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο δεν θέλουν πλέον μετά την φυγή του Κωνσταντέλια και θεωρώντας ότι δεν έκαναν οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Και το δεύτερο είναι το τι γίνεται στα αποδυτήρια, έτσι, το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι και εκεί υπάρχει γκρίνια, αρχής γενομένης από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είπε ότι δεν ανανεώνω με τον προπονητή αυτό στον πάγκο. Είναι και εκεί μια κόντρα, υπάρχει, δεν ξέρω πόσο μεγάλη ή πόσο μικρή μπορεί να είναι, κανείς δεν είναι μέσα εκεί. Ό,τι ακούμε λέμε, αλλά με αυτές τις δύο κόντρες, αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, νομίζω περισσότερο αυτά παίζουν ρόλο και όχι η κακή ομάδα που έχει ο ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πόσες μεταγραφές έκανε? 13. Ο Παναθηναϊκός, Ντεφράι, Λιβάη Γκαρσία, Κρίστιανσεν, Βαν Μπρόκελεν, Πένια, Ραστόντερ, Καμαρά, Κάγκουα, Τσάπρας, Σέχου, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Λουζά. Οι τρεις Μαροκινοί, οι οποίοι έχει τελευταίοι, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Λουζά, είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια έχει από την άλλη πλευρά και αυτός ένα πολύ δύσκολο έργο για να δέσει μια ομάδα καλή. Είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι.
0: Πάντως 13 παίκτες ζήτησε και ο Μπενίτεθ και τον διώξανε τότε. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έτσι. Είχε πάρει κάποιους παίκτες, βέβαια, ναι, ο Μπενίτεθ. Αλλά...
0: Και για την ακρίβεια, είχε κυκλοφορήσει ότι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί δεν μπορείς πολύ απλά σε κάθε μεταγραφική περίοδο να παίρνεις μια ενδεκάδα, μια ντουζίνα παίκτες. Και έγινε, ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, το λέω εγώ, γιατί το είχα ακούσει με τα αυτιά μου.
1: Ναι. Βλέποντας εκείνη την ομάδα με τη σημερινή, δεν έχει καμία σχέση. Δεν
0: ξέρω αν αυτό αποδεικνύεται κιόλας αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ να φανταστώ όμως πώς έγινε, ναι, αυτό, διότι, ναι, μιλάμε για έναν προπονητή καταξιωμένο, με τίτλους, με περγαμηνές, με εμπειρία. Πώς κατάφερε λοιπόν να έχει μια ομάδα η οποία πραγματικά να μην παίζει ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω. Πολλές φορές έπαιζε και αντιποδόσφαιρο αντί να παίζει ποδόσφαιρο. Πάμε στον Άρη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Βλέπω 12 μεταγραφές ο Άρης. Ο Μυρ, ο Πετρής, ο Ντέλε Μπασίρου, ο Παλάσιος, η πιο καλή για μένα μεταγραφή, Διαλό, Διόπ, Τιάμ, Σούταλο, Μανού Γκαρθία, Βέλιο, Μπρούμα και Ρίτσαρτς, οι παίκτες που ήρθαν στον Άρη. Καλές μεταγραφές έκανε και ο Άρης, έχει μια καλή εντεκάδα επιπλέον, αλλά και εκεί νομίζω ότι πολλά παίζονται πλέον και στο θέμα του προπονητή. Υπάρχει μια γκρίνια ότι δεν μπορεί να κουτσάρει καλά, ότι δεν είναι επιδραστικός στον πάγκο της ομάδας σε σχέση με τον αγώνα, μπορεί να είναι καλός στον τρόπο που προπονεί την ομάδα ή που κατεβάζει την εντεκάδα, αλλά δεν επιδρά όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά θα ακούσεις βέβαια και πολλά θα ακουστούν, αλλά και εδώ έχει καμπανεβάσματα ο Άρης στους αγώνες του και περιμένουμε να δούμε πού θα κατασταλάξει αυτό. Στους υπόλοιπους δεν θα διαβάσω τα ονόματα. Ηρακλής 23 μεταγραφές. Ο Όφη έκανε 7 μεταγραφές μόλις, τις λιγότερες μαζί με τον Ατρόμητο. Έκαναν από 7, ο Λεβαδιακός 13, όπως και η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος 11 μεταγραφές. Ο Αστέρας Άκτορο, ο Αστέρας Τρίπολης δηλαδή 14. Ο Πανετολικός 9 και η Καλαμάτα πλησιάζει τον Ηρακλή. Είναι η δεύτερη σε μεταγραφές και έκανε 22.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτές οι δύο ομάδες προήλθαν από την δεύτερη κατηγορία και είναι φυσικό και επόμενο ότι πήραν πολλούς παίκτες.
0: Άρα, Θόδωρε, για να σε ευχαριστήσουμε, επειδή είμαστε στο παραένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο.
1: Να,
0: θα δανειστώ εγώ, καλά, πριν να κλείσουμε, Θόδωρε, άκου το και αυτό. Θα δανειστώ και το σύνθημα των φίλων του Ηρακλή για να γιορτάσουν αυτή την πρωτιά, την πρωταθλήτρια ομάδα των μεταγραφών που ανακοινώνουμε. Ήταρο Αλφα Κλής που λέγανε, 1000 χρόνια Ηρακλής.
2: Τολμηρό σε βρίσκω.
0: Με 23 μεταγραφές στην πρώτη θέση. Και τώρα σε παρακαλώ, Θόδωρε, αν μπορείς να το μεταφέρεις. Όχι, να το μεταφέρεις αυτό στον Κώστα Κούση. Νομίζω ότι θα χαρεί κιόλας. Ότι...
1: Εδώ δίπλα, μοντάρει το μπάσκετ τώρα, γιατί μιλούσε επί 3,5 ώρες ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Μπράβο, ναι, ο κύριος Λιόλιος.
0: Θα πάμε τώρα στον Νίκο μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει δύο κουβέντες.
1: Προσπαθώντας να μοντάρει 3,5 ώρες υλικό.
0: Να του μεταφέρεις λοιπόν τον τίτλο. Γεια και χαρά, Θόδωρε, να είσαι καλά. Δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα από τώρα και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική πάρε κόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην μπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας. Και διερωτήθηκε εάν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους με δεδομένο ότι γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023 ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμοδίων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν το Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπό συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορία σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στο τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του UÇK για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του UÇK. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε λίγο και μουσική όπως προβλέπετε για τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί δεν θέλουμε να σας πάρουμε τα αυτιά. Σας είπαμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί από το πρωί στην Εθνική Οδό προς Αθήνα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ταυτόχρονα σε ένα σημείο που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Άμα δείτε τώρα στο χάρτη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι μποτιλιαρισμένα στα διόδια, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις εκεί, να το γνωρίζετε. Επίσης στην περιφερειακή εδώ της πόλης υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά είναι κίνηση εξαιτίας του flyover, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Ευαγγελίστρια, στο ρεύμα προς τα ανατολικά έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Θα πω μόνο τη Λεωφόρο Νίκης και την Καραμανλή, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σοβαρό. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ σοβαρό θέμα στην Παθέ, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί τα υπόλοιπα.
1: Οι κλασικές καθυστερήσεις γυρνάνε από τις δουλειές τους.
0: Θα τα βρείτε τα υπόλοιπα με το μετρό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί οι τέσσερις ώρες ήταν τραυματικές για κάποιους.
1: Αν εξαιρέσεις και ένα τελευταίο τρίλεπτη καθυστέρηση που έγινε πριν από λίγο στο σταθμό Συντριβάνη. Αλλά επανήλθε. Όλα καλά.
0: Έτσι,
1: όλα καλά.
0: Εντάξει,
1: όλα καλά.
0: Μια χαρά. Okay.
1: Να μην τρομοκρατούμε.
0: Αυτό είναι όντως παιδική ασθένεια. Ρε, παιδί, που πέρασε, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν,
1: ίαση, επήλθε ίαση.
0: Επήλθε ίαση. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της ΟΚΟ, ο κύριος Λιόλιος, έγινε για να επέλθει ίαση του ελληνικού μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει κόντρα και μεγάλη κόντρα. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Μιλούσε αρκετή ώρα ο κύριος Λιόλιος. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σχεδόν 2,5 ώρες. Περισσότερο από 2 ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά νομίζω, όταν τέθηκαν τα τελευταία ερωτήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ σοφότεροι, με την έννοια ότι δεν προέκυψε κάποια συνταρακτική είδηση ή κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Επιβεβαιώθηκε και από επίσημα χείλη ότι υπήρξε αρνητική απάντηση των ομάδων, αν θυμάστε.
0: Νίκο.
2: Του διαστήματος Βαγγέλη Λιόλιου.
0: Okay.
2: Σε ένα θέμα που είχε να κάνει με την διαιτησία, ότι θα έπρεπε οι ομάδες να συμφωνούν ή να συναποφασίζουν, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, για τους διαιτητές των αγώνων τους. Ήρθε αρνητική απάντηση λοιπόν από όλες τις ομάδες. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τέθηκε ως ερώτημα στον κύριο Λιόλιο. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος ξεκαθάρισε, θα λέγαμε, προς όλους τους τόνους, ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ότι όλη αυτή η κριτική, ο ίδιος που τη δέχεται την κριτική, δεν θέλει να δέχεται λάσπη. Είπε ότι οι Έλληνες κρίνουν, αλλά δεν παίρνουν θέση γενικότερα. Ότι από την αρχή είχε ένα πλάνο πενταετίας, δηλαδή πριν από τη σημερινή συνέντευξη που δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ανάληψη της θέσης του Προέδρου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είπε ότι είχε το δικαίωμα να είναι στην Προεδρία του Προμηθέα, αλλά ήταν επιλογή του να μην παραμείνει Πρόεδρος του Προμηθέα. Το οποίο μάλιστα ο Προμηθέα χαρακτήρισε παιδί του, τον οποίο τον έδωσε σε κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι τον διοικούν. Όλες αυτές βέβαια οι ερωτήσεις έγιναν με αφορμή την ιστορία η οποία έχει προκύψει εδώ και εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τις κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν εναντίον του κυρίου Λιόλιου, με την πρόταση της Επιτροπής προς τον Αθλητικό Δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας. Και επιπλέον μετράμε αντίστοιχα και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν γνωστές και οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑ, γιατί πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το Προμηθέα, από το νέο πρωτάθλημα. Συν βέβαια όλες τις άλλες ποινές, οι οποίες έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος είπε ακόμα ότι αν ξαναζούσε το 2021 θα έκανε το ίδιο λάθος, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή ήταν στο μυαλό του ο Βασίλης Πανούλης για τον πάντο της εθνικής ομάδας, τον οποίο βέβαια θα λέγαμε ότι πραγματικά, το οποίο μάλιστα έπληξε το εγκόμιο όταν και τρεις φορές λέγοντάς του πως αυτός είναι το μπάσκετ, ακούστηκε λίγο σαν μομφή για την επιλογή της ανάθεσης τεχνικής ηγεσίας στον Δημήτρη Τούδη. Διότι τότε, αν θυμάστε καλά, δόθηκε το χρήσμα στον Δημήτρη Τούδη. Ήταν αυτός ο οποίος καθοδήγησε την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στη Γερμανία, όπου πρώτα στο Μιλάνο και μετά στο Βερολίνο, όπου ο κύριος Λιόλιος, μάλιστα κάνοντας τον απολογισμό και για την εθνική ομάδα, είπε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία εκείνο εκείνη η διοργάνωση, με την έννοια ότι η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε από τους Γερμανούς, δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και μάλιστα, όπως είπε, από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε η εκτόξευση προς την κορυφή των Γερμανών. Φυσικά και τέθηκαν ερωτήματα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η απουσία του από το τελευταίο παράθυρο, αυτό του Αυγούστου, ήταν καθαρά είχε να κάνει καθαρά με τον τραυματισμό και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και ταλαιπώρησαν τον Greek Freak στη διάρκεια της περσινής χρονιάς που αγωνίστηκε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια με τους Milwaukee Bucks. Εμείς ήμασταν, λέει, έτοιμοι αν χρειαζόταν να πληρώσουμε την ασφάλεια όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, ότι ο Γιάννης ήθελε να έρθει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την επιθυμία και τη διάθεση του Γιάννη να φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Όμως είχε να αγωνιστεί καιρό και χρειαζόταν προστασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι επειδή έχασε πολλά παιχνίδια, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού μέσα στην χρονιά με αποκορύφωμα το τελευταίο, δεν ήταν έτοιμος. Και γι' αυτό, επειδή υπήρξε και μετακίνηση μέσα στο καλοκαίρι από τους Bucks, τους Heat, ήταν γενικά μια περίπλοκη υπόθεση, μια περίπλοκη περίπτωση. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και την πολύ μεγάλη τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι τέτοιο και στο δίπολο Άρη ΠΑΟΚ, καθώς όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το καταλαβαίνουν όλοι με τα μπάτζετ να έχουν εκτοξευτεί, πήρε πολύ πιθανό να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα πιο μεγάλη αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και βέβαια στο επίκεντρο πάντοτε το Βασίλη Σπανούλη, γιατί ο Βασίλη Σπανούλη πλέον. Όπως υπόθηκε στο ερώτημα που του τέθηκε, δεν είναι πλέον προπονητής ούτε της Μονακό, ούτε του Περιστερίου. Χωρίς να θέλει κανείς να υποτιμήσει το Περιστέρι, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να είσαι προπονητής στο Περιστέρι ή άλλο να είσαι προπονητής στον Άρη. Με βάση βέβαια και το δεδομένο που υπάρχει της αντιπαλότητας με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως το ενδεχόμενο, Νίκο, είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση με τη διαιτησία, ένα καινούριο δίπολο στη Βόρεια Ελλάδα για τη διαιτησία. Σε αυτό αναφέρθηκε ή η απάντηση του ήταν η εθνική? Γενικά μίλησε, έτσι.
2: Για τη διαιτησία μίλησε γενικά, ότι είπε ότι θα πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη και οι παίκτες και οι προπονητές και όλοι μετά από ένα παιχνίδι, και ότι δεν πρέπει πάντοτε να ρίχνουν την ευθύνη στους διαιτητές. Είπε ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με την ανάδειξη, αν θέλετε, και γενικά με την επιλογή μικρών παιδιών να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα κυρίως στα τοπικά πρωταθλήματα σε ολόκληρη την χώρα, και ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές και οι γονείς αποτρέπουν και αποχαλύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τη διαιτησία, γιατί λένε ότι τους βρίζουν ακόμα από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον φυσικά αν ένας έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και φτάσει να στηρίζει και παιχνίδια σε επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι στην Α2 που δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, είτε βέβαια στην GPL που είναι αμυγός επαγγελματική κατηγορία, τότε τι ακριβώς έχει να ακούσει από την κερκίδα. Έγινε ερώτηση και για το θέμα των 7 ξένων, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες, στην Γενική Συνέλευση του ΕΣΑ, και οι ομάδες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των 7 ξένων από το πρωτάθλημα, όμως της μεθεπόμενης σεζόν, δηλαδή σεζόν 27-28. Είπε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτώνει για τους 7 ξένους, ότι η επιθυμία δική του είναι οι Έλληνες να έχουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Σε ερώτηση που του έγινε για τις μικρές εθνικές ομάδες, είπε ότι είχαμε φέτος το καλύτερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών, με βάση δηλαδή τις πορείες που είχαν οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων, νέων ανδρών, αλλά βέβαια το ίδιο και στις γυναίκες, κορασίδες, νεάνιδες. Αυτά νομίζω ήταν τα βασικά σημεία της.
0: Υπάρχει και ακόμα ένα το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βασικό, απλά θα το αναφέρω εγώ, επειδή υπήρχε μια αντίδραση από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών για την παρουσία μόνο και από τον ΨΑΤ, για την παρουσία μόνο 6 δημοσιογράφων. Εγώ πρώτα θα αναφέρω την απάντηση του κυρίου Λιόλιου και μετά θα κάνω το δικό μου σχόλιο. Το γεγονός ότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, λοιπόν, απάντησε εδώ που καλύπτεται την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σχέση μου. Οφείλω να πω το εξής: είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρι. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου, είπε ο κύριος Λιόλιος. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζει. Χαριτολογώντας, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη όχι με 6, ούτε με 30, με 60 δημοσιογράφους. Και, και από τη στιγμή που υπήρχε το ενδιαφέρον, νομίζω ότι ήταν θέμα απλά καλής οργάνωσης να βρεθούν όχι μόνο 6, αλλά όσοι το επιθυμούσαν να καταθέσουν ένα ερώτημα, και ήταν και μαραθώνια. Δηλαδή, θα ήταν τιμητικό για τον κύριο Λιόλιο να έχει απέναντί του δεκάδες δημοσιογράφους. Και όχι υποτιμητικό, έτσι. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Επίσης, μια και είπες για το ανέλαβε την ευθύνη για την παράληψη απουσίας γυναίκας εκπροσώπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να πούμε ότι παραδέχθηκε και ανέλαβε την ευθύνη ότι είναι αποκλειστικά δική του στο θέμα της κακής ελλιπούς δεν ξέρω πώς να το πω, στελέχωσης του ρόστερ της Εθνικής Ομάδας στο παράθυρο του Ιουλίου. Μας έβαλε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στις ήττες που είχαμε από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ανέλαβε λοιπόν αυτό στην ευθύνη. Εντάξει, αυτό είπα κιόλας ότι είπε πράγματα τα οποία περιμέναμε να πει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μας προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν μια συνέντευξη που κράτησε αρκετά. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία αιωρούνται.
0: Νίκο, είναι για τα κολέγια και για τους Έλληνες που αγωνίζονται στα κολέγια, που και αυτοί θα έχουν θέματα με άδειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
2: Ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει. Ανέφερε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
2: Εκεί είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι αλλιώς και η pre-season, δηλαδή και το κομμάτι της προετοιμασίας, και ότι οι παίκτες πολλές φορές πάνε εκεί πολύ νωρίτερα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από τη δική μας ομοσπονδία, αλλά γενικότερα από καμιά άλλη ομοσπονδία. Ξεκινώντας και στον διάρκεια 35 λεπτών πρόλογο του, κάποιοι τον είπανε μονόλογο, μίλησε και για τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή για την οικονομική αυτάρκεια που έχει η ελληνική ομοσπονδία, για το γεγονός ότι αυτή είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2030. Για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στα κομμάτια της οργάνωσης και γενικά είχε μια έτσι αναφορά στα πεπραγμένα για το πώς ήταν όταν ανέλαβε, ότι γενικά στο τηλέφωνο του μπορεί να μιλάει και με 700 ομάδες, μάλλον 700 εκπροσώπους ομάδων. Θέλει αυτή την επικοινωνία, ότι μένει στη θέση του διότι θεωρεί ότι έχει τη στήριξη των ομάδων αλλά και του κόσμου.
0: Και βλέπουμε.
2: Τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ώρα, αν έπρεπε να αναλύσουμε και να πούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά είναι σταθελογώντας τα σημαντικά κομμάτια.
0: Εγώ ένα θα πω, Νίκο, και αύριο μέρα είναι. Έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα περιπτωσιολογικά και να τα χωρίσουμε και να δούμε πού κρύβονται έτσι οι πραγματικές ειδήσεις.
2: Ναι, να πούμε
0: ειδήσεις,
2: απλά ότι σε κάποια σημεία ήταν και λίγο έτσι σήμαρος, αν μπορώ να το πω έτσι, καταγγελτικός για τον πόλεμο γενικά που δέχεται, λέγοντας ότι δεν ήρθα να κάνω ό,τι γουστάρω, μιλάω με τα σωματεία και μου λένε μην κάνεις πίσω, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένω, και γιατί κάποιες στιγμές είπε ότι για το τι θα αφήσει στον επόμενο, και αλλά θα είναι η παρακαταθήκη, και πολλοί το συνέδεσαν ή θεώρησαν ότι μπορεί να εννοεί ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν καταλάβαμε τέτοια διάθεση, δηλαδή νομίζουμε ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα και τα δεδομένα, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια απόφαση δικαστική η οποία ανατρέψει όλα αυτά που λέμε, ανατρέψει τα δεδομένα. Ότι η επιθυμία του είναι να παραμείνει στον προεδρικό θόκο. Εντάξει, είπε πράγματα για το ότι πολλοί βγάζουν το όνομά του στα social media, ότι έχει κάνει μηνύσεις και αγωγές προς κάποιους, ότι έκοψε ένα σύστημα το οποίο είχε τα πάντα. Εντάξει, είχε σε κάποιες φάσεις στη συνέντευξη, σε κάποια κομμάτια και το εγώ μέσα, θεωρώντας ότι δέχεται αυτό τον πόλεμο τον οποίο αναφέρομαι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, διότι περιμένουμε πρώτα να δούμε. Α, και είπε κιόλας ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ποινή την οποία δέχτηκε αυτό στο πρόστιμο ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, γιατί δεν προβλέπεται προς φυσικό πρόσωπο ποινή για τους λόγους τους οποίους έχει αναλύσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα αυτά είναι βέβαια θέματα, καταλαβαίνετε ότι πάνε και σε νομικήστικα πλέον μέτωπα και πώς να το πω αλλιώς, μέτωπα και θα ήταν πιο αρμόδιος κάνει να μιλήσει κάποιος δικηγόρος για το αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο ίδιος, τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες αφορούν και τον ίδιο, αλλά βέβαια και τον προμηθεά, την ομάδα από την οποία προέρχεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να συμπυκνώσεις μέσα σε 10-15 λεπτά, 2,5 ώρες. Νομίζω ότι μεταφέραμε με τον συνάδελφο τα βασικότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνονται τέτοιου είδους συνεντεύξεις, μπορεί εκείνη την ώρα να γίνεται η διαχείριση και να διαβάζεις ένα κείμενο. Καλό είναι όμως αυτή η συνέντευξη, από όποιον και αν δίνεται μια τόσο μεγάλη απολογιστική συνέντευξη, να κρατιέται σε ένα αρχείο και να υπάρχουν δημοσιογράφοι και να είναι πάρα πολύ ωραία. Τι δηλώσατε τότε γι' αυτό το θέμα πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις, γιατί η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού. Γενικότερα, παντού. Λίγη μουσική.

0: Εμείς το βάλαμε τυχαία, αλλά τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τραγούδι η απάντηση του ανταγωνισμού στον κύριο Λιόλιο σε όσα είπε. No good start the dance. Έτσι, βεβαίως από τους Prodigy, αγαπημένο τραγούδι. Επιστροφή στην δισκογραφία, γιατί ο Βασίλης σήμερα είναι σε δύσκολη θέση. Ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τρέχει η δισκογραφία.
0: Που μας φέρνει κακά μαντάτα, μας τα φέρνει. Βασίλη μου, πες τι έγινε.
1: Δυστυχώς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο κολχικό Λαγκάδα Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα. Ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα ουσιαστικά. Από 3 που ήταν προηγουμένως, είναι τώρα ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.
0: Είναι πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση εκεί ιδιαίτερη. Δεν θα πω δύσκολη, ή απλά θέλει η πυροσβεστική να την τελειώνει γρήγορα. Οπότε και ενισχύει τις δυνάμεις της. Το βλέπουμε και ενημερώνουμε. Είμαστε στο παρατρία. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό και δεν βγαίνει καλός αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός, που σχετίζεται με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και το που αναμένεται να φτάσει.
1: Όχι, άστο αυτό το θέμα.
0: Υπάρχουν πληροφορίες και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό ακούστε τώρα το τραγούδι. Θα πούμε και τους τίτλους και θα τα πούμε μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Θα κλάψετε μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε 7 εναέρια μέσα. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βουλγαρή στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την καθηγή του Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: πηγαίναμε, μας ενδιέφερε τότε. Παίρναμε το ταξί και πηγαίναμε αεροδρόμιο και πληρώναμε.
1: Σε ποιες εποχές αναφέρεσαι?
0: Δεκαετία 90. Νωρίτερα, 80. 80. 87. 87, εντάξει, οκ. Okay. Κοντά έπεσα. Κοντά έπεσα. Περιοχή αεροδρομίου τότε ήταν τα καταστήματα, αλλά ήταν όμορφες εποχές. Δεν σε ένοιαζε.
1: Πιο ανέμελες.
0: Ήξερες ότι έχεις κάποια χρήματα στο, στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου, με τα οποία μπορούσε να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και πορευόσουνα με βάση αυτά. Τώρα έχεις, ας πούμε, κάποια χρήματα και δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζουν τα δεδομένα σε χρόνο τετέ.
1: Πολύ πιο περιορισμένα αυτά που μπορείς να κάνεις.
0: Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι με 1000 δραχμές έπαιρνα 4,80 ένα πακέτο, δεν λέω τι, έτσι, δεν κάνει πια, δυστυχώς, τσίχλες, ναι, 400, ναι, ήταν από τις ακριβές τις τσίχλες, έπαιρνα, 20 δραχμές τα σπίρτα, 500 άρικο, και η μεγάλη μπύρα έκανε 500 άρικο επίσης, άρα μια χαρά ήμουνα.
1: Για να...
0: Εποχές σχολείου ακόμα βεβαίως, έτσι, που δεν υπήρχε και τόσο μεγάλος έλεγχος στο, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στα αυτά τα δύο παράνομα πράγματα που έπρεπε να είναι το χιλιάδες.
1: Ήταν, όχι, μια και το θέτεις, τότε ήταν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή,
0: καλά, δεν έλεγε κανείς.
1: Το συζητούσαμε με ένα φίλο μου, δηλαδή πόσο σε έστελνε, ας πούμε, ο πατέρας σου, πάνε πάρε μπύρες, πάνε πάρε τσιγάρα, ας πούμε.
0: Ναι, okay.
1: Δεν σου έλεγε κανένας.
0: Εσύ τα είπες εκεί κανονικά. Εγώ κρατήθηκα λίγο. Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε τώρα το ελέγχουν, απλά το ελέγχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα. Μπορούσες να κάνεις πράγματα συγκεκριμένα τότε, την χρονιά που έπαιζε αυτό το τραγούδι στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε του γρου στο... Εγώ έχω αυτοκίνητο του 2007, παλιάς τεχνολογίας, με μικρό ρεζερβουάρ, 45, και πηγαίνουμε του γρου στο να χρειάζομαι τριψήφιο νούμερο χρημάτων για να το φουλάρω. 100 ευρώ.
1: Ενώ πριν...
0: Δηλαδή, για να, άμα κάνουμε την απλή διαίρεση, έτσι... Δηλαδή το 45 θέλει 2,2 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο για να φτάσει στα 99 ευρώ. Θέλει 2,21, 2,22. Και οι πληροφορίες δυστυχώς από την αγορά λέει ότι εκεί πάμε.
1: Εκεί πάμε και συνεχίζεται.
0: Είναι 2,15 και θα φτάσει μέχρι τα 2,20, 2,22 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι γίνεται έξω. Έτσι. Το πιάσαμε και χθες το θέμα με την αμόλυβδη, αλλά το ράλι είναι απίστευτο.
1: Και το πετρέλαιο, που καθόλου αμεληταίο, που έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης είναι 10% πιο ακριβή, όχι πιο ακριβό, η αύξηση του είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από την αύξηση της αμόλυβδης. Δηλαδή είναι, όχι 10, τι λέω, περισσότερες. Βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ που έχει νούμερα, 14,8 λέει έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα διελιστήρια από την αρχή του μήνα, του πετρελαίου κίνησης 28%,
1: ναι,
0: διπλάσια.
1: Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Π.χ. για παράδειγμα στην Κύπρο είναι πιο σύνηθες, η βενζίνη είναι πιο ακριβή και το πετρέλαιο, το αντίθετο, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό και η βενζίνη πιο φθηνή. Έχουμε φτάσει δηλαδή δεδομένα Κύπρου.
0: Δεδομένα Κύπρου, χωρίς βεβαίως να είμαστε Κύπρος και χωρίς να χρειάζεται κιόλας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στην κουβέντα περί των φόρων που υπάρχουν ως καπέλο πάνω στα καύσιμα, αλλά νομίζω ότι, για να χρησιμοποιήσω και μια πάρα πολύ λαϊκή έκφραση, ο κόσμος θα αγαναχτίσει και θα φριάξει αν πάει και σταθεροποιηθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 2,20. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα, αλλά εκεί πάει προς το τελείωμα αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης, να το γνωρίζετε. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Οκτώβρης έχει και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί βέβαια υπάρχει κυβερνητική δέσμευση ότι κάτι θα γίνει, αλλά...
1: Αναμένουμε τον Οκτώβριο.
0: Αναμένουμε τον Οκτώβριο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πολύ φοβάμαι ότι σε πολύ υψηλές τιμές, ακόμα και αν γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάμε με τιμή, ας πούμε, και 10 λεπτά πιο φθηνή, αν είναι τόσο ψηλά, θα χαθεί η μπάλα γενικότερα.
1: Δεν θα φανεί στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Καμία, σε καμία περίπτωση. 107,5 ευρώ ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με αμόλυβδη 95 οκτανίων. Και ευτυχώς που το διαβάζω αυτό τώρα από το ρεπορτάζ της Βόρεια, είναι η πρόβλεψη. Για να προειδοποιήσω τους φίλους βενζινοπόλες. Έτσι. Και να το χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι και φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη να είναι 2,20 και μου προσφέρεται επειδή είναι σε προσφορά αυτή με τα 100 οκτάνια η οποία είναι στο 2,28, θα μαλώσουμε. Όχι, παιδιά, δεν θέλω την βενζίνη της προσφοράς.
1: Μην την πάρεις.
0: Ούτε να μου την προσφέρουν, δεν θέλω να το ακούω. Δηλαδή, σου πληρώνω 2,20 και πας να μου πουλήσεις κάτι 2,28 εκείνη τη στιγμή που εγώ είμαι έτσι.
1: Βάλε στο παραμπρίζι ένα χαρτί που να γράφει «Δεν θέλω». Δεν θέλω την προσφορά.
0: Θα βάλω, δεν θέλω την προσφορά. Εγώ θέλω 95 οκτάνια και κάτω. Έχετε καμιά βενζίνη με λιγότερα οκτάνια πιο φθηνή? Αυτή θέλω. Τη μαζούτ να βάλουμε από αυτά που καίνουν τα καράβια εκεί να πηγαίνουμε. Αν είναι πιο φθηνό, το δέχομαι. Μη μου κάνετε την προσφορά για τα 100 οκτάνια την ώρα που η τιμή της αμόλυβδης είναι στο Θεό. Προκαλείται εκνευρισμό στον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε μένα. Το έχω ακούσει και από άλλους οδηγούς. Έτσι, οι οποίοι πάνε να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, να φουλάνε το ρεζερβουάρ και βλέπουν να φεύγουν τα 20 ευρώ, ναι, αέρα. Ναι, ναι,
1: ναι. Γενικά υπάρχει διάκητος εκνευρισμός στα δηληστήρια. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις σαν και δημοσιογραφικά και σαν απλός πελάτης, ο καθένας διαπραγματεύεται. Βάλε μου τόσο, όχι τόσο, γιατί τόσο, πόσο και ούτω καθεξής.
0: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, παρόλο που τα πράγματα και οι πληροφορίες δεν είναι καλά. Το επόμενο, από ποια δεκαετία το αντλούμε το κομμάτι, έφυγε ο Χρήστος βεβαίως. Αρχές 2000, ερχόμαστε σε νεότερες ημερομηνίες, αρχές 2000, όπου πλέον έχουμε περάσει σε εποχές ευρώ και είναι η εποχή όπου πληρώναμε το ματσάκι τον Άνηθο 150 δραχμές. Και βάλε.
1: 2001 έγινε η μετάβαση.
0: Όχι, ναι, εγώ το λέω καθ' υπερβολή, δηλαδή τον πληρώναμε 50 λεπτά του ευρώ, το οποίο αν το μετέτρεπε σε δραχμές ήταν περίπου 175 δραχμές το ματσάκι τον Άνηθο, που πήγαινες και το έπαιρνες 15 δραχμές στην λαϊκή αγορά. Τέλος πάντων, τι σχέση έχει αυτό με το τραγούδι? Να ακούσουμε και το τραγούδι για να βγάλουμε συμπέρασμα.

0: παρόλο που δεν ταιριάζει με το κλίμα που έχουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ με τον Βασίλη, έτσι, αυτή η διαμαρτυρία που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας για την ακρίβεια που έχει χτυπήσει κυρίως στον τομέα των υγρών καυσίμων, ο συνάδελφος εδώ σας έχει πρόταση για λευκές νύχτες. Έτσι, δηλαδή, αν έχει μείνει τίποτα μέσα στο πορτοφόλι το Σεπτέμβρη των υποχρεώσεων, μπορείτε να πάτε βράδυ κιόλας στις αγορές δύο Δήμων, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και να τα φάτε όλα, να μην μείνει τίποτα.
1: Μπορείτε να μην πάρετε και τίποτα. Μπορείτε απλά να πάτε να απολαύσετε δωρεάν λευκή νύχτα. Να κάνετε την βόλτα σας.
0: Έχει και εκδηλώσεις, δηλαδή.
1: Καλά, σαφώς.
0: Έχει και εκδηλώσεις. Πες τότε, γεια.
1: Έχουμε λευκή νύχτα καταρχάς. Έχουμε στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα υποδεχτεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες για την τέταρτη λευκή νύχτα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία στις 9, όπου η Κλαβδία θα ανέβει στη σκηνή για το μεγάλο live.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί, για Κλαβδία μπορεί να το σκεφτώ. Ναι. Τώρα, το να πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι αθλητικά στις 11.30 ώρα το βράδυ, δεν μου περνάει από το μυαλό.
1: Ούτε εμένα προσωπικά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Στον Λαγκαδά είναι την επόμενη.
1: Στο Λαγκαδά, όχι, είναι το Σάββατο πάλι. Πέμπτη λευκή νύχτα.
0: Είναι την ίδια μέρα και
1: την
0: οι δύο.
1: Ίδια μέρα.
0: Α, okay.
1: Έχουμε πάλι μουσικό δίλημα. Πρόγραμμα, Δήμος Αναστασιάδης.
0: Ναι. Δήμος Αναστασιάδης ή Κλαβδία. Να το δίλημα.
1: Να το δίλημα. Δίπολο.
0: Ναι. Εμείς επιλέγουμε Βαγγέλη Καπετάνου. Για να μας βγάλει από το δίλημα. Για βγάλτε μας.

0: Εντάξει, τελευταίες νύχτες τώρα στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά, για όσους έτσι έχετε ανάγκη και τη διασκέδαση και τα ψώνια να τις επισκεφτείτε. Λευκή νύχτα στη Ρώμη, ας πούμε. Πόσο πιο
1: ωραία ακούγεται. Σε άλλο level, εντάξει.
0: Λευκή νύχτα στη Μόντενα, ας πούμε, της Ιταλίας. Να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου και τα ψώνια σου στην Ιταλική αγορά. Γιατί, εντάξει, εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ τις αγορές τις έχουμε συνηθίσει κιόλας.
1: Φοντάνα την τρέβει.
0: Με κάθεση, με πολύ μεγάλη συμπάθεια κιόλας για τους επαγγελματίες των δύο περιοχών. Ξέρουν ότι τους αγαπάμε και τους φροντίζουμε ηθησιογραφικά τουλάχιστον. Να, ο Νίκος ο Παγιωτέλης που καλύπτει ο συνάδελφος, ας πούμε, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στη γειτονική Ιταλία. Να μην μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα και να ψωνίσει ο άνθρωπος όταν τελειώνει το ρεπορτάζ στις 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα και να είναι καλωδιωμένος εκεί συνέχεια. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
2: Καλό απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί συνήθως έχουν κλείσει όλα μετά.
0: Α, αυτό ακριβώς. Αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο λείπει στους Ιταλούς, στις περισσότερες περιοχές, αυτό το κομμάτι που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, όπου θα κλείσουμε όταν φύγει και ο τελευταίος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στις δικές μας επικοινωνίες από τη στιγμή που μιλήσαμε χθες πρώτη φορά. Η Εθνική τα πάει περίφημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε γούροι, θα το ήθελα.
2: Το γούρι τότε. Ναι,
0: ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα έδειξε από τους πρώτους αγώνες, μετά το δεύτερο σετ με την Τσεχία, έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Το έκανε με την Ιταλία. Με τη Σλοβενία, όχι απλά το έκανε, την κέρδισε και με ένα καθαρό 3-0. Χθες με τη Σουηδία. Περιμέναμε να είμαστε λίγο κουρασμένοι. Φάνηκε στο τρίτο σετ, μάλλον αυτό το οποίο χάσαμε. Κυρίως όχι μόνο τόσο για την κούρασή μας, αλλά και το γεγονός ότι οι Σουηδοί κάναν το τέλειο παιχνίδι. Είχαν μόλις ένα λάθος σε αυτό το σετ. Στατικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν αντίστοιχο σετ. Και φάνηκε στο τέταρτο σετ, εκεί όπου η Εθνική μας πήρε ξεκάθαρα την νίκη, πέρασε, κέρδισε με 3-1. Και στην συνέχεια, πλέον αύριο μάλλον, περιμένει την Σλοβακία να την αντιμετωπίσει για να κληρώσει και εκεί πέρα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση με ένα ταξίδι στο Τωρίνο. Δύσκολα τα πράγματα από εκεί μετά, εντάξει, δεν το συζητάμε, γιατί υπάρχουν αντίπαλοι από τον άλλο όμιλο, όπως η Φιλανδία, η Σερβία, η Πολωνία. Η Εθνική μας θα έχει πετύχει τον αρχικό της στόχο που ήταν οι νίκες, η πρόκριση στον όμιλο και φυσικά το σκαρφάλωμα την παγκόσμια κατάταξη, όπου θα τη φέρει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε. Το ίδιο πράγμα σου είπα και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να το αλλάξω.
2: Και εννοείται να το ξανακάνουμε.
0: Και εννοείται να το ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε αυτή η τεχνογνωσία όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς να περάσει και στη γειτονική Ιταλία, για να μπορούν οι συνάδελφοί μας να ψωνίζουν και όλες τις 11 ώρα το βράδυ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

0: δεν είναι μόνο το μάτς του Αστέρα με την νίκη Βόλου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το κύπελο Ελλάδας. Εδώ και δύο λεπτά έχει ξεκινήσει και το Άρης Μαρκός. Το 0-0 είναι η αναμέτρηση. Είναι, θυμίζουμε, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Άρης Μαρκό στο τρίτο λεπτό, 0-0 μόλις έχει ξεκινήσει. Προλαβαίνετε οι φίλοι Αριανοί και το γήπεδο και την τηλεόραση, ό,τι θέλετε εσείς. Η νίκη Βόλου με τον Αστέρα, μιας που το είπαμε, είναι στο 93ο λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 0-3, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Πασαλίδη της νίκης για να ξεκλειδώσει την άμυνα. Στο 50ο λεπτό το πρώτο γκόλ για τους Αρκάδες με αυτογκόλ του Πασαλίδη, και από εκεί πέρα ήρθαν άλλα δύο, με τον Ρικαρντίνιο στο 57ο λεπτό και με τον Παπακανέλο στο 67ο λεπτό, για να διαμορφώσουν το 0-3 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής.
1: Με 0 γκολ δεν το λες ότι δυσκολεύτηκε κιόλας.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές όταν ο άλλος παίζει ταμπούρι, για να το πω έτσι και λαϊκά, ή το σύστημα λεωφορείο, έχεις ένα άγχος μέχρι να τους ξεκλειδώσεις. Από τη στιγμή που ξεκλειδώνει η άμυνα, τα πράγματα παίρνουν μία και μόνο μία τροπή. 0-3 η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο κύπελο Ελλάδα στο βασικό μενού, γιατί τώρα το είδα και κακώς δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει τη δική του πρεμιέρα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να κάνουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έχουν και καινούριο προπονητή, οπότε είναι κάπως επιβεβλημένο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα πολωνική, η οποία μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είναι η Γιαγκελόνια του παρελθόντος, είναι μια ομάδα την οποία δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Έτσι, ακόμα και οι μεγάλοι, μη σας ξεγελούν τα σκορ με 0-3 που είχε χάσει από τον Άγιαξ ή 0-5 από την Bodo Glimt. Χρειάστηκε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου μια ομάδα να κερδίσει τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός ελπίζουμε στο Καραϊσκάκη στις 10 να το κάνει πολύ πιο εύκολα.
1: Χωρίς Ελκαμπή και Φορτούνη.
0: Χωρίς Ελκαμπή και Φορτούνη, αλλά πόσο μας είπε, με 17 μεταγραφές. Άρα έχει 16 καινούριους ποδοσφαιριστές θεωρητικά, όχι όλους, θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Στη διάθεση του ο καινούριος τεχνικός. Πώς θα τους κάνει όλους αυτούς ομάδα? Είδες, είναι
1: θα τους βάλει το
0: ερώτημα.
1: Κάτω,
0: δεν είναι μόνο
1: πλάσει
0: στον Ολυμπιακό, και στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ίδιο ερώτημα. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν ζητηματάκια. Γιατί σταμάτησε το τέτοιο? Ωραίο ρυθμό μου έδινε. Ναι, μια χαρά.

0: Λοιπόν, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στις 8, άρα υπάρχει δηλαδή Άρης Μαρκό τώρα στο 6 λεπτό, 0-0. Στις 8 ξεκινάει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 10 το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Φεύγουμε από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα άλλο, βλέπουμε μπάλα. Συνέχεια
1: και να πούμε και μετά την ήττα από τον Όφη, θέλει να πάρει το αίμα
0: ναι,
1: του πίσω.
0: Βέβαια, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα περίμενε κανείς να γυρίσει στο Sky. Για να δει την αναμέτρηση. Δεν θα δει την αναμέτρηση αν γυρίσει στο Sky.
1: Πού θα το δει?
0: Θα το δει στο Open.
1: Okay.
0: Παρά το γεγονός ότι το Sky έχει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας, το διάβαζα και το δανείζομαι γιατί δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ο Sky έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάρα πολύ δύσκολα κάποια πράγματα θα φύγουν από το καθημερινό του πρόγραμμα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky θα παίζει πάντα την ώρα που είναι προγραμματισμένο, ακόμα και αν υπάρχει ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Τώρα βεβαίως. Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky θα παίζει πάντα την ώρα που είναι προγραμματισμένο, ακόμα και αν υπάρχει ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Τώρα βεβαίως

0: Ναι, έχει ένα δίκαιο ο συνάδελφος που το, που το επισημαίνει αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα εκτός από το δελτίο ειδήσεων στο Sky, από ό,τι έμαθα και εγώ διαβάζοντας, δεν καλύπτω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα serial.
0: Είναι, ναι, είναι οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας που, που έχει. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε να παίζει την καινούργια σειρά ελληνικής μυθοπλασίας και το ματσάκι βεβαίως να έχει πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Και όλα αυτά μέχρι να βγει στον αέρα η πλατφόρμα, όπου εκεί τα πάντα θα είναι πλερουά, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, οπότε βλέπουμε.

0: ας πούμε, να παραμείνουμε και λίγο στο τέτοιο, στο, στο μάτι του Άρη με την Μαρκό, γιατί θα περίμενε κάποιος να, να το κάνουμε live εδώ, να βάλουμε Sky και να δούμε το μάτς, έτσι. Για μισό λεπτό, να τον βρούμε στο, στην οθόνη, στην τηλεόραση που έχουμε. Δεν βλέπω και μέχρι εκεί. Όχι, ούτε το Άρης Μαρκό. Αλλά το Άρης Μαρκό στο Sky Hybrid θα πρέπει να απευθυνθείτε για να το δείτε. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί που θα αναρωτηθούν το κανάλι, επειδή είναι ελεύθερη η μετάδοση, γι' αυτό θα αναρωτηθούν. Sky Hybrid γίνεται η μετάδοση, η τηλεοπτική του Άρης Μαρκό, και Open για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, κύριε Μασούρα,
1: να θυμίσουμε κιόλας ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κατσικογιάννης. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR στο, για να φέρουμε στο μάτς Άρης Μαρκό.
0: Ναι.
1: Και ότι βρισκόμαστε ήδη στο 8ο λεπτό χωρίς κάποια αξιόλογη φάση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου για τη ρύθμιση του ήχου.
1: Θερμά.
0: Και την Τόνια Σουφλέρη για τις μουσικές επιλογές της
1: εκπομπής. Ακόμα θερμότερα.
0: Και εμείς αύριο 3-5-2, κλασικά στις 3 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανουσιακό κορομαχία, Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιωμάτος του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φθάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προεδρού Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του Τσεκά για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Τσεκά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από Χούθη της Ιεμένης. Αμερικανικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των ανταρτών Χούθη στο Ομάν την ώρα που το State Department ζήτησε από τους Αμερικανούς που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία να μείνουν μακριά από τα σύνορα με την Ιεμένη. Πριν από λίγο, οι Χούθη ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

I Love Rock and Roll, Joan Jett, το υποσχέθηκα από χθες και ότι θα ξεκινήσω με Joan Jett, εννοείται, στο φίλο μου τον Βασιλάκη, τον Δισκόβιο. Εξάλλου σήμερα είμαι και εγώ 80s all the way. Το άλλο πάλι που ανεβάζουν όλη φωτογραφία τους ενώ ζούσανε στα 80s με AI 80s, δεν το καταλαβαίνω, αφού έχουμε τις original. Τουλάχιστον όσοι είχαμε γεννηθεί εκείνες τις όμορφες, υπέροχες εποχές. Βέβαια, από την άλλη, δεν μου αρέσει να αναπολώ μόνο το παρελθόν. Θέλω να χαίρομαι το παρόν, γιατί αυτό έχουμε. Οπότε, καλά είμαστε και τώρα. Σίγουρα είστε τέλεια συντονισμένοι στον 102.3. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη το fan club μου είναι εδώ. Καλησπέρα, λέει. Άκου να δεις, οι ένθερμες θαυμάστριές μου, η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία, τις οποίες αυτές τις όμορφες κοριτσάρες μου τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που και σήμερα, μεσημέρι Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη, είναι εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Αλλά και ο Χρήστος ο Σιδερίδης, στην τεχνική υποστήριξη είναι εδώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, στα 11 λεπτά μετά τις 5. 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι εκεί στο φανάρι, στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες και εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, ήδη εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσους έχουν γενέθλια, στους γενεθλιάζουσες, στις γενεθλιάζουσες, στους αυτούς όσους έχουν γενέθλια. Όλοι να είμαστε καλά. Διεθνή ημέρα σήμερα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Είναι η μέρα γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Έχω πάει και στη Βερόνα και στο σπίτι της Ιουλιέτας. Δεν τρελάθηκα. Με τη Βερόνα τρελάθηκα. Με το σπίτι της Ιουλιέτας δεν τρελάθηκα. Και εθνική ημέρα Γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ως γνωστόν είναι μεξικάνικη σάλτσα, έτσι για να σας ανοίξουμε λίγο και την όρεξη, με βάση πάντα το αβοκάτο. Ελάτε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Στο Viber του 102, στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με η Τίλα και με μαλούρα και τραγουδάρα και φωνάρα και μιλάμε και στην καρδιά σας και Tale to My Heart και Taylor Dane για τη συνέχεια. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη, και πετάμε τώρα.

Ακού να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Τελείωσαν, σου λέει, και τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Να περάσει ο επόμενο μήνα, παρακαλώ. Πολύ σωστό και αυτό. Εδώ θα είμαστε έω και στι 7. Ραδιοφωνικέ καλησπέρε οπουδήποτε μα ακούτε. Ευελπιστούμε να σα βρίσκουμε όλου καλά και όλου ανθυρά. Σα λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχει κίνηση πολύ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στου δρόμου τη πόλη. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μα. Η κακοκαιρία, σου λέει, συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, επηρεάζοντα όμω κυρίω Κρήτη, Κύθυρα, Νότια Πελοπόννησο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, εφιστά την προσοχή των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη μας, ο καιρός σήμερα είναι γενικά έθριος, με την εμφάνιση πρόσκαιρων εμφώσεων και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά περιμένουμε το Σαββατοκύριακο υδράργυρος να φτάσει και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει το όποιο τέλος της όποιας κακοκαιρίας και την επιστροφή σε ένα πιο ήπιο, σε πιο ζεστό κλίμα, ιδανικό και για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Για αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και όμοιες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο δε θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, Χρήστο Σιδερίδη, θα πάω στη θάλασσα και θα την κάνω τη βουτιά μου, γιατί ακόμα η θάλασσα, ναι, εντάξει, έχει κρυώσει λίγο, είχε βροχούλες, είχε κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά και πάλι είναι ακόμα σχετικά ζεστή και θερμή, όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Pet Shop Boys. Και οι Pet Shop Boys πέρασαν φέτος καλοκαιράκι από την χώρα μας και όχι μόνο. Πάρα πολλά τα ονόματα. Καλοκαίρι 2026, δεν το αναπολούμε ακόμα. Εγώ τουλάχιστον συνεχίζω τις βουτιές μου κανονικά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Θέλουμε έτσι την επικοινωνία με όλους εσάς. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228.

Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Την καλησπέρα μας στις Σέρες, την καλησπέρα μας στη Δράμα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα και φυσικά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό σχολιάζαμε και με τον φίλο ακροατή στο τηλέφωνο, ότι ναι, μεν έχει αλλάξει η θερμοκρασία, είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλά ακόμα για τη θάλασσα νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάποιοι που λέμε ότι κρυώνουμε. Ακόμα μπορείς, καλοκαιράκι είναι, μπορείς ακόμα να βουτήξεις στη θάλασσα, Χρήστο μου. Εγώ τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και η θερμοκρασία που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εγώ τη βούτα μου θα την κάνω. Λοιπόν, αφανούμε και λίγο χρήσιμοι να σας πούμε για την... Να το και το Σαρδάμ, ότι κλείνει ο περιφερειακός για 2 ημέρες, συγκεκριμένα διακοπή κυκλοφορία στον κόμβο K10 σήμερα, ενώ το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή θα αποκλειστεί το ανατολικό ρεύμα μεταξύ των κόμβων K5 και K6. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού και η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας και των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ από τις 11 το βράδυ αύριο Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη, ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής, θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα. Σταθερά πάνω από τα 2,10 οι αμολυτοί, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη, ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού, κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη, στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και μας θυμίζει όμορφες μελωδίες που εμείς τις έχουμε ξεχάσει. Και θα φύγω από την Καβάλα, Ιταλοντίσκο, έτσι, πολύ σωστά είπε ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και θα φύγω από την Καβάλα, την πανέμορφη Καβάλα, και θα πάω στο επίσης πανέμορφο Πήλιο. Διότι με την παρουσία πλήθους φίλων της 7ης τέχνης άνοιξε την Κυριακή που μας πέρασε, 13 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, Κένταυρος, στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο Νέο Χωρίου. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί έως και στις 20 του Σεπτέμβρη με καθημερινές προβολές στις 7.30 στο Νεοχώρι και στις 8 στο θεατράκι του Ιδρύματος Αγγελίνης Χατζηνίκου στο Χόρτο. Στις 18 και στις 19 Σεπτεμβρίου, τώρα στα κοντά δηλαδή, θα πραγματοποιηθούν επίσης σεμινάρια στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο Άκου να δεις τον 102 το σκηνοθέτη, σεναριογράφο, παραγωγό, τον κύριο Δημήτρη Καφίδα, που έχει αναλάβει και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του φεστιβάλ, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Και σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω και καλώς ήρθατε στον 102 της ΕΡΤ3.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόθεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για αυτές τις ωραίες έτσι ενέργειες και τις ωραίες πρωτοβουλίες, και από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται πρώτη φορά αυτό το πράγμα στο Πήλιο, στο Νότιο Πήλιο, και υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο και έκδηλο ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω ότι αποτυπώθηκε και από τον αριθμό των συμμετοχών, από τις εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο, και τελικά επιλέξατε 34 ταινίες και έχετε και χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι. Ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται το φεστιβάλ, όπως είπα. Ήταν μια ιδέα του Δήμαρχου Νοτιού Πηλίου, του Μιχάλη Μητρικού. Ανέθεσε σε μένα να το διοργανώσω. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί όταν μας είπε να κάνουμε το φεστιβάλ, είπαμε: ωραία, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πέτρεψε, δεν έχετε ένα χρόνο, έχετε 4 μήνες το Σεπτέμβριο, το θέλω. Μάλιστα. Κοντεύουμε να πεθάνουμε από το τρέξιμο και το άγχος. Τα καταφέραμε όμως.
0: Με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Ναι,
1: υπήρχαν πάρα πολλές. Υπήρχαν μερικές εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο. Επιλέχθηκαν, όπως είπα, 34 ταινίες, 26 μικρού και 8 μεγάλου μήκους. Η προσέλευση μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν των προβλέψεων. Και αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι δεν γίνεται το φεστιβάλ σε μια μεγάλη πόλη που μπορεί να μπει και περαστικός κόσμος. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να έχει πρόσβαση πολύ πιο εύκολα. Είναι σε ένα μέρος που είναι σχετικά απομονωμένο. Είναι 50 λεπτά από το Βόλο. Mm-hmm. Το Νεοχώρι,
0: Χόρτο και Άγιος Γεώργιος Νηλίας.
1: Ναι, το Χόρτο είναι ακόμα πιο μακριά. Επομένως, ήταν μεγάλη χαρά για μας όταν είδαμε τόσο πολύ κόσμο, και θα μας βοηθήσει η προσέλευση να καθιερωθεί το φεστιβάλ, να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Αυτό το ευχόμαστε και εμείς. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Καφίδα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το φεστιβάλ αρχικά, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή να τα πάρουμε τα πράγματα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ και δεις τους συγκεκριμένους χώρους, και γιατί και η ονομασία Κένταυρος?
1: Ναι, νομίζω ήταν παράλληλες σκέψεις. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ιδέα, όπως είπα, του Δημάρχου Νοτιού Πηλίου, του Μητρικού. Αλλά την ίδια περίοδο έτυχε να σκέφτομαι εγώ με μια ομάδα που συνεργαζόμαστε, μήπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ στο Βόλο, ας πούμε, στην πόλη. Αλλά επειδή συμπέσανε αυτά που σκεφτόμασταν και εμείς και ο Δημάρχος και μας πρότεινε να το κάνουμε στο Νότιο Πήλιο, ήταν μια καλή ευκαιρία για μας. Βέβαια, ξεκινήσαμε το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτε, αλλά εντάξει, προχώρησε όλη η ιστορία. Κένταυρος, γιατί είναι το βουνό των Κεντάβρων.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι, εκεί πάει το μυαλό. Απλά ήθελα να το βεβαιώσω. Και από ό,τι μας λέτε, το feedback της τοπικής κοινωνίας, και όχι μόνο της τοπικής, νομίζω ότι είναι γενικότερο το αίσθημα, ότι είναι πολύ καλή η ανταπόκριση.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν πάσης προσδοκίας, που λένε. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω...
0: Άρα ο κόσμος διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
1: Ειδικά σε μέρη τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, από γιατί πολλές φορές είναι και γεωγραφικό το πρόβλημα. Με την έννοια ότι αν είσαι σε ένα μικρό χωριό, είναι πιο εύκολο να πας σε ένα κινηματογράφο, να πας σε μια γκαλερί, να κάνεις όλα αυτά που σου είναι σχετικά εύκολα σε μια πόλη. Επομένως, νομίζω ότι αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη και για τον κόσμο εδώ, και μια ευκολία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι η γιορτή, είναι η γιορτή, συνάμα. Με ποια κριτήρια εσείς, και με τη δική σας σκηνοθετική, αν θέλετε, και την ιδιότητά σας και ως καλλιτεχνικός διευθυντής, έγινε η επιλογή ανάμεσα στις πολλές εκατοντάδες αιτήσεις?
1: Κοιτάξτε, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά του φεστιβάλ, δεν θελήσαμε να βάλουμε ένα θέμα, ούτε να βάλουμε μια χρονική διάρκεια του πότε γίνανε.
0: Ναι, δεν υπάρχει θεματική.
1: Το αφήσαμε ελεύθερο. Εκεί που εστιάσαμε μόνο να είναι ταινίες που έχουν κάτι να μας πούνε, που έχουν κάτι διαφορετικό, που έχουν μια ιστορία, ωραία να πούνε ή έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την κινηματογράφησή τους.
0: Έχουμε ανάγκη από όμορφες ιστορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε ανάγκη, ναι, λέω, σαν κοινωνία από όμορφες ιστορίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και, ναι, και νομίζω ότι οι ταινίες που επιλέξαμε είναι πολυθεματικές, δηλαδή κινούνται σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας και είναι πολλές διαφορετικές χώρες, όπως για τα στυλ των ταινιών είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε κάποια, μια πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν, ας πούμε, mm-hmm, ταυτόχρονα. Έχουμε ταινίες από την Κίνα, από την Αμερική, από όλες τις χώρες.
0: Από παντού.
1: Να πω, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του κάθε κινηματογράφηστη. Και αυτό είναι, δίνει μια πολυχρωμία στο φεστιβάλ.
0: Μου δίνετε την μπάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι αυτό ήθελα και εγώ τώρα να σας ρωτήσω, ότι εκτός από αυτές τις προβολές των ταινιών, έχετε και master classes, έχετε και παράλληλες δράσεις. Να μιλήσουμε λίγο και για τις παράλληλες αυτές δράσεις του φεστιβάλ.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να δώσουμε στο φεστιβάλ, στο μυαλό μας το φεστιβάλ το συγκεκριμένο έχει δύο άξονες. Ένας ο κλασικός, ο φεστιβαλικός, όπου παίζονται ταινίες, έρχεται ο κόσμος, έρχονται οι σκηνοθέτες, κουβεντιάζει ο κόσμος με τους σκηνοθέτες, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, υπάρχει μια γιορτή, mm-hmm, όπως είναι όλο το φεστιβάλ. Ο άλλος άξονας όμως που θέλουμε να εστιάσουμε είναι να δώσουμε στο φεστιβάλ μας ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να στηρίξουμε δημιουργούς της περιοχής, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν τη μέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ, άνοιξε με την ταινία του μέλους της Κριτικής Επιτροπής της Αμέρισσας Μπάσα, mm-hmm, εκτός συναγωνισμού φυσικά.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία που ξεκίνησε το διαγωνιστικό, ήταν μια ταινία 4 λεπτών, τα οποία την κάνανε παιδιά ενός δημοτικού της περιοχής.
0: Πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το κάναμε με την έννοια ότι θέλουμε να επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που τους ενδιαφέρει το σινεμά και κάνανε κάτι. Αυτοί είναι οι αυριανοί σκηνοθέτες, έτσι, μετά από 20 χρόνια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλο. Όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί αυτό που λέτε, τα παιδιά είναι η περιουσία μας, είναι το μέλλον μας, είναι η
1: ακριβώς,
0: επόμενη
1: ακριβώς,
0: φουρνιά, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, και το ένα master class που κάνουμε, που θα το δώσει η Κριτική Επιτροπή, έχει τον τίτλο «Πώς γίνεται μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή της αίθουσας». Ήρθαμε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών θα παρακολουθήσει το master class αυτό μαζί με τον καθηγητή τους. Και μέσα από αυτό το master class θα προκύψει μια ιδέα για μια ταινία την οποία θα την κάνουν οι φοιτητές μέσα στους επόμενους 12 μήνες και θα προβληθεί στο επόμενο φεστιβάλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε γενικά τοπικούς δημιουργούς, να το πω έτσι. Ναι.
0: Και αξίζει να σημειώσω ότι όλες οι προβολές και τα σεμινάρια είναι δωρεάν. Είναι αξίζει να δωρεάν, το πούμε, ναι, και αυτό. Και μάλιστα διαβάζω ότι για τη διευκόλυνση του κοινού υπάρχει και ένα λεωφορείο καθημερινά από το Δημαρχείο Βόλου προς Νεοχώρη στις 6.30. Επιστρέφει στις 11 με κόστος 5 ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο εισιτήριο. Ναι. Να ρωτήσω φυσικά ο σκοπός, νομίζω ότι επετεύχθη μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι σίγουρα θα υπάρχει και ένταυρος και δεύτερη χρονιά. Πώς εσείς οραματίζεστε να βρίσκετε ο κένταυρος, ας πούμε, σε 5 χρόνια από σήμερα?
1: Σε πέντε χρόνια θα ήθελα.
0: Τι θα θέλατε ιδανικά, γιατί ξέρετε, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον σχέδια. Έτσι,
1: ναι,
0: απλά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα λέμε πάνω, θεωρητικά. Ναι.
1: Ναι, σε πέντε χρόνια θα θεωρούσα ότι έχουμε πετύχει αυτό που κάνουμε, αν καταφέρουμε να έρχονται εδώ όλοι οι σκηνοθέτες από τις ταινίες που έχουν επιλεχθεί, να υπάρχουν εκτός από τις προβολές στη διάρκεια της ημέρας συναντήσεις όλων των συνοδητών με την Κριτική Επιτροπή, συναντήσεις μεταξύ τους, δηλαδή να γίνει και ένα δίκτυο αλληλογνωριμιών και όλο αυτό, και στη διάρκεια της ημέρας το χωριό να γίνει ένας τόπος ζωντανός συνάντησης, συζητήσεων και όλα αυτά, και σιγά σιγά να γίνει ένα network, ένα δίκτυο έτσι γνωριμιών και αλληλοεπίδρασης που να είναι σημείο αναφοράς. Αν αυτό το καταφέρουμε, όχι σε πέντε χρόνια, σε λιγότερο θα ήθελα εγώ, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Μα αυτό είναι σχολείο, αυτό που είπατε και νωρίτερα. Κύριε Καφίδα, κλείνοντας, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο, και δεν, θα το πάω ευρύτερα, όχι μόνο με το χώρο της σκηνοθεσίας, τον χώρο των ταινιών, τον χώρο το θεατρικό, τον χώρο της μουσικής, των τεχνών γενικότερα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε με τις τέχνες, ότι είναι λίγο κλειστός, να το πω, αυτός ο χώρος, λίγο δύσκολος. Θα μου πείτε πλέον, ποιος χώρος δεν έχει τις δυσκολίες του στην Ελλάδα? Ζούμε αυτό και γενικότερα.
1: Ναι. Βέβαια, ναι.
0: Αλλά κάποιο παιδί παιδί που μας ακούει και θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνουν ξανά, λέω, τέτοιου είδους φεστιβάλ και δίνουν έτσι και το δρόμο στα νέα παιδιά. Και έτσι να κάνουν και εργαστήρια, να δουν και κάτι διαφορετικό και ταινίες κτλ. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, αν μπορώ να πω τη λέξη συμβουλή, ξέρετε, τι θα θέλατε να μοιραστείτε, ναι, με βάση τη δική σας εμπειρία μέχρι τώρα?
1: Ναι, εγώ αυτό μπορώ να πω στα νέα παιδιά, ναι, όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν προσωπική,
0: ναι,
1: εμπειρία δική,
0: ναι, αυτό, μου, αυτό.
1: Είναι να ακολουθήσουν το όνειρό τους.
0: Αυτό.
1: Το λέω αυτό επίσης, επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, δηλαδή από την άλλη μεριά. Ενώ πιο πριν ήμουν σκηνοθέτης, τώρα είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, την άλλη είμαι αυτός που επιλέγει ταινίες.
0: Είδατε και τις δύο όμως πλευρές, καλό είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά με αυτήν την έννοια θέλω να πω ότι το να επιλεχθεί σε κάποιο φεστιβάλ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν επιλεχθεί. Αν επιλεχθεί σημαίνει. Αλλά αν δεν επιλεχθεί δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανε είναι κακό. Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικός ο τρόπος που επιλέγονται οι ταινίες. Για παράδειγμα, μπορεί μια ταινία σε ένα φεστιβάλ να επιλεχθεί καν και σε ένα άλλο φεστιβάλ όχι μόνο να επιλεχθεί, αλλά να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι επειδή ο χώρος τέχνης έχει πολλές κατραπακές και πολλές, σου λένε και πολλές αφορμές να πεις σε κατάθλιψη, σε εισαγωγικά, αν δεν ανακολουθεί αυτό που κάνεις αμέσως. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να τα παιδιά απλά να ακολουθούν το όνειρό τους, αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή γενικότερα. Το να ακολουθούμε όλοι, και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Να ακολουθούμε το όνειρό μας. Λοιπόν, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταυρος στο Νεοχώρο Ηπειλίου μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Επιλέχθηκαν, θα ξαναπούμε, 34 ταινίες, 8 μεγάλου μήκους, 26 μικρού, οι οποίες αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό κλείνοντας, ότι θα διεκδικήσουν και βραβεία συνολικού ύψους 4.900 ευρώ.
1: Σωστά.
0: Που, ναι, δεν είναι και λίγα.
1: Υπάρχουν 3 βραβεία για τις μεγάλου μήκους και 3 για τις μικρού. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ εύχομαι, ναι, να τα πούμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Και με αυτή την ευχή θέλω να είμαι και εγώ εδώ και εσείς εκεί. Και γενικότερα να συνεχίσει.
1: Και να είστε και εσείς εδώ του χρόνου.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα και το είπα. Και εύχομαι να μιλάμε για τον Κένταυρο και το συγκεκριμένο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Νότιο Πύλιο για πάρα πολλά χρόνια. Και προσωπικά φυσικά και στα δικά σας τα επόμενα σχέδια εύχομαι κάθε ευκολία και ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925, γεννήθηκε ο θρυλικός Αμερικανός blues κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King, Rally B. King κατά κόσμο, γεννήθηκε 16 του Σεπτέμβρη του 1925, έφυγε από τη ζωή το 2015 και γι' αυτό ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα, πραγματικά The Thrill Is Gone. Αξίζει να πω δύο λόγια για τον B.B. King, διότι ξεκίνησε την ενασχόλησή του στη χοροδία της εκκλησίας τραγουδώντας gospel και σε ηλικία 12 ετών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Μετά η ιστορία έφερε το ένα τ' άλλο και έχει γίνει ο θρύλος που έγινε. Επίσης αξίζει να πούμε ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και το 2004 η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας τον τίμησε με το Polar Music Prize. Και θα μείνω εγώ λίγο και στον B.B. King αλλά και σε αυτά που μας έλεγε τα πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Δημήτρης Καφίδας, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταφρο στο Νεοχώρι Πηλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη, να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όσο κλισέ, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, όσο και να το λέμε και καμιά φορά να το ξεχνάμε, πραγματικά κάθε μέρα να τη ρουφά σαν να είναι η τελευταία, γιατί πλέον πραγματικά δεν ξέρουμε, αυτό το αποτύχει ζούμε, δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά το αισθάνομαι πολλές φορές, αλλά γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να τη ζούμε στο έπακρο, στο έπακρο ενώ όχι κάνοντας ακρότητες άλλες και να φέρουμε σε κίνδυνο και εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, εννοώντας ότι καλό είναι αυτό το άδρα στο έπακρο, ενώ όχι κάνοντας ακρότητες άλλες και να φέρουμε σε κίνδυνο και εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, εννοώντας ότι καλό είναι

τη Γεωργία, αλλά μου το αφιερώνουν και οι ίδιες σε εμένα με πολύ, πολύ αγάπη. Πριν όμως κλείσουμε, να πούμε ότι και για ένα άλλο μεγάλο γλέντι που θα στηθεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα αναφέρομαι και εδώ πολύ κοντά μας, στο Ναβαρίνο, συγκεκριμένα αύριο, 5η 17 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη πάλι είσοδο για όλους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης μας. Ξεχωριστή, διαβάζω, παρουσία θα έχει και το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακά χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από το Ναβαρίνο, από την πλατεία Ναβαρίνου, θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο. Θα φορέσει τα γιορτινά της και για δεύτερη χρονιά η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και άλλα πολλά, διότι είπαμε, όταν περνάς καλά, περνάει έτσι σαν νερό η ώρα. Με τους Cars οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και έχουμε και πολλά να σας πούμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα.

0: Και απορρίμματα ξέσπασε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γερμανικά στον σταθμό, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ δεν κινδυνεύουν οικίες ή εγκαταστάσεις. Έχει διακοπεί από τις 5 παρά 20 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται επίσης δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη δεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Οριοθετήθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγο στις 6 η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Σε μετοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις που πυροδοτούν νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας μετά την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Ωστόσο, οι όποιες παρεμβάσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα η Αθήνα αναζητά και ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάξη των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βουλγαρή που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 27 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος, υπέροχος Κωνσταντίνος Βήτα, λατρεμένο κύμα, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εγώ σας έλεγα και νωρίτερα ότι παρά τη μήνυ κακοκαιρία, εγώ το Σαββατοκύριακο, διότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα. Φίλε μου Λάζαρε, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα για το μεγάλο γκλέντι που θα στηθεί αύριο 5η 17 του Σεπτέμβρη στις 7 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ναβαρίνου, ένα από τα καλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους, μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση και στον ίδιο ρυθμό θα είναι και τα καταστήματα της περιοχής. Επίσης να σας πούμε ότι προσωρινός πεζόδρομος θα γίνει η λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, η παραλιακή λεωφόρος θα κλείσει για τα οχήματα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30, δίνοντας τη σκυτάλη στους πεζούς. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την οποία διανύουμε, και μάλιστα την ίδια μέρα, δηλαδή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλης, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο και την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά το Σάββατο που μας πέρασε ήρθανε, για βάλτε το τραγούδι από Snap, αυτή. Το έπανε το τραγούδι The Power και χάρηκες. I got the power. Snap για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

David Guetta και Sia, beautiful people, διότι είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι και είστε ακόμα πιο ωραίοι γιατί ακούτε άκου να δεις τον 102.3 και ναι μεν σήμερα είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου, στην Κουντουριώτου βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης. Και στη Τζιμισκή. Επίσης στο Φανάρι και στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα και λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και να σας ξαναυπενθυμίσουμε ότι γίνονται και εργασίες εκεί στη Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε υπάρχει και μία ακινησία νωρίτερα από εκεί. Αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική εικόνα, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6930-078-2. 228. Θα πάω σε αυτά τα κορίτσια, τα πικάντικα, Spice Girls. Προκάλεσαν αναστάτωση, σου λέει, στους fans όταν δημοσίευσαν ένα μυστηριώδες βίντεο που παρέπεμπε στο Wannabe, είναι το γνωστό τους άσμα, θα το ακούσουμε σε λίγο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μεγάλη ανακοίνωση. Άνθραξε ο θησαυρός. Όταν ήρθε η αποκάλυψη, αρκετοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Με δεδομένο λοιπόν ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ των Spice Girls, πολλοί θεώρησαν ότι Victoria Beckham, η Mel B, η Mel C, η Emma Bandon και η Jerry Halliwell ετοιμάζονται να ανακοινώσουν έτσι μια πλήρη επανένωση, νέα περιοδία. Τελικά η ανακοίνωση και αυτό το βιντεάκι και τη ζεράκι αφορούσε μια ειδική συλλογή με τίτλο The Singles Collection. Είναι μια καινούρια συλλογή των Spice Girls με τα singles και beach sites και ορισμένα κυκλοφόρητα κομμάτια. Όλα αυτά θα διατεθούν στις 6 του Νοέμβρη. Η συλλογή θα διατίθεται μεταξύ άλλων σε box set 14 εγχρώμων βινιλίων αλλά και σε CD. Στην τιμή μόλις των 277 λιρών, κάπου δηλαδή 300 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Η ανακοίνωση βέβαια μπορεί να ενθουσίασε ένα μέρος το φανς, αλλά σου λέει είχαν περισσότερες έτσι προσδοκίες και βλέψεις. Η τελευταία κοινή έτσι για την ιστορία των Spice Girls ως πλήρη σύνθεση ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όταν τραγούδησαν πάνω σε μαύρα ταξί. Το 2019 το συγκρότημα επέστρεψε για το Spice World Tour, αλλά χωρίς τη Victoria Beckham, η οποία είχε επιλέξει τότε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στη μόδα και είχε μιλήσει μάλιστα και για το άγχος της που της προκαλούσαν πάντα οι ζωντανές εμφανίσεις. Η πόρτα πάντως δεν φαίνεται να έχει κλείσει εντελώς για τις Spice Girls, διότι η ίδια η Beckham ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα την ενδιέφερε περισσότερο μια σειρά σταθερών εμφανίσεων παρά μια παγκόσμια περιοδία. Μέχρι στιγμής λοιπόν το πολυπόθετο reunion των Spice Girls επί σκηνής παραμένει ναι μεν η ευχή των fans, αλλά και η μεγάλη ανακοίνωση των 30 χρόνων περιορίζεται σε αυτή τη νέα συλλεκτική έκδοση. Οχού και δεν με νοιάζει, θα παίξουμε τώρα Spice Girls όπως και να έχει. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι ωραίο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης. Στο σταθμό παραμένει αμαξοστοιχεία 1559. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι αιμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1985, το συγκρότημα των Kiss κυκλοφορεί το 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Asylum. Εμείς ακούσαμε βέβαια τη διασκευή από το I Was Made For Loving You Baby από το συγκρότημα των Kiss του 1979, έτσι σε πιο house διασκευή, κάτι της πειραγμένο. Τα πειράζουμε όλα εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Συνεχίζω να σας δίνω ιδέες για τα ωραία δρόμενα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που είπαμε έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια το κινητό μου λέει ότι σε λίγο θα βρέξει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχαμε πει ότι για σήμερα έτσι είναι ο καιρός, έχει τα ψυχολογικά του. Μια βγαίνει ο ήλιος, μια μπαίνει ο ήλιος, μια έρχονται τα σύννεφα, μια άλλες θα βρέξει, μια μετά άλλες δεν θα βρέξει και δεν ξέρει και αυτός τι, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Όπως και να έχει πάντως αύριο, για αύριο Πέμπτη, δεν έχουμε νεφώσεις και βροχούλες. Έχουμε θερμοκρασίες 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή με προκαλούν εδώ οι συνάδελφοι, εγώ θα κάνω το crash test γιατί θα είναι καλές θερμοκρασίες και θα βουτήξω στη θάλασσα, όχι μόνο το ποδαράκι. Λόσομη θα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε, είπαμε, όμορφες ιδέες. Λευκές νύχτες σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο. Ανοιχτά καταστήματα έως και τα μεσάνυχτα. Δωρεάν συναυλίες με Δήμο Αναστασιάδη, με Κλαβδία. Τα γιορτινά του θα φορέσει το Σάββατο, λοιπόν, 19 του Σεπτέμβρη, από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Ο Εύοσμος θα υποδεχθεί χιλιάδες κατοίκους επισκέπτες σε μία ακόμη γιορτή της αγοράς. Πρόκειται για την τέταρτη στον αριθμό, Λευκή Νύχτα Εύοσμου, η οποία έχει καθιερωθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς εμπορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής εξωστρέφειας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Κορονίδα της βραδιάς θα αποτελέσει και η μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Επίσης σε ρυθμούς γιορτής κινείται και ο Λαγκαδάς, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσης το Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη Λευκή Νύχτα, μια διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς και όχι μόνο. Κορυφαίο γεγονός αυτής της βραδιάς θα αποτελέσει η ζωντανή εμφάνιση της Κλαβδίας, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας εκεί γύρω στις 9 για να εγκαινιάσει το μουσικό πρόγραμμα. Παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ολόκληρη την πόλη, όπου φυσικά εκτός από όλα αυτά που σας προανέφερα θα φιλοξενηθούν πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε κοντά σας, standing next to me, για τη συνέχεια έως και στις 7.

Τίποτα δεν πάει wasted, τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λένε και Κασέμπιαν, σε αυτή την εκπομπή. Όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και φυσικά κάθε μέρα φιλοξενούμε και παρελάβουν από αυτή την εκπομπή, εδώ το άκου να δεις, στον 102 καθημερινά, 5 με 7, όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και όχι μόνο. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη, τα χαιρετίσματα λέει στη Στέλλα και στα παιδιά εκεί. Να είσαι καλά, φίλε Στάθη, μας λείπεις. Εδώ λοιπόν είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, και όπως έχω ξαναπεί, η Τετάρτη είναι σαν να λέμε το μικρό Σάββατο. Δίνεται για να βγούμε στους δρόμους της πόλης και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Δεν μ' αρέσει η λέξη διασκέδαση, να πω να ψυχαγωγηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε δύο έτσι προτάσεις για σήμερα, σήμερα απογευματόβραδο. Ο Αποστόλης ο Τσολιάς, ο Μπαρμπαγιάννης and the Τσολιά Band βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο κήπου. Ο Απόστολος Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση. Ο γνωστός σατυρικός επιστρέφει με τη γνωστή του σε όλους μας διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί δεν μας έχει έρθει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Ετοιμαστείτε πάντως, σας λέει, για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης. Όλα αυτά σήμερα Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα υποδέχεται τον Πάνο Κιάμο για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών με ένα δυναμικό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό παλμό, συνέστημα, χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια του δημοφιλούς ερμηνευτή. Όλα αυτά βρίσκονται φυσικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026. Η συναυλία του Πάνου Κιάμου έρχεται να προσθεθεί στα μεγάλα μουσικά events ραντεβού του Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν μεταξύ μας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, που αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει κιόλας από εδώ, από την πόλη της Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τετάρτη 15 του Σεπτέμβρη, 15-16 Σεπτέμβρη, στη Μονή Λαζαριστών στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Καμία σχέση το άσμα για τη συνέχεια. Είναι το Love and Hate, το αγαπημένο μου Μιχαήλ Κιγιουανούκα από το 2016.

Υπέροχο τραγούδι. Εδώ είμαστε Love and Hate. Άκου να δεις τον 102 της R3. Διάβαζα τώρα και για κάτι πάρα πολύ όμορφο που επιστρέφει στην πόλη μας. Το Reworks Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από σήμερα 16 του Σεπτέμβρη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην 22η έκδοσή του, με το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής να απλώνεται σε τρεις χώρους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ, στο Block 33 και στο Rooftop του The Met Hotel. Αξίζει να πούμε ότι εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες το Reworks απλώνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, συνδέοντας τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με την αρχιτεκτονική, τη βιομηχανική κληρονομιά και το αστικό τοπίο της πόλης. Στο Λαμπατουάρ, στον ιστορικό χώρο των πρώην δημοτικών σφαγείων, φιλοξενεί το άνοιγμα και τις πρώτες μέρες του Reworks Festival με κεντρικές εμφανίσεις του Paul Kalkbrenner σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τον Argy. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 το Rewards by Day αναπτύσσεται σε Open Air Stages, ενώ τις ίδιες δύο νύχτες το φεστιβάλ μεταφέρεται στο πολύ γνωστό χώρο σε όλους μας, το Block 33, στον βιομηχανικό αυτόν χώρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για το Rewards by Night και την Κυριακή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στο Rooftop, στο The Met Hotel, με το Rewards Closing Day, με φόντο πάντα το θερμαϊκό και τον ορίζοντα της πόλης. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το καιρό και πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά και θέλουμε να τα αγκαλιάζουμε και να τα αγκαλιάζετε κι εσείς που μας ακούτε. Επίσης θέλουμε να αγκαλιάσετε αυτή την εκπομπή, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τόσο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη όσο και τον Χρήστο τον Σιδερίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Φεύγοντας, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία στην Καρόλου Ντίλ στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ενδεχομένως να ρίξει την πολυπόθητη βροχή για κάποιους αργότερα, ενδεχομένως και όχι, είπαμε, έχει τα ψυχολογικά του και ο καιρός. Πάντως για αύριο Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια και 18-28 βαθμούς Κελσίου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα άσμα, διότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλά, κάθε μέρα είναι καταιγιστικές και οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, όσο είναι υπό έρευνα, εγώ τουλάχιστον δεν τοποθετούμε. Απλά το μόνο που θα πω είναι ότι πραγματικά, άσχετα αν ακούς τη μουσική αυτή ή δεν την ακούς, πάντα σκέφτεσαι ότι όταν έτσι άδικα φεύγει ένας νέος άνθρωπος, και δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, πραγματικά πρέπει να βρεθούν και οι υπαίτιοι και αν μου επιτρέπετε να ενδεχομένως με αφορμή αυτό το γεγονός που δυστυχώς συνέβη να βρεθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει όλο αυτό το, όλες αυτές οι ειδήσεις που μαθαίνουμε με αφορμή αυτό το γεγονός που δυστυχώς συνέβη να βρεθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει όλο αυτό το που

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Κατερίνη, στην περιοχή Γερμανικά, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη και Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτησή τους έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν και τη μεταφορά τους. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη Λάρισα Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με καθυστερήσεις αλλά και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Το πρωί της Πέμπτης πρόκειται να οδηγηθούν στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία.

0: πορεία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, όπου θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν αμόνιμα καθώς είχαν δηλωθεί στο σύλλογο. Δύο αντιλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές σε μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα με το χρονοδιάγραμμα των επισκευών να παραμένει αδιευκρίνιστο σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών του κλάδου πετρελαίου αλλά και ασφάλειας. Η πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, υποστήριξε σήμερα ότι της απαγορεύτηκε είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία λίγες ημέρες αφού τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Κίεβο. Η Μέντελ ήταν εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 μέχρι το 2021, αλλά στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του, κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ζελένσκι της επέβαλε κυρώσεις μαζί με άλλα άτομα, υποστηρίζοντας ότι διαδίδει παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα τη συμμετοχή στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως βαρόμετρο της υποστήριξης προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κάλεσε τους Ρώσους να ψηφίσουν. Η Ρωσία διεξάγει τριήμερες κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή, προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση της κρατικής Δούμας, η οποία αριθμεί 450 έδρες και έχει ιστορικό συνεχούς έγκρισης των πρωτοβουλειών του Κρεμλίνου. Ο αριθμός των αγνωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών του Νεπάλ. Ο αριθμός των σωρών έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί. Επιστροφή στα δικά μας, διακοπή κυκλοφορία σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς Ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη, όπου πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφορειακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα τη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι φίλοι που μας ακούνε από άλλες περιοχές, πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί και να μην το ξέρουν. Εμείς εδώ, ξέρετε, στα χρόνια τα παλιά, άμα μαζευόταν πολύ σκόνη, αν είχε πολύ ομίχλη, υγρασία, ή αν μαζευόταν πολλές ιώσεις και ήταν όλοι με ένα χαρτομάντιλο στα χέρια, λέγαμε, άντε ρε να φυσήξω βαρδάρης πια, να καθαρίσουμε. Ισχυρότατος βορειοδυτικός άνεμος ήταν που φυσούσε κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και επηρέαζε κυρίως τις περιοχές εκατέρωθεν. Σηκωνόταν όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν κατάλληλες. Όλα τα έπαιρνε, που λέμε, και σαν έφτανε στην ανοιχτωσιά του Θερμαϊκού, σταμάταγε. «Μα γιατί μιλάς στον αόριστο?» θα ρωτούσε κάποιος. Όποιος σας πει ότι ακόμη φυσά ο βαρδάρης, ντύπ δεν ξέρει. Χάλασε πια η φύση, χάλασε και ο καιρός. Δεν έχει την καθαρότητα του χθες. Όλα μέτρια γίνανε. 6 μέρες και 6 νύχτες κράταγε. Και όπως έγραψε κάποτε και ο μεγάλος μας ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, με χτυπάει ο βαρδάρης από το λιμάνι και δεν ξέρω αν είναι κρύο ή μοναξιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Βαρδάρι, το υπέροχο αυτό ποίημα του υπέροχου Ντίνου Χριστιανόπουλου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένο από τον ίδιο, με γραφωρέα μουσική, ο Χριστιανόπουλος. Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν στην εκτέλεση, ο οποίος είχε φιλική συμμετοχή σε εκείνο τον πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, με τέχνη και με πάθος. Ο Βαρδάρης βέβαια είναι και το άλλο όνομα του αξιού ποταμού, έτσι, Βαρδάρ στα σλάβικα, με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 είναι σε ελληνικό έδαφος. Πηγάζει από το όρος Σκάρδος, στα σύνορα Αλβανίας Κωσυφοπεδίου, διασχίζει την κοιλάδα των Σκοπίων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος, κόβει στα δυο τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό. Από τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξιός, αλλά και Ναξιός. Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός, που σημαίνει δάσος ή ύλη. Και πραγματικά, η όχθης του αξιού ήταν δασόδης. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι η λέξη αξός σημαίνει παραμακεδώσιν την ύλη, το δάσος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο αξιός ήταν πλατής, είχε ωραιότατο νερό και έκανε βαθιά στροβιλίσματα. Ο Εσχύλος στην τραγωδία Πέρσε αναφέρει τη λίμνη Βόλβη στην περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι τιμένοι Πέρσες, και εκεί ανταμώνουμε και το ποτάμι. Τη γράφει δηλαδή: «Έστε Μακεδόνων χώραν αφικόμεστε παξιού πόρων Βόλβης θέλειων δόνακα Παγκαίων τόρος». Δηλαδή, φτάσαμε στη Μακεδονία, στον Αξιό και στους Βάλτους και τις Καλαμιές της Βόλβης και στο Παγκαίο Όρος. Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσονικό και εμφανίζεται κατά τον 10ο αιώνα. Προέρχεται από την τουρανική φυλή των Ούγγρων Τούρκων, που μετά από επιδρομές, κατά τον 7ο αιώνα, συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού, καλλιεργώντας εδάφη που τις παραχωρήθηκαν. Εκεί πρέπει να πάμε, φίλες και φίλοι, για μια ιστορία όχι και τόσο γνωστή, που ωστόσο έπαιξε τον δικό της ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Τον Ιούλιο του 1914, ο αρχιδούκας της Αυστρο-Ουγγαρίας Φερδινάνδος και η γυναίκα του Σοφία πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του νεαρού Σέρβου Γκάβριλο Πλίτσιπ στο Σαράγεβο. Η αφορμή για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δοθεί. Η αιτία: τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων της εποχής, που ήξεραν πολύ καλά πως τα πεδία των μαχών θα ήταν η καλύτερη αγορά των πολεμικών προϊόντων τους. Η Αυστρο-Ουγγαρία στέλνει τελεσίγραφο με απαράδεκτους όρους στη Σερβία, η οποία το αποδέχεται, αλλά εν τέλει στις 28 Ιουλίου η Σερβία δέχεται επίθεση από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είχε την υποστήριξη της Γερμανίας. Δύο ήταν τα αρχικά στρατόπεδα στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντάντ με Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και οι κεντρικές δυνάμεις, τις οποίες αποτελούσαν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Οι φωτιές του πολέμου θα παρασύρουν χώρες από όλο τον κόσμο.
Στην Αντάρ θα προσχωρήσουν να σκεφτείτε η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μας, ενώ στις κεντρικές δυνάμεις θα μπουν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα άργησε πολύ να πάρει μέρος στον πόλεμο λόγω του εθνικού διχασμού. Η στάση του Βενιζέλου ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ, έχοντας ως σκοπό τη διαφύλαξη των νεοαποκτηθέντων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και ακόμη την απόκτηση νέων εδαφών και την απελευθέρωση ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Από την άλλη πλευρά, η στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου ήταν μια μορφή ουδετερότητας, που ωστόσο βόλευε τις κεντρικές δυνάμεις, καθώς δυσιέρενε το ναυτικό των αντιπάλων στο Αιγαίο και δεν επέτρεπε, με συγχωρείτε, να δημιουργηθεί το μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τη βοήθεια της Σερβίας. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται εκεί στα 1995 την ταινία Underground του Έμιρ Κοστουρίσα, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο μας είχε δώσει μέσα από την κινηματογραφική του ματιά την τραγωδία της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας κατά από τις πιέσεις άλλων συμφερόντων της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που έπαιρνε φωτιά η περιοχή και πάλι από το Σαράγεβο. Σε εκείνη την ταινία είχε ακουστεί το «Ausencia» σε μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το είχε ερμηνεύσει σε Ζάρια Εβόρα. Ας το ακούσουμε.

Ταγκό, φίλες και φίλοι, σαν και αυτό το ταγκό εντός εισαγωγικών, το δεύτερο το οποίο θα χορέψει πολλής κόσμος στη σημερινή ιστορία. Οι Σέρβοι, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν και την κατάληψη των πόλεών τους και συγκεκριμένα του Κουμάνοβο, του Σπιτ, των Σκοπίων και της πρωτεύουσάς τους του Βελιγραδίου, καταραίουν και αναγκάζονται σε μια μαρτυρική πορεία και φυγή μέσω της Αλβανίας προς την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε πως μετά τη φυγή τους στην Κέρκυρα οι Σέρβοι έδωσαν στο νησί την ονομασία «Νησί της Σωτηρίας». Περισσότερα από 20.000 βρήκαν το θάνατο και πάνω από 250.000 σύμφωνα με τα επίσημα σερβικά στοιχεία εχμαλωτίστηκαν. Πάνω από 150.000 άτομα κατέφθασαν στην Κέρκυρα. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 άτομα πέθαναν εκεί. Αρκετά πτώματα πετάχθηκαν στη θάλασσα και τότε ήταν που δόθηκε το όνομα Κιανούν Κενοτάφιο για την Αδριατική. Το μακεδονικό μέτωπο ή αλλιώς μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέραμε κάποια στιγμή, σχηματίστηκε το 1915 με στόχο την παροχή βοήθεια στη Σερβία ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις. Το βρετανικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης αποτελούσε μέρος των συμμαχικών δυνάμεων που περιλάμβανε στρατεύματα από την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Μετά την αποβίβαση τον Οκτώβριο του 1915, οι συμμαχικές δυνάμεις προχώρησαν κατά μήκος της κοιλάδας του Βαρδάρη στη Σερβία, αναγκάστηκαν όμως να υποχωρήσουν στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Μια επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων στο δεύτερο μισό του 1916 δημιούργησε μια γραμμή η οποία ξεκινούσε από το μοναστήρι και εκτινόταν ως τον κόλπο του Στριμώνα, την ίδια ώρα που η Βρετανική δύναμη κρατούσε τον τομέα στα ανατολικά της Δοϊράνης. Ψαλμός 117, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά καλεί όλους τους λαούς να υμνήσουν τον Κύριο. Όλοι οι λαοί, στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε, έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό. «Laudate Dominum» είναι ο ψαλμός 117 στα λατινικά και τον μελοποίησε ο Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακαρπή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επιτεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Αύριο μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παρεμβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνταν από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Στη Λιβύη, οι πιλότοι ενός μικρού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση κατηγορούνται ότι ήταν μεθυσμένοι. Στο Νεπάλ εκτοξεύθηκε κατά 1000 ο αριθμός των αγνοωμένων μέσα σε 24 ώρες, φτάνοντας στους 6.150. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ανεβαίνει τον αξιό ποταμό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Μάκη, τη Μαρία, στον Δημοσθένη, στην Νεάπολη, στην Άννα, στο Ρετζίκι. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στην Πατρίτσια, το Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Τον Ιούλιο του 1918, ο στρατηγός Φρανσέν Ντεσπερέ, υπάρχει και η οδός Δεσπερέ εδώ κοντά, αναλαμβάνει τη διοίκηση των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικά ο Δεσπερέ διέθετε 8 γαλλικές, 7 βρετανικές, 6 ελληνικές, 6 σερβικές και 4 ιταλικές μεραρχίες, δηλαδή συνολικά 31 μεραρχίες. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι υπό πλήρη στελέχωση η δύναμη θα ανερχόταν σε περίπου 450.000 στρατιώτες. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβρη του 1918, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο η μισή ήταν μάχημη. Απέναντί τους, 17 βουλγαρικές και 2 τουρκικές μεραρχίες, οι οποίες πλήρως στελεχωμένες, ισοδυναμούσαν με τις διαθέσιμες συμμαχικές δυνάμεις. Ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών μάχημων μονάδων είχε αποσυρθεί από το μέτωπο, αφήνοντας πίσω επικεφαλής των Φον Μάνκενσεν και μερικές πυροβολαρχίες για να ενισχύσουν τους Βούλγαρους, που μέχρι τότε είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες απέναντι στους συμμάχους και αποτελούσαν για πολλούς το τελευταίο μεγάλο αγκάθι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα πριν από την επίθεση της Αντάντ, ο στρατηγός Ντεσπερέ παρουσιάζει το τελικό σχέδιο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε μία συνδυασμένη γαλλοσερβική επίθεση κατά των θέσεων της δεύτερης και της τρίτης βουλγαρικής μεραρχίας, με στόχο το σπάσιμο της γραμμής του μετόπου τους στην περιοχή Ντόμπροπολη, απειλώντας παράλληλα τις βουλγαρικές γραμμές ανεφοδιασμού στον Αξιό ή Βαρδάρη. Η κορυφή Ντόμπροπολη, που στα σέρβικα σημαίνει καλό πεδίο, ήταν ό,τι έλεγε το όνομά του. Είχε υψόμετρο 1.875 μέτρα. Δέσποζε στην περιοχή, προσφέροντας εξαιρετικά σημεία παρατήρησης για τους αμυνόμενους των κεντρικών δυνάμεων. Όσο βρισκόταν σε βουλγαρικά χέρια, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το Ντόμπροπολη περιβαλλόταν από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα χαρακομμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος καθιστούσε την περιοχή αδιάβατη για τα τροχοφόρα οχήματα. Ωστόσο, το Ντόμπροπολη είχε χαμηλότερο υψόμετρο και λιγότερο απότομες κλίσεις σε σχέση με τα βουνά στα άλλα τμήματα του μετόπου, τα οποία είχαν μέσο όρο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Οκτώ το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 1918. Οι δυνάμεις της Αντάντ εξαπολύουν καταιγισμό πυρών πυροβολικού με τη συμμετοχή 566 πυροβόλων κατά των εχθρικών θέσεων. Τα αεροσκάφη τους βομβαρδίζουν μια φάλαγγα 250 φορτηγών που κινούνταν προς το Κόζιακ. Την ίδια μέρα, ο γερμανός στρατηγός Σόλτς στέλνει τηλεγράφημα στον Χίντεμπουργκ, αναφέροντας ότι όλα δείχνουν πως η Αντάντ θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της 11ης στρατιάς των κεντρικών δυνάμεων. Οι Βούλγαροι δεν επιχειρούν αρχικά προληπτική αντεπίθεση, καθώς στερούνταν των απαραίτητων οχημάτων και υποζυγίων. Παρ' όλα αυτά, ο καταιγισμός πυρών δεν προκάλεσε σημαντικό αριθμό απολειών στις τάξεις τους. Σίγουρο όμως επηρέασε σοβαρά το ηθικό τους. Πάμε σε ένα τραγούδι εποχής, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι των δυνάμεων της Αντάντ και συγκεκριμένα
των Βρετανών. Έχει τίτλο «Will you remember?», δηλαδή «Θα θυμάσαι?». Ερμηνεύουν Adelaide, Ivor Emanuel, Richard Benson και η ορχήστρα του.

σας το έχουμε πει και στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, τον κόσμο ανάποδα να γυρίσετε, όλη τη δισκογραφία της εποχής να ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε ένα βρετανικό τραγούδι το οποίο να έχει αυτό που θα λέγαμε μουσικό σκοτάδι, έτσι, πολύ και αλλοπρόσαλο μινόρε. Τα εγγλεζάκια στα χρόνια εκείνα, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πήγαιναν στα μέτωπα, είχαν σαφώς αυτή την γλυκιά, ωστόσο αν προσέξατε, νοσταλγία. Δεν μιλώ βέβαια για τις περιπτώσεις των τραγουδιών τόσο στον Πρώτο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αν κάποιος δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, νομίζω ότι είναι πρόσκληση σε πάρτι. Αυτό ήταν λοιπόν το Will You Remember. Τη νυχτιά της 14ης προς τη 15η Σεπτεμβρίου, γαλλοσερβικές περίπολοι αναφέρουν ότι ο καταιγισμός πυρών πυροβολικού που είχε προηγηθεί είχε προκαλέσει επαρκείς ζημιές στα σειρματοπλέγματα τα οποία χώριζαν τα χαρακώματα. Μέχρι εκεί όμως, φίλες και φίλοι, η κορυφή Ντόμπροπόλε παρέμενε στη θέση της. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η ελληνική ιεραρχία Αρχιπελάγους. Σύμφωνα με τον πρώτο τόμο της έκδοσης 35ο Σύνταγμα Απόσπασμα Γαργαλίδη, έτσι έσπασε το μέτωπο του ιστορικού ερευνητή Νικόλα Ευθυμίου, με βασικές πηγές τα γαλλικά αρχεία της στρατιάς της Ανατολής, τα απομνημονεύματα των στρατηγών Δαγκλή και Μαζαράκη και την εφημερίδα Βαλκανικός Ταχυδρόμος, και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Γαργαλίδης κινήθηκε επί του Κλέμ Κουκουρούτζ, Γκόλιο Μπόλιο, και από εκεί δυτικά προς το Βέτερνικ και μετά ανατολικά προς τον Γκόλιο Μπίλιο και το Μπρέσλαπ. Οι μάχες έναντι των εχθρικών θέσεων ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα Γαργαλίδη, καθότι οι ελληνικές δυνάμεις θεωρούνταν τότε από τους συμμάχους ως απειροπόλεμες, θα βρεθεί υπό τας διαταγάς δύο Γάλλων αξιωματικών, του συνταγματάρχη Ροντέ, που διοικούσε την ομάδα Εξαπλάτανου, και του αντισυνταγματάρχη Ρουή, που διοικούσε το ομώνυμο απόσπασμα. Ο Γαργαλίδης ζήτησε από τον συνταγματάρχη Ροντό και τον Γάλλο στρατηγό Ζοζέφ Ντανσέλμ να αναλάβει μόνος του τη διοίκηση του συντάγματος, και τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα συμμαχικά σερβικά στρατεύματα δέχθηκαν πειρά από τους αντιπάλους και βρέθηκαν σε δεινή θέση. Τότε, ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Παναγιώτης Γαργαλίδης υπέβαλε αίτημα για να διενεργήσει μικρής κλίμακας επιθέσεις αντιπερισπασμού. Το αίτημά του έγινε δεκτό και μετά την εξουδετέρωση εχθρικών θέσεων η σερβική μεραρχία επανήλθε στις αρχικές της θέσεις. Προχωρώντας και μετά από 4 ώρες σκληρής μάχης, το απόσπασμα κατέλαβε ύψωμα μεγάλης στρατηγικής σημασίας στους πρόποδες του Κλέμ Κουκουρούζ, όπου οι Γερμανοί είχαν εγκατεστημένο παρατηρητήριο το οποίο επόπτευε σχεδόν όλο το πεδίο της μάχης και κατεύθυνε τα πυρά του πυροβολικού. Την ίδια νυχτιά, η ελληνική δύναμη συνεχίζει την πορεία της και αποφασίζει να επιτεθεί στις βουλγαρικές θέσεις με ευνηδιαστική επίθεση τα χαράματα, χωρίς υποστήριξη πυροβολικού από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στάθηκε πολύ ο Μέγας Μπέρτολτ Μπρέχτ, φίλες και φίλοι, στα όλα όσα διαδραματίστηκαν στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Από εκείνη τη δουλειά γεννήθηκε το θρυλικό γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Πάνω σε αυτό το υπέροχο έργο του Μπρέχτ δούλεψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούμε τον ίδιο στην μπαλάντα του στρατηγού Τίλη.

στο Altedding λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του. Στο Altedding λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του, τα ριχευμένο κάτω από γυαλί.

Ο συνταγματάρχης Ροντό επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Έλληνα συνταγματάρχη Γαργαλίδη και του ζητά το αδύνατον. Δηλαδή, με ένα από τα δύο ταγματά του, επί της ουσίας με μόλις δύο λόγους, εκεί όπου ουσιαστικά έχει αποτύχει ένα ή μάλλον ενάμιση σύνταγμα, να εξακολουθήσει την επίθεση πως Τζιμπρότσκο και Περεσλάπ, αφήνοντας το άλλο τάγμα σε αμυντική διάταξη ανά έναν λόγο. Του εξηγεί μάλιστα ότι η αποστολή αυτή είναι επικίνδυνη, ουσιαστικά αυτοκτονία, καθότι καμία απολύτως βοήθεια δεν θα μπορούσε να δοθεί στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο θα μπορούσε να απομονωθεί πάρα πολύ εύκολα και να καταστραφεί λόγω της διασποράς σε περίπτωση εχθρικής αντεπίθεσης. Κλείνοντας την επικοινωνία, ο συνταγματάρχης Ροντό επισημαίνει στον ομόβαθμο Γαργαλίδη: η επιχείρηση αυτή θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα στον συμμαχικό αγώνα.

Τα δύο ελληνικά τάγματα ξεκινούν την επίθεση και καταλαμβάνουν ολόκληρο το συγκρότημα του Πρεσλάπ, προκαλώντας την άμεση υποχώρηση του εχθρού από τις υπάρχουσες θέσεις αμήνης του. Το μέτωπο του Βαρδάρη είχε πλέον σπάσει, φίλες και φίλοι. Ξημέρωνε 16 Σεπτεμβρίου του 1918. Για τη δράση του αυτή, ο Έλληνας συνταγματάρχης Παναγιώτης Γαργαλίδης παρασημοφορήθηκε άμεσα επί του πεδίου της μάχης με τον γαλλικό πολεμικό σταυρό από τον Γάλλο στρατηγό και διοικητή του Ζωζέφ Ντανσέλμ.

Τις επόμενες μέρες παρασημοφορήθηκε με το ανώτατο γαλλικό παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Γενικό Αρχιστράτηγο των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, τον Φρανσέ Ντεσπερέ. Η μεγάλη επίθεση το Σεπτέμβριο του 1918, γνωστή και ως «Επίθεση του Βαρδάρη», που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο και να υποχωρήσουν οι βουλγαρικές δυνάμεις, αποδείχθηκε τελικά υψής της στρατιωτικής σημασίας που επιτάχυνε κατά πολύ τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καπιταλισμός είχε πουλήσει στη μεγάλη κρεατομηχανή του. Κάποιοι άφησαν σπίτια στα οποία δεν γύρισαν ποτέ. Και από όσους γύρισαν, οι μισοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν και τα βράδια ξυπνούσαν από εφιάλτες. Πολέμησα σε ένα πόλεμο, το τελευταίο μας τραγούδι, από τους Σκοτσέζους Μπέλεν Σεμπάστιαν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αίματηρο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, επίσης αλλοδαπός σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στο γλωτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΣ σε νοσοκομείο. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούγας. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιανακούλιας. Η απάντηση έρχεται μετά την επαναφορά από τον Χακάν Φιντάν.

0: της πάγιας θέσης της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική παρουσία σε ελληνικό έδαφος απειλή και να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση διεθνών συνθήκων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Οδό Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες. Εκτός συνόρων, στην Ιεμένη, σφοδρές μάχες έχουν φτάσει μέχρι τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την επίθεση των Χούθη με ντρόουνς κατά της Μέκα, την ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Επίθεση που καταδίκασαν Αραβικός Κόσμος και Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. Οι Χούθη, ωστόσο, διαψεύδουν. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Ιράν, αποκλειστικό ρεπορτάζ του CBS αποκαλύπτει για πρώτη φορά το μέγεθος της καταστροφής σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα?
5: ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: αρεβόνα να τον έχει στο χειμώνα.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
0: Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα. Πούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη μετράμε σήμερα. Καλά λέω Κώστα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο το 102 στα μηνύματα. Καλησπέρα ήδη σε Ευτυχία και Ζαχαρένια, οι οποίες έχουν στείλει μηνύματα. Η Ευτυχία μάλιστα λέει ότι κρύωσε ο καιρός σήμερα, η Ζαχαρένια η καλύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber θα πρέπει να το έχετε ήδη αποθηκεύσει εδώ και πολύ καιρό, για να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε, και για να ξέρετε τα πρώτα χρηστικά να σας πω ότι αύριο βράδυ, Πέμπτη, όχι σήμερα, αύριο βράδυ στις 11 κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του Τιτάν, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Επίσης, από σήμερα το απόγευμα και για 3 εβδομάδες περίπου κλείνει στον περιφερειακό επίσης η έξοδος στην οδό Σταγυρίτη στα Κωνσταντινουπολίτικα προς ανατολικά, προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά, ενώ αύριο πρωί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη γέφυρα του Λουδία, όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. 7.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ήλιου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά περίπτωση στο αριστερό ή το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς θα υπάρχουν εργασίες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείνον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για το βαρδάρι και μας εξηγούσε τι σημαίνουν λέξεις στα σερβικά, θα σας πω κι εγώ κάτι που ξέρω στα σερβικά. Τσέτερι, πέντερι, κοκοτράκι με τελασκόπια, νόλα πρεμανόλα. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει. Αυτό που ξέρω ήταν το άκουγα μικρός όταν έβλεπα ποδόσφαιρο σε σερβικά κανάλια.

0: Αυτή την ώρα έχουμε αγωνιστική δράση για το κύπελο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Ξεκίνησε στις 8 ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι με Τσιφτσί, Κένι, Ελουστόντο, Κώστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδη, Καμαρά, Άλλη και Μύθου. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελο Ελλάδος. Επικράτησε επί της Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κριστιαν Κουαμέ και Μανού Γκαρθία ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στον αγώνα. Το αυτογκόλ μπήκε στο 63 με τον Σμάλι από τη Μαρκό. Αυτός έκανε και το τελικό σκορ το 1-0. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στη Κηφισιά, αλλά ο Ουναΐ έδωσε τη λύση. Στο 76 σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, ενώ 13 λεπτά αργότερα με ένα σουτ έκανε και το τελικό 2-0. Όσον αφορά τη βαθμολογία, για όσους έχετε απορία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 βαθμούς με 2 αγώνες και οι 2. Αστέρας Τρίπολης επίσης σε 2 αγώνες 4 βαθμούς. Όφι, Άρης 4 και αυτοί σε 2 αγώνες. Και από εκεί και πέρα ΑΕΚ Ατρόμητος από 3 βαθμούς με 1 αγώνα ωστόσο. Και μετά Καλαμάτα, ΠΑΟΚ, Βόλος, Μαρκό και Κηφισιά από 1 βαθμό. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Μεταδίδεται ζωντανά από το Open. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου εξηγούσε στην εκπομπή 352 για ποιο λόγο μεταδίδεται από το Open και όχι από το Sky που έχει τα δικαιώματα. Θα σας πούμε οτιδήποτε και αν συμβεί.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
3: Fade out, fade out, fade out.
0: Και επειδή το υποσχεθήκαμε, να λοιπόν ο ΠΑΟΚ 0-1 με Μύθου, νομίζω αν είδα σωστά, με μια σέντρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με ένα ωραίο τακουνάκι, από, όχι σούτ ήταν του Ανέστη Μύθου, 1-0, 0-1 μάλλον, μέσα στον Ατρόμητο παίζουν, ο ΠΑΟΚ προηγείται για το κύπελο.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει παρεούλα με κάποιους ακόμη. Καλησπέρα και από το στούντιο του 102. Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει. Καταρχάς πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, θα σας πούμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή πού να πάτε, τι να προσέξετε, πώς να διασκεδάσετε. Να δούμε λίγο τι απασχόλησε σήμερα την πόλη. Τρία ήταν τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν σήμερα την πόλη. Ένα φυσικά το μετρό και τα προβλήματα που υπήρχαν στον σταθμό ανάληψης, ταλαιπωρώντας δεκάδες επιβάτες που επιχείρησαν να κινηθούν με το μετρό. Τελικά μετά από περίπου 2,5 ώρες το πρόβλημα, ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και συνέχισαν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο φαίνεται ότι επειδή το μετρό έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, το πρόβλημα αυτό ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο. Δύο, μποτιλιάρισμα σε Βασιλίσσης Όλγας και Εθνική Οδό, ωστόσο μάλιστα είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα εκεί, και φυσικά τιμές καυσίμων. Ενδεχομένως και μποτιλιάρισμα και μετρό έχουν να κάνουν με αυτές τις τιμές, 2,10, 2,10 και κάτι. Όπως φαίνεται έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσουν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στον σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει και τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Αύριο μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στο μικροσκόπιο 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή νωρίτερα είχε μία φωτιά στην Καθερίνη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, υπάρχει ενημέρωση από την Ελένη Τρέιν ότι στις 19 και 25 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη. Είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην Καθερίνη. Τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη πάντως θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Ενώ για να ενημερωθείτε υπήρχε και μια καθυστέρηση του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα με Intercity. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν που εκτελεί το δρομολόγιο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα με καθυστέρηση 48 λεπτών λόγω της πυρκαγιάς. Κατά την πορεία της και πριν την άφηξή της στη Λάρισα ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος και έπειτα από ενέργειες του τεχνικού προσωπικού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Η αμαξοστοιχεία αναχώρησε από το σταθμό Λάρισα προς την Αθήνα με συνολική καθυστέρηση 108 λεπτών. 2 ώρες λοιπόν όσοι φύγατε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και όσοι έχετε συγγενείς να ξέρετε ότι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με 2 ώρες καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες και θα αρχίσουμε από αύριο. Αύριο το απόγευμα, λίγο νωρίτερα από την ώρα αυτή που μιλάμε, γύρω στις 7 λοιπόν, η μέρα που γιορτάζει Σοφία, Πίστη και Ελπίδα είναι αύριο και επειδή την πρώτη χρονιά πέτυχε θα επαναληφθεί και τη δεύτερη. Αύριο λοιπόν η πλατεία Ναυαρίνου φοράει τα καλά της και στείνει πανηγύρι κανονικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται για μια βραδιά που έχει όλα όσα χρειάζεται ένα αυθεντικό πανηγύρι, μουσική, χορό, σουβλάκια, φίλους και άγνωστοι που γίνονται μια παρέα. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, ανήμερα της Αγίας Σοφίας, λίγα μέτρα από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, θα έχει ζωντανή μουσική, καταστήματα θα είναι ανοιχτά για να υποδεχτούν κόσμο, θα στηθούν τραπέζια, θα υπάρχουν μουσικά συγκροτήματα, το Λύκειο Ελληνίδων με παραδοσιακούς χορούς, θα ακουστούν από υπηρώτικα μέχρι βλάχικα και άλλες παραδοσιακές ελληνικές μουσικές. Αν θέλετε, ακόμα ο καιρός είναι πολύ καλός, βόλτα στο κέντρο της πόλης, πανηγύρι και τι στον κόσμο. Το καλύτερο βράδυ Πέμπτης, Πέμπτη θα είναι αύριο, για την πόλη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και αν πάτε αύριο ή αν δεν πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, ετοιμαστείτε για το Σάββατο, γιατί θα έχει σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια, όχι καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι αργά τη νύχτα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με τα καταστήματα ανοιχτά. Στον Εύωσμο διοργανώνεται το Σάββατο η τέταρτη Λευκή Νύχτα από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Θα επισκεφτούν, θα ετοιμάζεται η περιοχή να υποδεχτεί δεκάδες επισκέπτες με καταστήματα ανοιχτά έως και τα μεσάνυχτα. Στην τέταρτη Λευκή Νύχτα Ευόσμου, που συνδιοργανώνει ο Δήμος μαζί με τον εμπορικό κέντρο της περιοχής, ο Δήμος Αναστασιάδης θα ανέβει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γύρω στις 9 το βράδυ και περιμένουν οι καταστηματάρχες και ο τοπικοί φορείς τους επισκέπτες, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Αν όχι, πιο δυτικά, πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά, μια διοργάνωση επίσης για την τόνωση τοπικής αγοράς. Στις 9 εκεί θα εμφανιστεί ζωντανά η Κλαβδία που μας εκπροσώπησε στην προηγούμενη Eurovision. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις παράλληλες που θα γίνουν σε κάθε γειτονιά εκεί της περιοχής. Στην κεντρική πλατεία από τις 7 έως τις 11 για τους λάτρεις των αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων Volkswagen, ενώ για τους μικρούς θα υπάρχουν δράσεις με σούπερ ήρωες, ξυλοπόδαρους λίγο πριν από τη συναυλία. Βάλτε τα στο πρόγραμμα και μην καθίσετε στο σπίτι, όσο ακόμα μπορείτε δηλαδή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Επιστροφή από τη δουλειά, η αγαπημένη μου παρέα στο αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ και για την αγάπη. 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας, βίντεο ή φωτογραφίες. Και ενώ περιμένουμε αύριο τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα προκριθεί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε αύριο, καθώς σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία 3-0 και έτσι η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη τετράδα του πρώτου ομίλου και μαζί το εισιτήριο για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Είναι πλέον σίγουρα τέταρτη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγει ακόμη και δεύτερη. Αν και για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας ζωντανά από το R2 Sport. Από εκεί και πέρα σας είπαμε πού να πάτε αύριο, πού να πάτε το Σάββατο, σας πούμε πού να πάτε και την Κυριακή, αλλά με μια υποσημείωση. Την Κυριακή λοιπόν θα πεζοδρομηθεί η παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, οπότε έχετε το νου σας. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε την Κυριακή στις 20 του μηνός από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ η παραλιακή λεωφόρος θα πεζοδρομηθεί, δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ωστόσο, σας καλεί ο Δήμος και οι διοργανωτές στην εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Παραλία από το Σύλλογο Φίλη Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση λοιπόν Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή την περίοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης μια πασαρέλα που είναι αφιερωμένη σε κάποιον θεσμό, σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν στην πόλη. Έτσι λοιπόν η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Είναι η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα, επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στον γλουτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχαία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Σαφή απάντηση στις νέες τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και υπενθυμίζοντας την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το casus belli, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η

0: κλασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση, ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα. Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν τις πέτρες, το τσιμέντο αλλά και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στη βόρεια χώρα. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Περιμένουμε και εσάς σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. Τώρα ο καθένας από εμάς το λέει όπως τον βολεύει. Εγώ ξεκίνησα να το λέω 693-0078-228. Το πρωί στην πόλη ξύπνησε, άκουγα τον Μπάμπιτς Γιωμπάνογλου να το λέει 693-0-078-228. Σε κάθε περίπτωση αποθηκεύστε το, είναι ο αριθμός του σταθμού και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όλο το 24ωρο. Εδώ στους παραγωγούς, όποιος είναι στον αέρα, το βλέπει, το διαβάζει και μπορεί να το μεταδώσει. Και επειδή είπαμε πού να πάτε και τι να κάνετε, ας σας επιστήσουμε και λίγο την προσοχή, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Καλαμαριάς, μετά από ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά, να προτιμούν κατάλληλα ρούχα, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Και δεν είναι για γέλια ούτε παίξε γέλασε η ανακοίνωση, καθώς 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου μετάδοσης του 2026. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών με διάμεση ηλικία τα 84 έτη και εύρος από τα 66 έως τα 92. Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα για να έχετε το νου σας? Είναι στη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Νεάπολη Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία και του Κιλκής. Έχετε το νου σας, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο ΠΑΟΚ, αν αναρωτιέστε, είναι στο 0-1 με τον Ατρόμητο στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης για το κύπελο και πάμε να δούμε μέχρι πότε μένουν οι νέοι στο πατρικό τους σε όλη την Ευρώπη, τι θέση έχει η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 3 όσον αφορά την αποχώρηση των νέων από το πατρικό. Και όταν λέμε νέο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα δεν είναι και πολύ νέοι πια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, οι τρεις πρώτες χώρες όσον αφορά την αναχώρηση των παιδιών από το πατρικό είναι η Κροατία, 31,5 χρονών φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και ακολουθούν η Ελλάδα με τη Σλοβακία στα 30,9 έτη αποχωρίζονται την πατρική εστία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, όλες όπως βλέπετε στο νότο, κεντρική Ευρώπη και νότο. Οι νέοι φεύγουν στο πατρικό σε Ισπανία και Ιταλία στα 30,2 έτη. Χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφονται στη Σκανδιναβία, Φιλανδία 21,4 έτη, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία 22,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το σπίτι τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 του 2024, είναι στοιχεία του 2025. Και με τι σχετίζεται η αποχώρηση των νέων από το πατρικό? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται η Eurostat, έχει να κάνει με την απασχόληση. Σε χώρες που τείνουν οι νέοι να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ υψηλό. Αντίθετα με τις χώρες όπου οι νέοι αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι. Οπότε, όταν έχεις λεφτά, φεύγεις. Όταν δεν έχεις, δεν φεύγεις.

0: Με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα στο 0-1 στο 68 λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά διατώνται σαστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη μετά τη φώτια, καθυστέρηση σε δρομολόγια του ΟΣΕ. Θέλουμε αγορά που να λειτουργεί σωστά με δίκαιους κανόνες. Εξετάζεται ευρωπαϊκός δασμός σε συγκεκριμένα προϊόντα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Την Πέμπτη, η μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Λοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Στη Σουηδία, οριακή επικράτηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ τους 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικία στην Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, έντονη συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, αν υπάρχει η πιθανότητα αυτού, και μάλιστα κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν παραιτηθεί ήδη λέγοντας πως στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ανεξέλεγκτη. Εμείς τι κάναμε, διάσημο site τεχνολογίας πήρε το ερώτημα και το έθεσε στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας πούν οι ίδιοι οι μηχανισμοί αν τελικά είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Το έδωσε σε 4 δημοφιλή μοντέλα AI για να εξεταστεί πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο κίνδυνο τα ίδια τα συστήματα. Και τα μοντέλα κλήθηκαν να εξηγήσουν με απλά λόγια τα συχνότερα αναφερόμενα σενάρια που θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Και ποιο λέτε ότι είναι το συμπέρασμα, και μάλιστα κοινό, ότι κανένα από τα 4 μοντέλα δεν αντιμετωπίζει ως πιθανότερο σενάριο την κινηματογραφική εντός εισαγωγικών εικόνα μιας AI που αποκτά συνείδηση, μισεί τους ανθρώπους και αποφασίζει να τους εξοντώσει. Καλά, τι άλλο θα έλεγαν. Εμείς ρωτήσαμε, είναι σαν την τέτοια που αφήσαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ρωτήσαμε το AI αν το AI θα στραφεί εναντίον μας. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, εικάζουν ή μάλλον είναι βέβαια τα συστήματα, ότι θα έχουμε φωνικά ρομπότ για να στραφούν εναντίον μας. Ο φόβος της απώλειας ελέγχου είναι σύμφωνα με τα συστήματα ο μεγαλύτερος κίνδυνος, οι άνθρωποι δηλαδή να χάσουν τον έλεγχο των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και φυσικά και τα 4 μοντέλα αναδεικνύουν ένα διαφορετικό κίνδυνο ως περισσότερο άμεσο. Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους για καταστροφικούς σκοπούς. Δηλαδή, πάλι σε εμάς το γύρισαν.

Και για να παραμείνουμε στο θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φυλά τη στενή συνεργάτητά του Νάταλι Χάρπ σε γήπεδο γκολφ και έγινε viral στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και αναζωπυρώνοντας και φήμες για παλιότερη σχέση των δύο. Ωστόσο, μετά από προσεκτική ανάλυση, και μάλιστα όχι τόσο προσεκτική, αλλά και για αυτήν χρειάστηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία είναι κατασκευασμένη. Στις περισσότερες εκδοχές η εικόνα είναι θολή, ωστόσο εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει πάρα πολύ με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χάρπ. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η γνησιότητα της άρχισε σύντομα να αμφισβητείται και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της ή την προέλευσή της, και επίσης φαίνεται, αν προσέξετε καλά τη φωτογραφία στο κάτω μέρος της, ότι το χέρι της γυναίκας, ένα από τα δύο, έχει 6 δάχτυλα. Πλέον βλέπουμε σε διαδίκτυο, site, οτιδήποτε, φωτογραφίες, δημοσιεύματα που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς προέρχονται, αν είναι κατασκευασμένα, με τι είναι κατασκευασμένα, πώς είναι κατασκευασμένα, οπότε δεν ξέρουμε πια και τι να πιστέψουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον διαιτητή να έχει δείξει 2 λεπτά, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, και εμείς θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικό mood, καθώς ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε τη διαφορά και εκτός γηπέδων. Μια απλή διατροφική συνήθεια λοιπόν του Νορβηγού Superstar φαίνεται ότι έχει προκαλέσει φρενίτιδα στην πατρίδα του, και αυτό γιατί η ζήτηση για καρότα είναι ένα από τα αγαπημένα εδέσματα λαχανικά του Χάλαντ, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ο επιθετικός της Manchester City έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη σημασία που δίνει στη διατροφή του και πόσο αυτή τον βοηθά να διατηρείται σε φόρμα, και σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του νορβηγικού τύπου, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για καρότα στην νορβηγική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα για εκείνα που πολλούνται σε δεμάτια ολόκληρα και όχι μεμονωμένα. Η τάση έχει συνδεθεί με τη δημοσιότητα γύρω από τις διατροφικές συνήθειες του 25χρονου. Ο Χάλαντ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε φωτογραφίες με καρότα στο στόμα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ένα 6χρονο παιδί άρχισε να ζητά καραμέλες Χάλαντ από τους γονείς του, εννοώντας την πραγματικότητα καρότα, γιατί ήταν αυτή η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η παραγωγή καρότων στην σκανδιναβική χώρα τρίβουν τα χέρια τους.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο, με νυχτερινή βάρδια συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στον 102 και πάλι στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Στο μεταξύ, νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλά και στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έρχονται τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλαγές θα γίνουν στην προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επίσης, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις αφαίρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Προσήχθηκε συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα, με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε νεαρό, ο οποίος μαζί με ομάδα ατόμων ξυλοκόπησαν μαθητή του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι

0: μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα, μέχρι αργά το απόγευμα. Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν πέτρες, τσιμέντο και μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στην Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, πλούσια ημέρα από ειδήσεις και σήμερα. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12 με ωραία μουσική και όσα πρέπει να ξέρετε για να συζητήσετε με τον αυριανό πρωινό καφέ σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σαββίδης, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Σας θέλουμε στην παρέα μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Θα ξεκινήσουμε με είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχα την κουβέντα ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πιο ασφαλές από ό,τι ήταν παλιότερα, περίπου από 10 χρόνια. Δηλαδή η περιοχή της Ροτόντας πριν από 10 χρόνια είχε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η επιχειρήση της αστυνομίας που γινόταν κάθε τόσο η έλεγχη δηλαδή, αλλά και το ότι μπήκανε πάρα πολλές φωτισμό στην πόλη, βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά ήρθε να με διαψεύσει η σημερινή είδηση. Πριν στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας, στην οδό Φιλίππου, ένας 16χρονος Αιγύπτιος με ένα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μαχαίρι, ένα αντικείμενο τέλος πάντων, έφερε τραύματα σε έναν 29χρονο από τη Συρία, 16 χρονών ο Αιγύπτιος. Στην κοιλιακή χώρα αλλά και στους γλωτούς είχε τραύματα ο Σύριος. Να πούμε ότι ξέφυγε ο 16χρονος, έφυγε από το σημείο που έγινε το περιστατικό, έγινε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή, θα το αποδοθούν φυσικά κατηγορίες. Το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο Αχέπα, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά τα τραύματα του είναι αρκετά σοβαρά. Περισσότερη αστυνόμευση μάλλον είναι η λύση στο κέντρο. Υπάρχει ήδη αρκετή, ας μην είμαστε αχάριστοι, αλλά κάτι τέτοια περιστατικά έρχονται να μας θυμίσουν ότι μάλλον χρειάζονται και περισσότερη αστυνομική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη. Πλούσιο και ιδιαίτερο αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα το πρωί για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν στο σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ο ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν κατά τις ίδιες πληροφορίες ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Επί της ουσίας, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, λένε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί ο τραγουδιστής. Πολύ σημαντικό. Στο σκεπτικό λοιπόν της προφυλάκησης γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί ένα σωρό εξετάσεις για να γίνει και πολλές προϋποθέσεις, κάτι το οποίο παρέλειψαν οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιβαρυντικό αξιολογήθηκε σύμφωνα με την απόφαση για προφυλάκηση και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Περίπου 46 λεπτά άργησαν να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί λοιπόν φέρεται να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, κάτι που παίζει το ρόλο του στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο γίνονται ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει το σκεπτικό τους στην αστυνομία, δηλαδή θα έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Μέσα στην ημέρα είχαμε και διάφορα τραγελαφικά, δηλαδή ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας και αποχή από το νερό επειδή προφυλακίστηκε και η γυναίκα του φέρεται να μην έχει, πώς να το πω, να μην έχει καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μέσα στα κρατητήρια ζήτησε delivery φαγητό, ζήτησε να πάει κάπου να κάνει μπάνιο γιατί όπως είπε μύριζε το σώμα της και τα ρούχα της από την κράτησή της στην αστυνομία. Ζήτησε να βγει λίγο έξω για να κάνει μια βόλτα να πάρει λίγο αέρα. Πράγματα που δείχνουν ότι είναι ένα άτομο που βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα μάθαμε και κάτι πληροφορίες ότι έστειλε φωτογραφία με το πτώμα, με τον νεκρό Γιώργο Μαζονάκη, για να το λέμε καλύτερα, σε έναν υπνοτιστή. Δηλαδή πράγματα, τι να πω. Επίσης κυκλοφόρησαν και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι παρότι έχει γίνει αυτός ο ντόρος με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τηλεφωνούν ακόμη στο ιατρείο για να πάνε στα προκαθορισμένα ραντεβού που είχαν οι προηγούμενοι πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Έγινε ό,τι έγινε και οι πελάτες που είχαν μείνει, που είχαν κλείσει ραντεβού 3 και 4 μήνες πριν, θέλουν να πάνε να κάνουν τη θεραπεία τους, έτσι. Δεν τους κλώνησε η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και μετά απορούμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας.

Στην καθημερινή μας είδηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα, σημερινό επίτευγμα είναι αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε και έφτιαξε δύο μοντέλα που επινόησαν μεταξύ τους μία γλώσσα ώστε να συνεννοούνται αυτά, αλλά να μην τους καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλάει μεταξύ τους, τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και να αποκρύπτουν πράγματα από τον άνθρωπο, έτσι. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, του χρόνου, θα είμαστε 10 έτη φωτός μπροστά. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικία στη Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να επιστρέψουμε και στις ειδήσεις γύρω από τη βία των ανηλίκων. Σήμερα σε ένα σχολείο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, ένας μαθητής 17 χρονών δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του. Αφού τον χτύπησαν με τα χέρια, δεν τους έφτασε αυτό, τον χτύπησαν και με μια πέτρα. Του πέταξαν μια μεγάλου μεγέθους πέτρα στο κεφάλι και τραυματίστηκε. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Όταν λέμε είναι καλά, εννοούμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Φέρει αρκετά τραύματα. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Οικαιών. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να πάψει αυτό το αστείο με τις ποινές χάδια προς τους ανήλικους. Κατά την άποψή μου, ένας 17χρονος δεν πρέπει να θεωρείται ανήλικος, εφόσον φέρεται έτσι. Δεν εννοώ για όλες τις καταστάσεις. Αλλά ένας 17χρονος που έχει επιλέξει το δρόμο της παραβατικότητας θα πρέπει να μάθει και να αντιμετωπίζει τις ανάλογες ποινές.

Έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο. Ποιος ήταν ο Λοβάλο? Ήταν ο γυραιότερος Ευρωπαίος άνδρας, 112 ετών πέθανε. Έμενε στο Αβιλιάνο, στην Νότια Ιταλία. Γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή επέζησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μάλιστα κρατιόταν και σε στρατόπεδο συγκέντρωση από τους Ναζί. Όλη του τη ζωή ασχολιόταν με τα μπέλια τα οποία καλλιεργούσε. Το μυστικό, λέει, για μια καλή ζωή είναι πάντα, λέει, το καλό κρασί και η καλή παρέα. Το σημαντικότερο πράγμα, λέει, που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου αν θες να είσαι ευτυχισμένος είναι να επιλέξεις τους ανθρώπους με τους οποίους σε περιτριγυρίζουν, λέει. Αυτό εμένα μου έδινε ζωή. Οι ευχάριστοι άνθρωποι γύρω μου. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. 112 ετών πήγε. Με το που πέθανε ο Λοβάλο, ψάξαμε ποιος είναι ο επόμενος γυραιότερος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο επόμενος γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι ο Πορτογάλος Ζωακίμ Βαρέλα. Είναι 111 ετών. Πάντως, βλέπω εδώ τα στατιστικά, η Ευρώπη δεν έχει πολλούς άνδρες που περνάνε τα 100 έτη. Οι περισσότεροι, λέει, βρίσκονται στην Ασία. Η Ευρώπη, λέει, έχει ελάχιστους. Είναι 0,0 κάτι το ποσοστό όσοι άνδρες περνάνε τα 100 έτη. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην Ευρώπη που περνάνε τα 100 έτη και κάτι δείχνει αυτό.

Αφού ζητήσω από τον Κώστα να μου βρει το Billie Jean του Michael Jackson, πάμε στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Στέλλα λέει: ξεκίνησαν τα σχολεία και έχω να πω, λέει, ότι τα βιβλία και τα χαρτικά είναι πανάκριβα. Στέλλα, θα διαψεύσω, πώς να το πω τώρα ευγενικά, γιατί μου αρέσουν και τα βιβλιοπωλεία. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση για πτώση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε κάποια είδη, μέσα σε αυτά τα είδη που έπεσαν οι τιμές και έπεσαν αρκετά αισθητά, περίπου 10-15 έως και 20%, είναι και τα σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, στυλό κτλ. Μπορείς να τα βρεις στα σούπερ μάρκετ φθηνότερα από ό,τι υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που φεύγει κάθε Σεπτέμβρη, αλλά πάντα έτσι ήταν. Και εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να αγκομαχούν κάθε φορά που ερχόταν αυτή η περίοδος, γιατί φεύγαν πάρα πολλά λεφτά και κυρίως στα σχολεία που, στα βιβλία που δίναμε στις ξένες γλώσσες. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Δέσποινα μας λέει ότι ο Σεπτέμβριος είναι περίοδος, λέει, γάμων και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι λεφτά δίνουμε, λέει, σαν δώρο, ώστε να μην φανούμε, λέει, πολύ τσιγκούνιδες, αλλά και να μην μείνουμε, λέει, χωρίς λεφτά, λέει, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Εμείς στην παρέα μας, βέβαια, είμαστε αντροπαρέα. Έχουμε συνεννοηθεί από αρκετά νωρίς, δηλαδή πολύ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το γάμο, ότι δεν χρειάζεται να. Δεν θα σωθούμε από τα λεφτά των φίλων μας. Οπότε, αν δεν είναι πολύ φίλος σου, μην δώσεις ένα τεράστιο ποσό που θα σου λείψει. Και ειδικά, παιδιά, να μην δίνετε ακριβά δώρα σε αυτούς που παντρεύονται Ιούλιο και μας καταστρέφουν τα Σαββατοκύριακα και μας ταλαιπωρούν κιόλας με καύσωνα 40 βαθμούς και 42 βαθμούς, να πάνε να παντρεύονται 5 και 6 ώρα το απόγευμα, να πηγαίνουμε εμείς και να λιώνουμε. Σε αυτούς να μην παίρνετε τίποτα. Να πηγαίνετε να τρώτε τζάμπα και να φεύγετε. Το βρήκαμε τον Billie Jean. Έχουμε μια είδηση για τον Michael Jackson, δεν το διαλέξαμε τυχαία. Μπήκε στο Billions Club, δηλαδή στο Spotify έχει 6 τραγούδια που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο streams το καθένα. Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί, το έχουν καταφέρει ελάχιστοι, συγκεκριμένα 6-7, και από τους παλιούς μόνο η Queen και η AC/DC.

Όταν είχα διαβάσει ότι υπάρχουν παιδιά της γενιάς Gen Z που δεν έχουν ακούσει ποτέ Michael Jackson, πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τι ακούν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν δεν μπαινέσεις στο σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει. Έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Και η ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, την ώρα που ξεκινάει και η δικιά μας εκπομπή, η νυχτερινή βάρδια, εγκαινιάζει μια νέα ζώνη ξένης μυθοπλασίας. Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλεται η σειρά, η πολύ πετυχημένη σειρά Peaky Blinders. Αν δεν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την ανακαλύψετε. Υπογράφει ο Steven Knight. Είναι πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά. Αφηγείται την άνοδο μιας διαβόητης συμμορίας, των Peaky Blinders στο Birmingham. Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί και δίνει ρεσιτάλ πραγματικό. Τρομερά κουστούμια, τρομερή, σας μεταφέρει κανονικά στην ατμόσφαιρα της εποχής. Πραγματικά θα κολλήσετε. 6 κύκλοι. Ακόμη και εσείς που την έχετε δει μια φορά, είχε τόσο πολλά επεισόδια κάθε κύκλος που θα την ξαναανακαλύψετε. Κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη 10 η ώρα στην Ερτένα. Να τη βάλετε, να τη δείτε, γιατί τα ωραία πράγματα πρέπει να τα διαφημίζουμε. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη επέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Προσήχθηκε, συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΟ, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στον εντοπισμό και την πήρε συλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ήταν ορισμένα από τα θέματα που έθεσαν οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλτ και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα εγκαίνια της έκθεσης, ιδρύοντας τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική

0: στη Στοά του Ατάλου, στην αρχαία αγορά στην Αθήνα. Διασώστες συνοδευόμενοι από περίπολο του Λιβανικού στρατού εντόπισαν σήμερα τα πτώματα δύο ανδρών οι οποίοι είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος κοντά σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Τα ίχνη των δύο ανδρών είχαν χαθεί από χθες. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος του συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσεν, στον οποίο συμμετείχαν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Περάσαμε τις 11, αυτό σημαίνει πως είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, εδώ στον 102. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξεκίνησε καλά, δέχτηκε γκολ από τη Γιαγκελόνια. Ευτυχώς ισοφάρισε, είμαστε στο 53. Λογικά θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός, είναι αδύναμη ομάδα για Γιαγκελόνια από την Πολωνία, για να ηρεμήσει και η κατάσταση στον Ολυμπιακό, που τα ατυχή αποτελέσματα έφεραν και την απόλυση του Ισπανού προπονητή που είχε τόσα χρόνια. Είχαμε και κύπελο σήμερα. Ο Άρης δυσκολεύτηκε απέναντι στο Μαρκό, κέρδισε με 1-0. Το Μαρκό που είναι πρώτο στη δεύτερη εθνική. Είχαμε και παιχνίδια τον ΠΑΟΚ, επικράτησε το Ατρόμητου με 0-1. Αύριο, να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη για πρώτη φορά φέτος ρίχνεται και ο Φις στους ομίλους, στη φάση των ομίλων εννοούμε. Αντιμετωπίζει τη γερμανική Hoffenheim, δύσκολο το έργο του, αλλά δεν έχει να χάσει τίποτα ο Φις, που εντυπωσιάζει φέτος.

Μετά απορούνε γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κατέργησε, όπως είπε η ίδια, το πιο μισητό φόρο που υπήρχε στην Ιταλία και όχι μόνο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για τα τέλη κυκλοφορίας. Κατέργησε λοιπόν τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Από αυτό το φόρο που καταργείται θα χάσει η Ιταλία περίπου στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά η Μελόνι υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο να καταργηθεί, γιατί ήταν ένας φόρος που δεν το καταλάβαινε και η ίδια. Και έχει και ένα δίκιο. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πληρώνω τη βενζίνη μου που ήδη έχει φόρο, πληρώνω τα διόδια όταν περνάω από κάθε δρόμο, σχεδόν πλέον παντού έχει διόδια. Οπότε γιατί να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο. Καταργήθηκε, το υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι Ιταλοί. Αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα, για να καταλάβετε. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και από ό,τι φαίνεται, η Μελόνι ανακοίνωσε, είπε ότι από το 2027 θα ισχύσει αυτός ο νόμος, αλλά είπε ότι την επόμενη διετία σκοπεύει να τονώσει πάρα πολύ τα εισοδήματα των Ιταλών και να βοηθήσει ώστε να ανταπεξέλθουν απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει στην Ιταλία. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Και αφού μιλούσαμε για αυτοκίνητα, αν κάνατε μια βόλτα σε κάποιο βενζινάδικο της πόλης, θα είδατε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,180. Οι βενζινοπόλες λένε ότι η αύξηση την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση, η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Βενζίνης, δηλαδή είτε κάποιο μέτρο σαν το Fuel Pass, είτε, αλλά κυρίως αυτό που τους απασχολεί είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν αργεί η περίοδος που θα γεμίσουν τα νοικοκυριά με πετρέλαιο τους καυστήρες. Εντελώς σε αχαρτογράφητα νερά είμαστε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθημερινά να ανατρέπουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η τιμή του βαρελιού, να πούμε, ότι αγγίζει τα 110 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι ο χειμώνας προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολος. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αύστηρη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το καζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Εντοπισμός από ντρόουν της Frontex 71 αλλοδαπών σε Λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης. Σφοδρές μάχες του κυβερνητικού στρατού της Ιεμένης και των Χούθη στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3.30 έως τις 8.30 το απόγευμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης με αφορμή φυσικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας προσκαλούν τους πολίτες στις 6 το απόγευμα στην εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμόπολης στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Η φετινή εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχνη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός, την πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών. Έτσι για να μαθαίνουμε και τίποτα, έτσι. Αύγουστος 1908 για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματά τους.

Το προβλέψαμε πριν από λίγο και έγινε. Ο Ολυμπιακός προηγείται αυτή τη στιγμή της Γιαγκελόνια με 2-1 και θέλει 3-4 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Άλλος ένας Έλληνας μετά τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, που μέσα σε 3-4 μέρες έχει βάλει 2 γκολ, σκόραρε και σήμερα απέναντι στη Manchester United. Το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ ταλέντο, είναι αρκετά νεαρός, μένει να προσαρμοστεί στο αγγλικό τρόπο παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, ξέρει πολύ μπάλα. Και αφού μιλήσαμε για τον Κωνσταντέλια, να πούμε πότε αναμένουν οι άνθρωποι της Dortmund να επιστρέψει στην δράση. Χειρουργήθηκε, να θυμίσουμε, μετά τον τραυματισμό που είχε ρίξει πρόστιου χιαστού. Η επέμβαση πήγε καταπληκτικά. Οι άνθρωποι της Dortmund λένε ότι δεν βιάζονται να επιστρέψουν, αλλά οι φυσιοθεραπευτές του λένε ότι θα είναι έτοιμος να ξαναπατήσει χορτάρι τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, είπε η Dortmund ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του χειμώνα που θα έχουμε κάνει. Από το συγκεκριμένο τραυματισμό, αρκετοί αθλητές έχουν επιστρέψει και μάλιστα η καριέρα τους πήγε πολύ καλύτερα από πριν. Θυμίζω τον Τζιοβάνι που ήρθε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Πέτρακ Τζόρτσεβιτς στην αρχή της καριέρας του, όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αυτού του είδους τον τραυματισμό στο γόνατο. Και όλοι θυμόμαστε ότι έκανε 10 χρόνια καριέρα. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή το γερμανικό πρωτάθλημα έχει και μια μικρή διακοπή το χειμώνα, λόγω του κρύου και της χιονόπτωσης που υπάρχει στη Γερμανία, δεν αναμένεται να χάσει και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, με το που θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, θα είναι έτοιμος να παίξει. Και αν πάνε όλα καλά και είναι δηλαδή το επιτρέψει το πόδι του να δείξει το ταλέντο του, θα είναι μια πετυχημένη χρονιά για αυτόν και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί όλοι σοκαριστήκαμε από τον τραυματισμό του.

Αν θέλετε να ζήσετε την ατμόσφαιρα από ένα παραδοσιακό θεσσαλικό γλέντι, δεν έχετε παρά να πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, λίγο μετά τις 7, όπου 25 μουσικοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα διοργανώσουν μια βραδιά γεμάτη ζωντανή παραδοσιακή μουσική, πολύ χορό και αστήρευτο κέφι. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν, πήγα εγώ πέρσι, έχει τρομερή ενέργεια το θεσσαλικό γλέντι που γίνεται εκεί. Κορίτσια με παραδοσιακές στολές χορεύανε πέρσι. Πολύ ωραία τραγούδια, γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Απλά δεν ξέρουμε ότι είναι από τον Γκάμπο αυτά τα τραγούδια. Θα περάσετε καταπληκτικά σας στο Εγκαιόμε. Και αν πάλι θέλετε να δείτε δωρεάν κινηματογράφο, συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές. Μεταφέρετε στην πλατεία Τερψιθέας, όπου αύριο προβάλλεται η ταινία Πάντα Υπάρχει το Αύριο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Ήταν η νυχτερή. Ειρηνή βάρδια της Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Θουν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υποκράμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Ο ανακριτής εστιάζει στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα, στο λιτόχωρο της Πιερίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 8:15 έπειτα από κλίση του 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρετος ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία, απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6:15, με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εκτός συνόρων, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης και των φιλοϊρανικών ανταρτών Χούθη στη βόρεια Ιεμένη. Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλτζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος επέστρεψε σήμερα στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικά ευρήματα της φαραωνικής εποχής 6 χρόνια αφότου κατασχέθηκαν στη Βηρετό, όπου είχε επιχειρηθεί η παράνομη εισαγωγή τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Βηρητού, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και του πρέσβη της Αιγύπτου. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια δεν επέτρεψε να διεξαχθεί αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της La Liga, Levante και Athletic Bilbao. Το πρόβλημα προέκυψε από την έντονη βροχόπτωση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών. Η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια ώστε πλημμύρισε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, ενώ προκλήθηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 100. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.